0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο.
1: Radio Preveza 93.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

Μου το λέγανε και δεν το πίστευα, ρε εσύ, Μορτάκη. Δηλαδή, ναι, μου έλεγαν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη διαφορά έχει μία ώρα. Δεν τους πίστευα. Έκανα πολύ καλά που δεν τους πίστευα τελικά. Δεν έχει καμία διαφορά ή μία ώρα, τουλάχιστον όσον αφορά στις δικές μας τις πολύ πρωινές ώρες. Εννοώ από άποψη ξεκούρασης. Δηλαδή, είτε ξυπνήσεις στις 3 η ώρα, όπως κάνω καθημερινά, για να είμαι στο στούντιο εδώ του Real FM στις 5, είτε ξυπνάς στις 5, μάλλον όχι, ξυπνάω στις 3 για να είμαι στις 4 για να βγάλω εκπομπή στις 5. Είτε ξυπνήσεις στις 4 για να είσαι εδώ στις 5 για να βγάλεις εκπομπή, να ξεκινήσεις την εκπομπή στις 6, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Μη σου πω κιόλας ότι αργούν να πάρουν μπροστά και τα αντανακλαστικά στη δεύτερη περίπτωση. Τέλος πάντων, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, λίγο πιο αργούτσικα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα το ξανακάνουμε, να το ξέρετε. Από αύριο και πάλι στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις θα είμαστε 5 η ώρα το πρωί για να σας κρατάμε παρέιτσα, να μας κρατάτε παρέιτσα, να χαρτογραφούμε μαζί την επικαιρότητα, να μας βοηθάτε γενικότερα με τις εξελίξεις εκεί έξω. Τώρα σε αυτό το 24ωρο που μπήκε ανάμεσά μας από τη χθεσινή εκπομπή μέχρι τη σημερινή, έχουν συμβεί πολλά. Δυστυχώς έχουν συμβεί πάρα πολλά. Η δισογραφία δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε καθόλου, μα καθόλου. Θέλει να μας κάνει να κοπιάζουμε. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πραγματάκια. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου. Ο Μόρτης μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έτσι, μπράβο. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα και εσάς, κυρία Κούτρα. Πρέπει να σας πω ότι κανείς από τους δύο δεν θέλησε σήμερα να... Εγώ είπα, παιδιά, και ρωτάω καφέ. Έφτιαξα καφέ με τα χεράκια μου, με πάρα πολύ αγάπη. Αυτό δεν είναι τίποτα απολύτως. Δεν πειράζει. Θα το πιω όλο μονάχο, όλο το καφέ μονάχος μου. Και βεβαίως όσοι από εσάς θέλετε να σας κεράσουμε καφεδάκι, εδώ είμαστε. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Είπαμε λοιπόν ότι στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Βάσια Κούτρα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ήδη βλέπω τα μηνύματάκια σας. Έχετε στείλει μηνύματα και στο μεσοδιάστημα. Δεν συνέβη απολύτως τίποτα, ενώ στο 5-6 να μην ανησυχείτε καθόλου. Από αύριο κανονικότατα. Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Κάπως έτσι λοιπόν, στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου του σωτηρίου έτους 2026, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού. Από το Σάββατο θα έχουμε 1η Αυγούστου. Γιατί τρέχω τόσο πολύ? Μα τρέχουν οι εξελίξεις. Ο ήλιος θα ανατείλει 23 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, πάρα μα πάρα πολλά τα γεγονότα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε ησυχία, διότι έχουμε προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εκλογές απλά, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να γίνονται το Μάιο, την Άνοιξη για να είμαι πιο ακριβής, του 2027. Καλά θα πάει αυτό.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος. Το θυμάσαι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση? Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι, μην πούμε και τη μάρκα. Πάντως, ναι, έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ακάκιος λοιπόν, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Α, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εντάξει, νομίζω πλέον ότι τα τελευταία... Κάπως έτσι λοιπόν, στα 6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, σήμερα ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, από το Σάββατο θα έχουμε 1η Αυγούστου, γιατί τρέχω τόσο πολύ, μα τρέχουν οι εξελίξεις. Ο ήλιος θα ανατείλει 23 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 39 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, πάρα μα πάρα πολλά τα γεγονότα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε ησυχία, διότι έχουμε προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εκλογές απλά, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να γίνονται το Μάιο, την Άνοιξη, για να είμαι πιο ακριβής, του 2027. Καλά θα πάει αυτό.

τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, πάρα μα πάρα πολλά τα γεγονότα. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση, δεν μας αφήνουν σε ησυχία, δεν πρόκειται να μας αφήσουν σε ησυχία, διότι έχουμε προεκλογική περιραίουσα ατμόσφαιρα, με τις εκλογές απλά, σύμφωνα πάντα με τον Πρωθυπουργό, να γίνονται το Μάιο, την Άνοιξη, για να είμαι πιο ακριβής, του 2027. Καλά θα πάει αυτό.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ακάκιος. Το θυμάσαι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση? Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι, μην πιούμε και τη μάρκα. Πάντως, ναι. Έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ακάκιος λοιπόν, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Α, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Εντάξει, νομίζω πλέον ότι τα τελευταία αυτά είναι η δεύτερη σεζόν που ολοκληρώνουμε και νομίζω ότι την παρέα την έχουμε κάνει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη και μας αρέσει υπερβολικά.

Υπάρχουν πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα. Όπως ας πούμε το 1821, οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημητρίου Υψηλάντη, του Παπαφλέσα και του Νικηταράμα. Πάτε στο Αγιονόρι εκεί, θα δείτε, υπάρχει και ο βωμός. Ναι, να μάθετε την ιστορία. Αν όχι, να πάτε από εκεί που είναι το πιο φυσιολογικό, γιατί πρέπει αυτές τις μικρές γωνιές της χώρας μας να τις γνωρίζουμε και να τις αναγνωρίζουμε. Τουλάχιστον να το γκουγκλάρετε που να πάρει ευχή. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Στη Σερβία είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1948, μία ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερντ Λούντβιχ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998, σαν σήμερα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Ναι. Και μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούμε να συζητάμε τα πάντα. Στο επίκεντρο το Κυπριακό, αυτή την εβδομάδα θα συνομιλήσουμε και με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνάντηση, ο Γκουντέρες, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Μετά θα έχει συνάντηση στην ελληνοκυπριακή πλευρά, στην κανονική πλευρά. Και μετά θα υπάρξει και συνάντηση τριμερούς ενδιαφέροντος. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα περιμένουμε όλα αυτά. Συνεχίζουμε ασφαλώς με Χας από Deep Purple, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κλείνουν το στόμα τους κάποιοι, γιατί ναι, το έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Ξέρετε, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν μιλήσουμε, έτσι έλεγαν οι παλιότεροι, έτσι μας τα έχουν μάθει. Κάποιοι όμως δεν μαθαίνουν με τίποτα. Σήμερα, να ξέρετε, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδουλιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Τραγικός απολογισμός, ο θάνατος ενός εργάτη, ενός 67χρονου. Έχουν συλληφθεί ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας, ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας επιχείρησης, ως υπέτη των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής,

Υπήρχαν πολλές παραλήψεις καθώς δεν τηρήθηκαν κανόνες και μέτρα ασφαλείας. Θέλετε να σας πω κάτι που να πάρει ευχή? Είμαστε εδώ, μαλλιάζει η γλώσσα μας κάθε φορά να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θερμές εργασίες, λέει, ηλεκτροσυγκόληση πήγαν να κάνουν. Δίπλα σε μία, με αυτό τον καιρό, που όπως και να το κάνουμε, κατά καλό καιρό έχουμε, δίπλα σε μία δεξαμενή φυσικού, δεξαμενή με αέριο. Εντάξει, δηλαδή υποτίθεται ότι είναι και επαγγελματίες. Τέλος πάντων, επειδή υπάρχει ένας νεκρός, θα σεβαστούμε απόλυτα την απώλεια των συγγενών της οικογένειας και κάτι θα πρέπει να γίνει με όλες αυτές τις επιχειρήσεις, θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έχουμε βαρεθεί να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το ΚΚΕ πρέπει να σας πω ότι κάνει λόγο για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα. Έτσι το αναφέρει. Τώρα εμείς περιμένουμε υπομονετικά να έχουμε περισσότερες πληροφορίες και ασφαλώς να καταλήξουν κάπου κάποια στιγμή οι έρευνες. Το άσμα το ακούτε?

Κοίτα να δεις τώρα, Μορτάκη. Το άσμα βεβαίως ξέρετε τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί το αρχαίο μας νομικό που σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Όμηρο. Έπρεπε να το κάνουμε χθες, αλλά χθες, εντάξει, στις 5 η ώρα πρέπει να σας πω, ναι, δεν λειτουργούσε πάρα πολύ και μετά από άδεια. Αλλά έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Από αύριο, προσεχώς δηλαδή, καλύτερα. Θα μιλήσουμε για τον Όμηρο. Για τον Όμηρο και για τον Όλυμπο που έχει την τιμητική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον να ξέρεις, δεν ξέρω αν οφείλεται στο γεγονός ότι για μία εβδομάδα, περίπου κάτι λιγότερο, η γυναίκα μου έφυγε και πήγε με την ανιψιά της, με την ανιψιά μας, διακοπές. Πλέον βλέπω καλύτερα. Δεν χρειάζεται να βάζω τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό. Δηλαδή πήγε διακοπές, ξεκουράστηκε και αυτή η ξεκούραση, γιατί εγώ ήμουν κανονικά στο κανάλι της αυτοεμπορικής, αυτή η ξεκούραση έχει περάσει θετικά και εμένα. Το κρατάμε αυτό. Το πιο διάσημο αρχαίο χωρίο του Ομήρου για τον Όλυμπο βρίσκεται ασφαλώς στην Οδύσσια. Είναι η Ραψοδία Ζήτα, στίχη 42-45, όπου περιγράφεται ως η αιώνια και ανέμελη κατοικία των θεών. Εδώ βέβαια θα τα βάλω τα γελιά, διότι στα αρχαία πρέπει να είμαστε και πιο προσεκτικοί. Μη μιλάς και μην γελάς, Μορτάκι. Ου ολυμπόνδ όφι φασί θεών έδος ασφαλές εί έμενε. Στον Όλυμπο, όπου λένε πως είναι των θεών η έδρα, η αμετασάλευτη για πάντα. Πλέον και μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ο Όλυμπος. Συνεχίζουμε ωστόσο με Όμηρο. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά από την Ιλιάδα του Ομήρου είναι το «Εις Ιωνός Άριστος αμήνεσθε περιπάτρης», το οποίο σημαίνει «Ένας είναι ο καλύτερος Ιωνός να αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου». Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Σας έχω και δύο. Μπόνους. Δεν πειράζει που πήγε το επόμενο. Εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλο. Να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους. Μια συμβουλή ηρωισμού και ανωτερότητας από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Και κλείνω με αυτό. Ύπνο και θανάτο διδυμάωσιν. Με τον ύπνο και το θάνατο, τα δίδυμα αδέλφια. Ο ύπνος και ο θάνατος. Αναφορά στη συγγένεια των δύο καταστάσεων. Πάμε με αυτό.

Τι ωραίος Πανικούλης είναι αυτός με τα μηνυματάκια σας. Καλή σου μέρα, Αβραάμ. Το δυστύχημα μου γράφει ο Αβραάμ στα εξαμίλια. Υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια συνεργασία δεν είναι ένας φάκελος με μελέτες και υπογραφές. Είναι καθημερινή πρόληψη, έλεγχος των πραγματικών κινδύνων, σωστή συντήρηση, εκπαίδευση και αυστηρή τήρηση των διαδικασιών. Τα αίτια θα τα αναδείξει η έρευνα, γράφει ο Αβραάμ, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η πολιτεία όμως οφείλει να εξετάσει αν οι έλεγχοι λειτουργούν πριν χαθεί ένας άνθρωπος και όχι μόνο μετά. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτού του νέου ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, στέλνει ο Αβραάμ. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην πρωτεύουσά μας. Καλημέρα και εδώ σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες που έχει αρχίσει σιγά σιγά. Φεύγει το μαύρο της νυχτός. Εμείς πάντα προσπαθούμε να ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές της ενημέρωσης, όσο σκοτεινές και αν είναι αυτές. Μερικές φορές μας βοηθάει πολύ περισσότερο και το φως της ημέρας που αρχίζει ήδη τώρα σε λίγο, γιατί σύμφωνα με το ημερολόγιο, ένα λεπτάκι εδώ κύριε Μορτάκη, να το γυρίσουμε πίσω εάν καταφέρουμε να το προλάβουμε σιγά καλέ, σε περίπου 4 λεπτάκια θα αρχίσει να εμφανίζεται ο ήλιος εδώ πάνω από την Πεντέλη, να αρχίσει να ζεσταίνει γενικότερα όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλη τη χώρα. Να προσέχετε εκεί έξω και βεβαίως τις πολλές πολλές καλημέρες μας, έλα το Σαρδάμ πάει σύννεφο, σε όλους και όλες όσοι εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς, προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε όλοι εμείς καθόλου έτοιμοι. Με τις ψήφους έτσι για να περνάμε σιγά σιγά και στα πολιτικά, θα διαβάσω και άλλα μηνυματάκια σας. Στο 211-200-8200 σας περιμένει η κυρία Βάσια Κούτρα, όπου μπορείτε να καλείτε για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης και να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Και ασφαλώς, εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν, για αυτό που θέλετε να ακουστεί στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα, mail στο studio@papakirialfm.gr. Θα βρίσκομαι μαζί σας, Σπύρος Παπαδάκης στο ονοματεπώνυμό μου, μέχρι και τις 8 έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όσον αφορά στα πολιτικά, εχθές επειδή είχαμε την πρώτη ολοκληρωμένη διαδικασία όσον αφορά στα άρθρα του συντάγματος, τα οποία κρίθηκαν και συζητήθηκαν προς αναθεώρηση, είναι προτείνουσα και αναθεωρητέα τα συγκεκριμένα άρθρα. Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική για να δούμε τελικά σε ποια άρθρα θα αλλάξουν στο Σύνταγμά μας. Τη διαδικασία σας την έχουμε περιγράψει. Στα πάρα πολύ γρήγορα σας λέμε το εξής. Σε αυτή λοιπόν την ψηφοφορία είναι η πρώτη, θα ακολουθήσει μία δεύτερη προς τα τέλη Αυγούστου. Και η τρίτη ψηφοφορία θα γίνει με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή μετά τις εκλογές. Εάν λοιπόν στις δύο πρώτες ψηφοφορίες τα άρθρα που στις δύο πρώτες ψηφοφορίες πάρουν πάνω από 180 ψήφους, στην επόμενη Βουλή χρειάζονται μόνο 151, δηλαδή τις ψήφους της πλειοψηφίας, όποια και αν είναι. Αντίστροφα, όσα άρθρα περάσουν με λιγότερες από 180 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 ψηφαλάκια. Κάτι παραπάνω δηλαδή από την πλειοψηφία. Για να δούμε. Πάντως, αυτή τη φορά με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Σε περίπου 15 άρθρα η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε απλά παρόν. Είναι τα άρθρα τα οποία θέλει να αλλάξουν η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά θέλει να αλλάξουν με τις δικές της προτάσεις, προθέσεις, εν πάση περιπτώσει. Δεν κατάφεραν να τα βρουν κοινώς. Η πλειοψηφία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, ακόμα και για το άρθρο 86 δεν κατάφεραν να τα βρουν. Ιδιαίτερο πάντως πολιτικό ενδιαφέρον, οφείλω να πω, προκάλεσε η τοποθέτηση, η στάση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά
στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, λέει, η ώρα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το έχει πει δημόσια και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ακούσαμε και την Παρασκευή, γενικότερα και πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι στην επόμενη Βουλή να έχει την πλειοψηφία το ΠΑΣΟΚ, οπότε τα 15 αυτά άρθρα, στα οποία δήλωσε παρόν, το έχει προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ, ότι σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, θα δηλώσει απλά παρόν, ενώ τα υπόλοιπα τα καταψήφισε. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε τα πάντα. Στο άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έγινε και πάρα πολλής λόγος και υπήρξαν και πάρα πολλές διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές. Υπήρχαν και κάποιοι βουλευτές ανεξάρτητοι, οι οποίοι υπερψήφισαν το συγκεκριμένο άρθρο. 93 βουλευτές καταψήφισαν, 41 από αυτούς δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86, άλλη μεγάλη συζήτηση, περί ευθύνης υπουργών το άρθρο 86. Για την πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε, έλα ρε παιδάκι μου, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Όσον αφορά στο άρθρο 103 για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 καταψήφισαν. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Είναι το πρώτο, αν θέλετε, επεισόδιο, δεν το λέω επεισόδιο, καταλάβατε, είναι η πρώτη σελίδα, για να το πούμε καλύτερα, η πρώτη σελίδα από τις μέχρι, θα έχουμε να διανύσουμε αρκετές σελιδούλες μέχρι να ολοκληρωθεί και ενδεχομένως να χαθεί και μία ακόμη ευκαιρία να εξυγχρονίσουμε το σύνταγμά μας, να το κάνουμε λίγο πιο βατό, πιο ανθρώπινο, πιο κοντά στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Μπαρμπούτσαλα και πάλι.

Δεν ξέρω πώς θα είδατε τα πράγματα στα ταμπλό των βενζινάδικων, εάν μείνατε ικανοποιημένοι γενικότερα με τις τιμές τις οποίες είδατε να εξελίσσονται χθες, ειδικά σήμερα το πρωί. Περιμένω εσείς που είσαστε στον δρόμο να μου πείτε την άποψή σας. Και σας έχω και ρεπορτάζ, διότι αναρωτιέστε, λέει όλη την προηγούμενη εβδομάδα οι δημοσιογράφοι λέγατε ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα γίνουν μόνο εάν το βαρέλι το Brent ξεπεράσει τα 100 δολάρια και μάλιστα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τι έγινε τώρα? Ναι, έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτή τη μείωση και την ανακοίνωσε μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει εξαγγελίες που ουσιαστικά ανακοινώνει μέτρα με θετικό, με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν και συνήθως το κάνει όταν τα πράγματα φτάνουν στο απροχώρητο. Και ποιο ήταν εδώ το απροχώρητο? Μα ασφαλώς το γεγονός ότι υπήρχε η τάση το πετρέλαιο κίνησης να ξεπεράσει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη. Τι θα σήμαινε αυτό? Θα σήμαινε ότι αυτομάτως, γιατί στην Ελλάδα όταν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές τις βλέπουμε με τη μία. Ναι. Όταν υπάρχουν μειώσεις, εκεί καθυστερεί λίγο το πράγμα. Δεν έχουν έρθει, λέει, τα νέα προϊόντα με τις μειώσεις. Ακόμα πουλάμε τα παλιά. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, κάθε φορά που όταν υπάρχει αύξηση, αυτομάτως τα νέα προϊόντα να πηγαίνουν και να κάθονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές αγορές και πάει λέγοντας. Ενώ όταν πρόκειται για μειώσεις, αργούν, λέει, αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, κάποια πράγματα όντως μας ξεπερνάνε και καταλαβαίνουμε για το πόσο μα πόσο πολύ μας δουλεύουν. Ελπίδα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την αγάπη μου και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα, Σπύρο, από το υπέροχο ξημέρωμα στα Μάλια. Αφιερωμένο σε όλους εκεί και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Εμμανουήλ. Ο Γρηγόρης, καλημέρα στο παλικάρι μας και όλη την παρέα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Να περνάτε όμορφα, όμορφα και πάντα μα πάντα με ασφάλεια. Και έχουμε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα από τα εξωτερικά. Θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. Πρέπει να πάμε, κύριε Μορτάκη. Προλαβαίνω να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον ή μόλις επιστρέψουμε? Προλαβαίνω λοιπόν και πολύ χαίρομαι, διότι έχω ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα να μοιραστώ μαζί σας. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις ημέρες λοιπόν επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας, είναι πολύ εντυπωσιακή πραγματικά, θα την απολαύσετε όσοι δεν την έχετε δει, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς έχετε κάνει αυτό που έχουμε κάνει κι εμείς. Την έχουμε παρακολουθήσει. Διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους, επανερχόμαστε τριμήτεροι. Δικό σας. Α, δεν έχει τίτλους? Α, συμπαθάτε με. Πάμε μόνο σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Δικό σας, κύριο Μορτάκη.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Realplayer.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Σήμερα, να ξέρετε, έχει και γενέθλια ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ο πρόεδρος της Ελλάς, του νέου κόμματος που άλλαξε τα δεδομένα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ναι, και ξεκινάμε κάπως έτσι, 32 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, διότι θα μπούμε στη διαδικασία του σκληρού ροκ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε μικρό χωριουδάκι, είτε μεγάλο χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, εκεί που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε. Βρείτε τη συχνότητά μας, γιατί είναι τεραστίων διαστάσεων, επαναλαμβάνω, το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Βρείτε τη συχνότητά μας, κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας για να μπορείτε να ενημερώνεστε με τον σωστότερο και τον πιο αληθινό τρόπο. Τώρα, όσοι από εσάς δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, δεν έχετε παρά να μπείτε. Κοιτάξτε, εμείς τεχνολογικά είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά, διότι η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Μπορείτε λοιπόν να την κατεβάσετε, μπορείτε μέσω του υπολογιστή σας, του τάμπλετ σας, του κινητού σας τηλεφώνου, ναι, αυτό το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το smartphone μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να ακούτε Real FM 97,8 σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Νίκος. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα, γράφει από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν ο Νίκος. Επειδή ακούω πολλά, μία ερώτηση, επειδή βρίσκομαι εδώ κάτω, γνωρίζει κανείς ποιο είναι το αποτύπωμα της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Ασία και ποιο το δικό μας? Τη γεωπολιτική ανάλυση με βάζεις να κάνω πρωινιάτικα ρε Νίκο. Λοιπόν, θα το πάμε διαφορετικά. Επειδή όντως καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς. Κάποια πράγματα είναι μοιρασμένα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι, και νομίζω το νιώθεις και εσύ, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς τη χώρα μας. Αλλά βεβαίως η αγάπη των λαών, η αγάπη των πολιτών μιας χώρας απέναντι σε μια άλλη, δεν είναι πάντα παράλληλη με τα πολιτικά τα οποία μπορεί να τρέχουν. Και ανάλογα με τους ηγέτες που υπάρχουν σε κάθε χώρα, στις δημοκρατικές χώρες υπάρχουν και εναλλαγές. Μπορεί να αλλάζει και η πολιτική τους. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο πράγμα οι πολίτες, δυστυχώς μερικές φορές. Καλημέρα στον Παύλο από το Ντίζελντορφ, την αγάπη μου, να περνάς όμορφα. Πότε θα έρθεις για Ελλάδα, προς Ελλάδα μεριά? Εσύ πρώτα απ' όλα, Νίκο μου, από το Ho Chi Minh City, θα έρθεις καμιά βόλτα για να κάνεις διακοπούλες? Ο Αριστοτέλης πάντως από το Σίδνεϊ. Είδατε πόσοι μας ακούνε στο εξωτερικό, πόσοι μας ακούν και στέλνουν τα μηνύματά τους, και είναι πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο για εμάς να έχουμε τα μηνύματά σας από κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στέλνει την καλημέρα του, στέλνει και το print screen με την θερμοκρασία από 9 ως 21 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Σε φάγαμε. Εντάξει, θα μου πεις, καλό κεράκι. Εσείς λοιπόν οι υπόλοιποι, για να περάσουμε λίγο και στα χρηστικά μας, να ξέρετε πως εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ο καιρός θα είναι σήμερα αίθριος, άνεμοι βόρειος 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα σε καμία των περιπτώσεων να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη ασφαλώς, δεν χρειάζεσαι ούτε ομπρελίτσα, το μαγιό όμως καλό είναι ή να το φοράς από μέσα ή να το κουβαλάς μαζί σου. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος σου. Καλημέρα και στο Σάβα από το Ρότερνταμ. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Για ελάτε, βλέπω γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός, θέλω όμως κι άλλα. Και τώρα μπαίνουμε στα πάρα πολύ σκληρά.

Και όταν μιλάμε εδώ σε αυτή την εκπομπή για τα σκληρά, δυστυχώς μιλάμε για τα θέματα της οικονομίας. Το πετρέλαιο Brent σημείωσε πτώση 8,7% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Να ξέρετε, αυτά είναι τα θετικά. Είναι τα θετικά νέα των τελευταίων ημερών. Μία η δήλωση του Τραμπ, μία η κινητικότητα υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο λέμε οι αγορές. Προσπαθούν να κρατήσουν, να αυτορυθμιστούν για να μην μας πάρει και μας σηκώσει ένα πράγμα, ναι. 2. Διότι εδώ μπορεί, ας πούμε, το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ να το παλεύουμε, αλλά όπως και να το κάνουμε τώρα, ρε αδέρφια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είτε πληρώνεις τη βενζινούλα στο 2,01 είτε την πληρώνεις στο 1,999, η τσέπη πονάει. Πηγαίνεις στο βενζινάδικο, λες στον υπάλληλο, βάλε μου σε παρακαλώ πάρα πολύ 20 ευρώ απλή αμόλυβδη, και η βελόνα μετακινείται ελάχιστα. Και αν μέσα σε όλο αυτό βάλουμε και όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τα οποία έχουν αυτό το τεράστιο τίτλο ακρίβεια, ακρίβεια η οποία την έχει αντιμετωπιστεί, βρε παιδί μου, όπως την περιμέναμε. Γιατί λοιπόν ο Πρωθυπουργός έσπευσε να ανακοινώσει αυτή τη μείωση? Για ποιο λόγο τα 10 λεπτά επιπλέον μείωση στο ντίζελ, στην αντλία? Φτάσαμε τα 15 λεπτά. Για ποιο λόγο? Μα ακριβώς για να μην περάσει την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση? Εκεί λοιπόν που τα 2.000 ή 2.000 κωδικοί κατόπιν της συμφωνίας κυρίων με την κυβέρνηση από τους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους δώσανε τα χέρια και είπαν δεν θα υπάρχει καμία αύξηση. Επειδή όλες οι μεταφορές γίνονται με οχήματα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο, θα λέγανε παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορούμε εμείς να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα και θα βλέπαμε πάλι και άλλες αυξήσεις. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, εσύ όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ περνάς καλά? Δεν περνάω καθόλου καλά, πιστέψτε με. Εχθές με το άγχος για να προλάβω ανοιχτά εκεί γύρω στις 9 παρά πήρα 3 πράγματα 29 ευρώ. Της λέω άσε μη μου βάλεις τσαντούλα, να σώσουμε τον πλανήτη σήμερα. Γέλαγε η κοπέλα. Να σώσουμε τον πλανήτη και να σώσουμε και το τριαντάρι, να μην καβαλήσει και μην ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα των 30 ευρώ. Δεν γίνεται όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει πάρα πολύ πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια στους πολίτες και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις, καταγράφεται και στις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις και είναι η μεγάλη ανησυχία της κυβέρνησης. Επειδή σας είπα πριν από λίγο και για τον καιρό, να ξέρετε ότι θα έχουμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ξεκίνησε, λέει, χθες. Θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει ως και αύριο Τετάρτη. Μην πλύνετε τα μάξι. Θα το βρείτε με τις τάμπες αυτές τις για σήμερα. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιουνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Καλά θα μας πάει αυτό. Εάν δεν βρέξει, που δεν βλέπετε, δεν προμηνύεται καθόλου βροχή, απλά θα έχουμε αυτή την κοκκινίλα. Για να δούμε, προς το παρόν εγώ τον βλέπω πεντακάθαρο και καταγάλανο τον Αττικό ουρανό. Κοιτάξτε κι εσείς να τον απολαύσετε. Και ακόμα και αν πηγαίνετε στη δουλειά σας και σκέφτεστε τώρα τι μας λες ρε μεγάλε, εμείς θα φτάσουμε στο γραφείο και θα ξαναδούμε τον καταγάλανο ουρανό μετά το μεσημέρι στην καλύτερη των περιπτώσεων. Βγείτε λίγο έξω, αγναντέψτε από το παράθυρο, καλό θα κάνει. Κάνει καλό σε εσάς πάνω απ' όλα.

0: Όσοι ταξιδεύετε και έχετε σκοπό να φτάσετε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, να ξέρετε ότι ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, διότι γίνεται, σύμφωνα με το χάρτη που έχω μπροστά μου, γίνεται πραγματικά πανικός και στη δεξιόστροφη και στην αριστερόστροφη, ειδικά στην πύλη 7 βλέπω, τώρα δεν ξέρω από εκεί πια, έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση. Οπότε σπεύσατε στην περίπτωση που έχετε να ταξιδέψετε και καλό ταξίδι να έχετε και καλά να περάσετε, σπεύσατε παρακαλώ για να μην δείτε το πλοίο να φεύγει. Ξέρετε, είναι σπαρακτικό, το έχω πάθει, γι' αυτό σας το λέω. Δεν είναι και από τις καλύτερες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, να φτάνεις ας πούμε τρέχοντας εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, στο μεταξύ πρόσεξε να έχεις γκρινιάξει κιόλας πριν. Να έχεις γκρινιάξει ότι αμάρε παιδί μου και δεν θέλω να πάω σε νησί και αν είναι δυνατόν και δεν μ' αρέσει να είμαι εγκλωβισμένος και δεν, και είναι έτσι το επάγγελμα που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να σε πάρουν τηλέφωνο και να πρέπει να φύγεις. Θα τους πω εγώ ότι θα έρθω αύριο γιατί δεν έχει πλοίο ή είναι γεμάτο. Να έχεις κάνει λοιπόν όλο αυτό το σαματά, να φτάνεις και να βλέπεις την μπουκαπόρτα να κλείνει και το πλοίο να φεύγει. Δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ το βλέμμα της, πρέπει να σου πω. Πρέπει να ήταν ένας από τους λόγους που χωρίσαμε κιόλας. Δεν θυμάμαι καλά, έχω και αδύναμη μνήμη. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να βλέπεις το πλοίο να φεύγει. Τουλάχιστον αν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, το έχω πάθει και αυτό. Εάν το πάθεις αυτό στο αεροδρόμιο, δεν βλέπεις το αεροπλάνο σου, δεν ξέρεις ποιο είναι. Κατάλαβες. Δεν έχει αυτό. Ένα το πλοίο το βλέπεις, λες αυτό. Και μετά σου λέει το έκανες επίτηδες. Αν δεν το έκανα επίτηδες, είχε κίνηση. Αποκλείεται το έκανες επίτηδες. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στον Πειραιά, δεν πηγαίνουμε από αυτό το δρόμο, πάμε από άλλον. Άντε να τις το εξηγήσεις τώρα. Για πες. Στο μεταξύ, η μάχη της βαλίτσας είναι κάτι άλλο που το λέει τώρα ο Μορτάκης. Το έκανες επίτηδες, λέει, για να μην κουβαλάς τις βαλίτσες. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, ένα πολύ δυνατό επιχείρημα. Αλλά, βρε παιδιά, να σας πω κάτι. Συνήθως τώρα, ας πούμε με τη Μαρία που ήταν να πάμε μαζί διακοπές, δεν πήγαμε, τελικά πήγε μόνη της. Τα πάμε, τα έχουμε πει αυτή, μην τα λέμε. Γιατί το επαναλαμβάνω, με έχει πονέσει, πώς να το κάνουμε τώρα. Όταν έφτιαχνε τη βαλίτσα, μου λέει θα πάρουμε δύο ξεχωριστές. Να πάρουμε δύο ξεχωριστές, παιδάκι μου. Σιγά. Τις βάλουμε στο αυτοκίνητο. Μία βαλίτσα και τις βάλουμε στο αυτοκίνητο. Τρία ρούχα. Τρία ρούχα, εγώ θα πάρω τρία ρούχα. Τώρα προσέξτε. Το ωραίο φίλο, επειδή θέλει να είναι ωραίο και περιποιημένο και στις διακοπές, όχι ότι μας χαλάει, δεν μας χαλάει καθόλου, αλλά λέμε τώρα, θα πρέπει να πάρει και διαφορετικά φορεματάκια, θα πρέπει να πάρει άλλο παπουτσάκι για την έξοδο, άλλο παπουτσάκι για τη βόλτα, άλλο παπουτσάκι για την παραλία. Εμείς με ένα σπορτεξάκι στις διακοπές είμαστε μια χαρά, ρε παιδί μου. Ένα παντελονάκι ίσα ίσα σε περίπτωση που θέλεις να πας κάπου να φας ρομαντικά. Σαγιονάρα επιβάλλεται. Τη δίχαλη, έτσι. Δεν το συζητάμε. Επιβάλλεται. 2-3 σορτσάκια και άντε και 2-3 μαγιό. Και τα μπλουζάκια. Τι σερτάκια που δεν πιάνουν και χώρο. Τα κάνεις ένα έτσι κουβαράκι, τσουκ, τα πετάς και τελείωσε υπόθεση. Όχι. Πετσέτες. Ή αν τις κάνεις, βρε αγάπη μου, τις πετσέτες. Εκεί που θα πάμε θα έχει πετσέτες. Δεν. Όχι, θέλω τις δικές μας πετσέτες. Λέω να πάρουμε και μαξιλαροθήκες. Τι ήταν να το πω, ρε Μορτάκι, μου λέει ωραία ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί. Πήραμε και μαξιλαροθήκες. Καλημέρα στο Σπύρο το συνονόματο, τον ταξιτζή μας, καλή σου μέρα. Σπυράκο, καλημέρα, έφτασε και το πετρέλαιο κίνησης, 2 ευρώ Σπυράκο. Α, μάλιστα. Για φτιάξε με τώρα, διότι αυτό δεν το είδα το πρωί. Εάν έχεις και φωτογραφία, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου στείλεις. Στα 2 ευρώ λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, μου γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος, ταξιτζής, γυρίζει όλη την Αθήνα, θέλω λοιπόν και τη συνδρομή των υπολείπων. Να προσέχετε, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Μπορεί να είναι περισσότερο, να μην υπάρχει τόσο πολύ κίνηση στους δρόμους. Ενδέχεται, ναι, εκεί της rush hour που λένε, ναι, στις ώρες αιχμής. Δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά επιτοπλίστων τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες ημέρες. Έχει φύγει αρκετός κόσμος, προσεχώς, ελπίζουμε να φύγετε και οι υπόλοιποι, να μας αφήσετε, να ψελοαδιάσετε τη γωνιά, Περνάμε καλύτερα μονάχοι μας όταν δουλεύουμε, να ξέρετε. Με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου, συνονόματε. Και εσύ και οι υπόλοιποι, όλα τα παλικάρια, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα μου, γράφει ο Άξελ. Ναι, και πάμε αμέσως. Α, μόλις έβαλα βενζίνη με 2027. Ναι, καλέ μου, αλλά έχεις βάλει την ενισχυμένη, όπως μου γράφεις, με 2027. Δεν έχουμε φτάσει στα συγκρίσιμα μεγέθη. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προς το παρόν, συγκρίνουμε την απλή αμόλυβδη. Ο Αλέξης λοιπόν μου στέλνει 2027 ενισχυμένη. Θέλω να μου δώσετε τιμές που συναντάτε στο διάβα σας. Απλή αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Αντώνη Μορτάκη, ξέρεις ποιο χούι δεν φεύγει ποτέ από το δημοσιογράφο, από τον κανονικό δημοσιογράφο, έτσι? Γιατί έχουμε, συναντάμε πολλά πράγματα και περίεργα. Από τον κανονικό δημοσιογράφο, λοιπόν, δεν φεύγει ποτέ το χούι, δεν βγάζει από μέσα του, και πολύ καλά κάνουμε, το χούι του ρεπόρτερ. Λοιπόν, Terence Quick, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, όλων εδώ, και από τον Αντώνη το Μορτάκη την καλημέρα, αγαπητέ Τέρη, και από τη Βάσια την Κούντρα, την Κούτρα, την Κούντρα. Α, ωραία. Είπαμε σήμερα, δεν ξέρω, είναι του Αγίου Σαρδάμ. Πήρε τηλέφωνο ο Τέρη και μας ενημέρωσε, ο Terence Quick, ότι εδώ στο βενζινάδικο, όπως περνούσε κοντά στο Real, τώρα για να μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, η 95, και πάνω από τα 2 ευρώ και το diesel κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης. Βοηθιά μας! Δεν έχει πάει καλά αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και πραγματικά, να επαναλάβω τις τιμές. Εγώ θα τις ξαναπώ τις τιμές. Και δεν έχω και κανένα απολύτως, και καμία απολύτως τύψη που λένε. Το πετρελαίο Brent, το βαρέλι το Brent, ένα λεπτάκι για να βρω τις τιμές, γιατί εντάξει, μην νομίζετε ότι τις θυμάμαι. Αν καταφέρω τώρα εγώ εδώ με την τεχνολογία να βγάλω άκρη, τόσοι Τουρκοί θα μείνουν, που έλεγε και η γιαγιά μου στο χωριό. Σε κάθε περίπτωση έχει μειωθεί, έχει πέσει η τιμή. Για ποιο λόγο εδώ εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το ράλι προς τα επάνω? Θα γυρίσουν κάποιοι και θα πούν, έλα μωρέ τώρα δεν τα ξέρεις. Τι σημαίνει, επειδή τα ξέρω δηλαδή πρέπει να βουλώνουμε το στόμα μας? Τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια? Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε? Δεν πρέπει να μαλλιάζει η γλώσσα μας? Ναι, θα συνεχίσει να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα λέμε και να τα φωνάζουμε. Φανταστείτε δηλαδή να μην έκανε την παρέμβαση αυτή ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό λοιπόν το κόστος, με την ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλα 200 στον κουμπάρα. Αυτά πότε περιμένουμε να τα ρίξουμε στην αγορά? Αυτά πότε περιμένουμε να δημιουργήσουν ένα ανάχωμα προστασίας? Ακούστε λοιπόν, το πετρέλαιο Brent έχει σημειώσει πτώση 8,7%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι. Απέχει κατά πολύ από τα 100 δολάρια, που είναι το όχι το ψυχολογικό και το πρακτικό φράγμα. Κυβερνητικό στέλεχος, κορυφαίο, κάνοντας ρεπορτάζ, συνομιλώντας μαζί του, θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Κανένα απολύτως θέμα. Μας έλεγε το εξής. Αυτά τα 200-230 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν όταν ξεπεράσει το Brent, το βαρέλι, τα 100 δολάρια, και για ένα χρονικό διάστημα 5 ημερών συνεχόμενα, 5, 7 ημερών, 8 ημερών. Εκεί λοιπόν θα παρέμβει η πολιτεία. Το είπε μάλιστα εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Είχε πάει στο Σάλτσμπουργκ. Συναντήθηκε με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Και το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Τι θεωρείτε αυτή τη στιγμή όταν μας το στέλνετε? Μας το είπε και ο Terence Quick. Όταν έχει φτάσει ήδη πάνω από τα 2 ευρώ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, σε λιγότερα από 48 ώρες, η παρέμβαση την οποία έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με την ανάρτησή του έχει ήδη εξανεμιστεί. Έφυγε. Ένα πουφ ήταν και πάει. Και θα μου πείτε τώρα, τα περιμένω τα μηνύματα, ξέρω, είναι και 7 παρά 5 και ξέρω μάλιστα και ποιοι. Θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε, γιατί τα λες έτσι? Φαντάσου αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση, που θα είχε φτάσει? Γιατί ναι, η πραγματική τιμή είναι στα 2.10, 2.15. Άρα, μάλλον οι έκτακτες αυτές καταστάσεις χρειάζονται, οι έκτακτες αυτές περιστάσεις χρειάζονται και έκτακτες λύσεις
και γενναίες λύσεις, γενναίες αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβετε.

0: Βρε Άρη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Διότι πραγματικά είσαστε. Δεν ξέρω εάν. Αν παίρνεις μεροκάματο, γι' αυτό εγώ είμαι μαζί σου, να το ξέρεις. Αλλά γιατί δεν έστειλες, λέει, τα παιδιά σου στα ιδιωτικά φροντιστήρια? Ποιος σε κάνει να πιστεύεις πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά μου, όπως και εγώ, δεν περάσαμε από ιδιωτικά φροντιστήρια? Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω για ποιο. Αναρωτιέσαι, δηλαδή, είναι η χαζή ερώτηση της ημέρας? Όπως αντιλαμβάνεσαι, εγώ αποφεύγω να δίνω χαζές απαντήσεις. Όχι τίποτα άλλο, λέει, για να δώσουμε το παράδειγμα του εξυγχρονισμού του συντάγματος. Δηλαδή, ο εξυγχρονισμός του συντάγματος έχει να κάνει μόνο με το άρθρο 16 και στο κάτω-κάτω της γραφής. Το δικαίωμα της επιλογής μπορούμε να το αφήνουμε στους πολίτες, στους γονείς, στα παιδιά? Εμένα, παραδείγματος χάρη, επειδή πέρυσι με τη μεγάλη μου την κόρη περάσαμε όλη αυτή την, πώς να το πω, όλη αυτή τη διαδικασία και περάσαμε όλα τα συναισθήματα τα οποία μπορεί να περάσει ένας γονιός και ένα παιδί που δίνει πανελλαδικές εξετάσεις. Της στήριξης, της αγωνίας, της λύπης, της χαράς, διότι μέχρι, επειδή, εντάξει, διαφορετικές ήταν οι, πώς να το πω, διαφορετικά περιμέναμε, περίμενε η ίδια η Άννα τα πράγματα και να γράψει και τα αποτελέσματα και όλα τα σχετικά. Εντάξει, είναι αυτό το οποίο λέμε. Εάν σου κάτσει μια ατυχία, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα? Εκεί είναι που θέλει στήριξη το παιδί μας, τα παιδιά μας. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, όταν βγήκαν οι βάσεις, λοιπόν, δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα. Και πέρασε φιλολογία. Στο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο. Στο Μεσοδιάστημα όμως, που η Άννα για κάποιο λόγο ήταν πάρα πολύ σίγουρη ότι δεν πρόκειται να περάσει πουθενά, οι εναλλακτικές που είχαμε στα χέρια μας ήταν ελάχιστες, αγαπητέ μου Άρη. Ελάχιστες. Και το να στείλεις το παιδί σου στα 19 του, 18-19, στο εξωτερικό, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου καθόταν καλά, μου κλώτσαγε. Θα ήθελα, λοιπόν, να έχω την επιλογή. Θα ήθελα να έχω την επιλογή για να μείνει η κόρη μου στην Ελλάδα. Σε δεύτερο χρόνο, είτε για μεταπτυχιακό, είτε για οτιδήποτε άλλο. Ασφαλώς να κάνει την επιλογή της. Το κάθε παιδί να κάνει τη δική του επιλογή. Αλλά μην τα μαυρίζουμε όλα και μην τα φτάνουμε όλα στο σημείο. Άκου, λέει, βρεγμένη σανίδα, ο εξυγχρονισμός. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξει το άρθρο 86, παραδείγματος χάρη. Για μένα εξυγχρονισμός θα είναι να αλλάξουν οι θητείες. Να αλλάξουν οι θητείες, ναι. Των πολιτικών αρχόντων αυτής της χώρας. Να υπάρχει περιορισμός. Να υπάρχουν περισσότεροι και μεγαλύτεροι έλεγχοι. Ακόμα και να υπάρχει και τρόπον τεινά γερουσία που να ελέγχει τη Βουλή και τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Λέω εγώ διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα λέω ουσιαστικά, απλά υιοθετώ απόψεις πολιτικών και όχι μόνο αναλυτών, συνταγματολόγων. Λοιπόν, επειδή το βαρύναμε και το κουράσαμε, απλά, ρε Άρη μου, okay. Κάθε μέρα, κάποια στιγμή, είναι λογικό ότι θα λάβεις και μία απάντηση. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Ντέρμπι, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
4: Που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real FM. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε 4 λεπτάκια μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου έχω τον κύριο Αντώνη Μορτάκη, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε και θα σας καθοδηγήσει η κυρία Κούτρα για αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Στούντιο παπά κυρία Real FM, έλα να το πάμε από την αρχή. Τι γίνεται σήμερα, ρε Μορτάκη, ειλικρινά? Ρε παιδιά, μπορείτε κάποιος εκεί έξω να ξέρει να ξεματιάζει κάποιος, ε? Λοιπόν, ρίξε ένα ξεματιασμά, ε? Ελάτε, γιατί είναι και Τρίτη κιόλας. Είναι και 28 Ιουλίου, είναι και 2026. Όλα μαζεμένα. Τι κακό έχουν όλα αυτά μαζεμένα? Τίποτα απολύτως. Εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά σήμερα η μέρα από το πρωί. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε αυτά σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Με ρωτάτε πολλά πραγματάκια για αυτό το οποίο συνέβη στα εξαμήλια του νομού Κορινθίας. Δεν έχω δυστυχώς να συνδράμω περισσότερο σε σχέση με αυτά τα οποία σας είπα λίγο νωρίτερα. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα βίντεο ντοκουμέντο που αν μπείτε στο enikos.gr μπορείτε να το δείτε από τη στιγμή της φωνικής έκρηξης. Επαναλαμβάνω ότι έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ένας νεκρός, ένας 67χρονος, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Ο εκοφαντικός θόρυβος, πρέπει να σας πω, από την έκρηξη, η αναστάτωση σχεδόν, δηλαδή ακούς και μέχρι το Λουτράκι, ακούς και μέχρι το Βραχάτι. Από τα εξαμήλια, όσοι γνωρίζετε χωροταξικά, όσοι γνωρίζετε το ανάγλυφο της περιοχής, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά η έκπληξη, ας πούμε, να ακούσω ότι ο θόρυβος αυτός, πόσο δυνατός ήταν ο θόρυβος που ακούστηκε σε όλα τα παράλια εκεί του νομού Κορινθίας. Σας λέω, από το Βραχάτι μέχρι το Λουτράκι το ακούσανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ένας συνάνθρωπός μας δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Θα πρέπει οι αρχές πάρα πολύ σύντομα να δείξουν τι ακριβώς έχει συμβεί, να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο το κάθε εργοστάσιο ή κάθε επιχείρηση λειτουργεί, κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα, κάνουν ό,τι θέλουν, ρε παιδί μου. Εμείς λέμε, η εποχή δεν επιτρέπει τις θερμές εργασίες. Και αυτοί κάνανε τώρα ηλεκτροσυγκόληση, λέει, δίπλα σε ένα, αυτό το οποίο είχε αέριο μέσα. Δηλαδή πόσο πια. Έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου, και αυτό το οποίο ψάχνουν να βρουν οι αρχές είναι αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή που μετέφερε προπάνιο. Δηλαδή, okay. Εντός του εργοστασίου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και άλλοι 4 εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στην κίνηση, ο άγνωστος οδηγός, πρέπει να σας πω ότι δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα. Στον Κηφισό βλέπω ένα πολύ μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν την Αχαρνών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αντιμετωπίσιμο. Στην άνοδο αυτό. Στην κάθοδο υπάρχει επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, το οποίο εκεί από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών είναι αυτό το μποτιλιαρισματάκι, ανοιχτό κόκκινο. Οπότε αυτό, Λεωφόρος Αθηνών, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να σας πω. Λίγο πριν τη στροφή που είναι το Ιερόν της Αφροδίτης, λίγο πριν από αυτό το σημείο ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι, φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, σκάρτα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, οπότε μπορείτε και από εκεί να κινηθείτε πιο εύκολα. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν εξαιρέσουμε το η εποχή δεν επιτρέπει τις θερμές εργασίες. Και αυτοί κάνανε τώρα ηλεκτροσυγκόληση, λέει, δίπλα σε ένα, αυτό το οποίο είχε αέριο μέσα. Δηλαδή πόσο πια.
Έκαναν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή στο χώρο του εργοστασίου και αυτό το οποίο ψάχνουν να βρουν οι αρχές είναι αν υπήρξε διαρροή από σωλήνα που περνούσε από τη δεξαμενή που μετέφερε προπάνιο. Δηλαδή, okay. Εντός του εργοστασίου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στην κίνηση, ο άγνωστος οδηγός πρέπει να σας πω ότι δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα. Στον Κηφισό βλέπω ένα πολύ μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν την Αχαρνών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αντιμετωπίσιμο. Στην άνοδο αυτό, στην κάθοδο υπάρχει επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, το οποίο εκεί από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών είναι αυτό το μποτιλιαρισματάκι ανοιχτό κόκκινο, οπότε αυτό, λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να σας πω. Λίγο πριν τη στροφή που είναι το ιερόν της Αφροδίτης, λίγο πριν από αυτό το σημείο,

Okay. Εντός του εργοστασίου εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στην κίνηση, ο άγνωστος οδηγός, πρέπει να σας πω ότι δεν ταλαιπωρείται ιδιαίτερα. Στον Κηφισό βλέπω ένα πολύ μικρού μήκους μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν την Αχαρνών. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αντιμετωπίσιμο. Στην άνοδο αυτό. Στην κάθοδο υπάρχει επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα, το οποίο εκεί από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών είναι αυτό το μποτιλιαρισματάκι, ανοιχτό κόκκινο. Οπότε αυτό, Λεωφόρος Αθηνών, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να σας πω. Λίγο πριν τη στροφή που είναι το Ιερόν της Αφροδίτης, λίγο πριν από αυτό το σημείο ξεκινά το μποτιλιαρισματάκι, φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, σκάρτα μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, οπότε μπορείτε και από εκεί να κινηθείτε πιο εύκολα. Στο κέντρο τώρα της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν εξαιρέσουμε το φανάρι εκεί στο Χίλτον, κατά τα λοιπά τα πράγματα δεν είναι άσχημα. Και στην Αρδιτού, σφαίρα αέρα πηγαίνετε, περνάτε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, το χαιρετάτε και δεν σας βλέπει και άνθρωπος. Όχι ταχύτητες περίεργες, εντάξει, όχι ταχύτητες περίεργες, να προσέχουμε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα Μανώλη μου, θα συμφωνήσω απόλυτα με το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Γεια σου Γιώργο από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Το σύνταγμα μας, εκτός από απλοποιημένο, ανθρώπινο και λειτουργικό για τον Έλληνα, θα πρέπει να εφαρμόζεται κιόλας και όχι να καταπατάτε παράφορα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Καλή συνέχεια. Δεν ξέρω τι παραδείγματα έχεις να μου φέρεις όσον αφορά στο θέμα του συντάγματος. Και εδώ μερικές φορές είναι τόσο σύνθετο και τόσο περίπλοκο. Πρώτα απ' όλα εμείς οι δημοσιογράφοι που θέλουμε να πούμε, να βγάλουμε κάτι στον αέρα το οποίο να είναι έγκυρο, επικοινωνούμε με συνταγματολόγους. Ανάλογα τώρα, ο κάθε συνταγματολόγος μπορεί να εκφέρει και διαφορετική άποψη για το ίδιο θέμα. Εκεί κάπου μπερδευόμαστε, γιατί δεν ρωτάμε, εμείς έχουμε την κακή συνήθεια να μην ρωτάμε μόνο έναν. Άρα λοιπόν, όντως θα συμφωνήσω στο απλοποιημένο του πράγματος, όντως θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι θα πρέπει ασφαλώς και να εξυγχρονιστεί, όντως θα συμφωνήσω πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν μπορεί το Σύνταγμα να λειτουργήσει κατόπιν ερμηνειών, άρα το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πιο απλοποιημένο, πρέπει να απλοποιηθεί και με λιγότερους αστερίσκους, σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην έχουμε και αυτό το οποίο αναφέρεις στο μήνυμά σου, αγαπητέ μου Γιώργο από τα Χανιά. Ο Λεωνάρδος, καλή σου μέρα Λεωνάρδο. Καλημέρα λέει Σπύρο, είσαι αληθινός γνήσιος και με μια εκπομπή που βαδίζει συνέχεια εμπρός. Να είσαι καλά Λεωνάρδο, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Στέργιος, καλημέρα σας λέει από τη Λαϊκή στα Σούρμενα. Ξέρεις μορτάκι που είναι τα Σούρμενα? Είναι πάνω από το Ελληνικό. Από τον Ανατολικό Αερολιμένα, πάνω από τη Βουλιαγμένης. Εκεί σας ούρμενα, εκεί μένει η κοινωνά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία περιοχή, πάρα πολύ ωραία περιοχή. Σου εγώ και ιστορία, true story. Όταν κάποια στιγμή ο παππούς μου, του οποίου φέρω το όνομα από την πλευρά του πατέρα μου, ο παππούς ο Σπύρος, τους είχε μαζέψει ο πατέρας τους, όλα τα αδέρφια, είχε πει, μπας περιπτώσει, εδώ στο χωριό, στον Αγιο Δημήτρη, που υπάρχουν τα χωράφια με τις ελιές, με το ένα, με το άλλο, και λέει κάποια στιγμή ότι έχουμε, λέει, και κάτι οικόπεδα. Είναι, λέει, πάνω από το αεροδρόμιο εκεί στην Αθήνα. Είναι κάτι ξερόχορτα, είναι κάτι αυτό, δεν είναι. Τότε δεν είναι. Three and the cuckoo ένα πράγμα. Λοιπόν, ο παππούς μου, έτσι, φοβερός διαπραγματευτής, το έχω πάρει. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε, να σου πω, κοίταξε, εγώ είμαι το αγόρι της οικογένειας, είμαι ο άντρας, θέλω τα χωράφια για να μπορέσω να τα δουλέψω και να βγάλω λεφτά. Τα οικόπεδα εκεί στην Αθήνα δώσα στις αδερφές μου. Έτσι έγινε μορτάκι, πήγαινε τώρα στα Σούρμενα για να βρεις οικόπεδο ή πήγαινε να αγοράσει.

στη σπίτι. Αφήστε τα παιδιά. Όλοι ζούμε σε κάθε οικογένεια. Υπάρχει και από ένα δράμα. Γεια σου ρε Αβραάμ, καλημέρα. Ο Αβραάμ αναφέρεται στα δηληστήρια και στους βενζινοπόλες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν ξέρω αν αυτά είναι μόνο τα δηληστήρια, δεν ξέρω αν αυτά είναι μόνο κάποιοι πρατηριούχοι. Αυτό το οποίο έχω να σου πω είναι το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε κάθε περίπτωση δημιουργεί την αύξηση. Διότι προσέξτε, έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Ποιο είναι το παράδειγμα της Κύπρου? Η Κύπρος αγοράζει διηλισμένο καύσιμο από την Ελλάδα. Το πουλάει φθηνότερα από ό,τι το πουλάνε οι βενζινοπόλες στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Διότι έχει πολύ χαμηλότερη φορολογία και δεν υπάρχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Απέχει πολύ η τιμή. Είναι κάτω από το 1,4, έχω την εντύπωση. Εάν κάποιος σου γνωρίζει και ακριβώς, για να μην μπαίνω τώρα στη διαδικασία να γκουγκλάρω, εδώ είμαστε για να μας στείλετε μηνυματάκι.

Λοιπόν, τώρα θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Είπαμε να τα παρακολουθήσετε αυτά τα story, αυτές τις αναρτήσεις και όλη αυτή την ιστορία στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα.

Και ξεκινάμε με την Κόντρα News, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα επίσης το οποίο έχει να κάνει και με την πολιτεία. Το έχουμε συζητήσει και μάλιστα πριν βγω εγώ σε άδεια. Τώρα είναι σε αδιούμπα γιατί με ρωτάτε το Στεφανάκι μας. Πρέπει να ξεκουραστεί για το τσουνάμι μας. Είπαμε τσουνάμι, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση το είχαμε συζητήσει για το τι ακριβώς και τα κενά τα οποία υπάρχουν και το τι θα έπρεπε να έχει κάνει ήδη η πολιτεία. Και όταν αναφέρομαι, όταν λέω τη λέξη πολιτεία, δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, το χρονικό της τραγωδίας Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Νέα πειρά από Ελλάς. Δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες. Είναι έτερο χτύπημα στην εφημερίδα Κόντρα News. She knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know. Περνάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης από 800 έως 1000 ευρώ. Πολύ ενδιαφέρον, εξοικονόμηση έως 20%. Ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, με χρυσό ντύλο καρέτσα στην Dortmund. Κοιτάξτε να δείτε πόσες επιτυχίες έχουμε στον αθλητικό τομέα. Άντε, μας κάνετε και χαμογελάμε λίγο, ρε παιδί μου. Είναι σαν να το βιώνουμε κι εμείς. Οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινής.

Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πώς επιτρέπετε να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? Αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο τα χρέη τους. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για ομοκρόφιλες και πληστηριασμοί χωρίς τέλος είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης, διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στην Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Είναι ένα από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Μετά την Γκάφα, θερμό επεισόδιο Τασούλα Κακλαμάνη. Η καινή καρέκλα στο Προεδρικό άναψε φωτιές μεταξύ τους. Είναι μερικά από τα θέματα όπως τα καταγράφει στο πρωτοσέλιδο της η Δημοκρατία. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναθεώρηση όχι από την υποσυνδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Συμβαίνουν και αυτά. Το ζούμε και εμείς εδώ, σε κάποιες από τις περιοχές της χώρας μας. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο στη Βιέννη. Σας είπαμε δύο πραγματάκια. Έστειλε και μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας από τη συνάντηση αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από τον ελεύθερο τύπο περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ενόχληση Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο, μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για το μπάζωμα. Μάλιστα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας και περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων. Νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήμωτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγήσεις σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα το οποίο έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Εξαμήλια Κορινθίας, φωνική έκρηξη είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στην Καθημερινή λοιπόν το κεντρικό της θέμα είναι ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας και υπάρχει αυτή η φωτογραφία, συγκλονιστική φωτογραφία, πώς έγιναν όλα. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για τον Κυπριακό. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι ο Έντικ, όπου η Ελλάδα απαιτεί να εκδοθεί στη χώρα μας ο Έντικ για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Επειδή είναι Ρώσος πολίτης όμως, το ίδιο αίτημα έχει θέσει από την πλευρά της και η Ρωσία. Ο ίδιος θέλει σε κάθε περίπτωση στη Ρωσία να εκδοθεί. Για να δούμε. Χωρίς συνένεση η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Η Ισλαμιστική τρομοκρατία είναι εδώ. Συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της. Σοφία Βούλτεψη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Είναι τα δύο κεντρικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κίνητα κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας.
Οι περίρωες, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther, το συζητούσαμε χθες, μας στέλνατε και μηνύματα. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο Πλαίσιο Plus. Θα τα συζητήσουμε αυτά μέσα στην εβδομάδα, αφότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και η επίσκεψη του Γκουτιέρες στην περιοχή. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Ελεύθερη ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτατορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερης Ώρας. Για να περάσουμε και στον ριζοσπάστη. Αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το 67χρονος έχει βάλει και ένα θαυμαστικό μέσα σε παρένθεση στον τίτλο της η εφημερίδα ριζοσπάστης. Political. Brand Fair για τα F-35 της Τουρκίας. Ο Έντι Ζεμενίδης αποκλειστικά στην Political. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Hellenic American Leadership Council αποκαλύπτει τη μάχη που δίνουν 7 ισχυρά αμερικανικά λόμπι για να βάλουν stop στα σχέδια του Σουλτάνου. Όλες οι αλήθειες για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης. Βουλή, αντιπολιτευτικές τροπίλες στην αναθεώρηση του συντάγματος είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Political. Και κλείνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα με την Εσπρέσο. Δώρα ζωής από τον Οικονομόπουλο. Η αποκάλυψη του κουμπάρου του, του Τζίμι Σταθοκοστόπουλου, στην Εσπρέσο για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Μάλιστα. Κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτήρια, επέμβασε και του χάρισε ελπίδα. Αναφέρει η εφημερίδα. Σεξι ατύχημα για τη νέα Πάμελα του Baywatch. Ενδιαφέρουσα φωτογραφία αυτή. Ναι. Οι απέλπιδες προσπάθειες να επαναφέρουν τη διασώστρια με κάρπα. Φωτογραφία, ντοκουμέντο. Είναι μερικά για το έγκλημα στη Σύρο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες, κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός βεβαίως της Political που έρχεται δωρεάν στο mail.

0: Ο Μιχάλης, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Καταγάλωνος πραγματικά ουρανός, αλλά η σκόνη έρχεται. Μου στέλνει μια φωτογραφία. Έχει βγάλει τη φωτογραφία στις 7 παρά 20 από τον Καρέα. Μου την έχει στείλει λίγο βέβαια ανάποδα. Ναι, τη βλέπω τη σκονίλα. Εδώ ακόμα εμείς δεν τη βλέπουμε. Δεν ξέρω ρε Μορτάκη, είναι η στραβωμάρα μου τόσο πολύ? Όχι, όχι, είναι τα πάντα κατά γάλανα προς το παρόν. Αλλά όπως και να το κάνουμε έρχεται. Ναι, τη βλέπεις μια μουντάδα την, ελάχιστο, πάει και έρχεται. Εντάξει, θα επιβιώσουμε και σήμερα. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Μεροκάματο κι εσύ, πρωί-πρωί. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Γεια σου, ρε Σωτήριο, ο Τριφυλάρας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Πέραν από την τιμή που πονάει, με το βενζινάδικο υπάρχει και το πρόβλημα της αντλίας, που άλλα βάζει και άλλα δείχνει. Και να ξέρεις, 100% είναι παραμύθι ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβάζουν τις τιμές επειδή ανεβαίνουν τα κόμιστρα. Παραμύθι, λέει, της χαλιμάς. Από όταν ανέβηκαν οι τιμές, ζήτημα να πήραμε 20 ευρώ παραπάνω στο φορτίο. Σωτήρι μου, το διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα τι να σου πω, κι εγώ ως απλός καταναλωτής βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση απλά να βλέπω τις τιμές να ανεβαίνουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μας δημιουργεί δυσαρέσκεια, περαιτέρω ανησυχία, προβληματισμό, όλα αυτά τα οποία επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας, όπως και να το κάνουμε, δίνουν ένα αρνητικό πρόσημο στη ζωή μας. 2-3 μαγιό, λέει ο Νίκος. Για ένα σε είχαμε το ζόρι. Τώρα κρύβε λόγια κι εσύ. Εντάξει. Ένα δεύτερο σίγουρα, στην περίπτωση, ξέρεις, που γίνει κανένα ατύχημα, ρε αδελφέ. Δεν ξέρεις ποτέ. Διακοπές είναι αυτές. Γεια σου, ελπίδα μου. Σπύρο, λέει, στην Καλυθέα 1,93 η αμόλυβδη. Σπεύσατε στην Καλυθέα. Ακόμα δεν έχουν πάρει καινούριο φορτίο. Δεν έχουν βάλει καινούριο καύσιμο. Να ψάξουμε να βρούμε το βενζινάδικο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, αγαπητή μου ελπίδα. Διαφημισούλες. Πόσο έχουμε χρόνο? Και τίτλοι, και τίτλοι ειδήσεων. Πάμε.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

Ας ξεκινήσουμε με το εξής ενδιαφέρον τώρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, διότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Τα ακούς, Μορτάκη? 8 γυναίκες. Την Παρασκευή. Μεθαύριο, 31 Εβδόμου. 8 γυναίκες. Μπορείς να κάνεις εσύ καλά 8 γυναίκες? Ούτε αυτός μπορούσε. Διότι 8 γυναίκες, λέει, εγκλωβίζονται σε μια απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Καλά πήγε. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Σπεύσατε. Την Παρασκευή, μεθαύριο, μεθαύριο. Να ξέρετε επίσης ότι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια, αφέθηκε ελεύθερος και τέλος πάντων. Το έχω πει, δεν θα μπω στον πειρασμό. Γενικότερα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν τις κρίνουμε, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Αφέθηκε ελεύθερος λοιπόν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Το επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, έλα το είπα, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Γιατί το λέω? Διότι αυτή η υπόθεση από την αρχή όταν έσκασε, όταν έφτασε ας πούμε όταν ήρθε γνώση μας, μας έκανε τρομερή εντύπωση το εύρος, ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος συγκεκριμένου και αυτά τελικά τα οποία βάζανε στην τσέπη. Και περιμέναμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δικαιοσύνη είναι αυτή, εισαγγελέας και ανακριτής. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συμφωνήσουν και ο εισαγγελέας και ο ανακριτής για να αφαιθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος ή, εν πάση περιπτώσει, αυτός που βρίσκεται ενώπιόν τους. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε διότι εγώ μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλές ουρές. Πολλές ουρές και περίεργες ουρές. Λοιπόν, στα 81,5 η τιμή του Brent. Απλά το αναφέρουμε, διότι εδώ στα βενζινάδικα έχει ξεπεράσει σε πολλά βενζινάδικα και η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ, αλλά από ό,τι μας ενημερώνετε εσείς, έχετε δει και πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ. Βοήθειά μας ένα πράγμα. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι απέναντί μου στη ρυθμίση των ήχων. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ η Αφροδίτη, καλημέρα μου λέει, σε όλο τον κόσμο γίνεται μία επιλογή μέσω εξετάσεων για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Μόνο στην Ελλάδα παρατηρείται τόση υπερβολή. Ευχαριστώ. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Αφροδίτη? Το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές και με πρώην υπουργούς παιδείας και με ανθρώπους γενικότερα που ασχολούνται επαγγελματικά, επιστημονικά με το θέμα της εκπαίδευσης. Επειδή σε τούτη εδώ τη χώρα που βρισκόμαστε, πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Και έχουμε πάνω στην κορυφή ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο λειτουργεί σωστά και είναι αδιάβλητο είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Κανένας υπουργός παιδείας λοιπόν δεν έχει το θάρρος να βάλει μία υπογραφή και να πει, λοιπόν, καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα γίνονται εξετάσεις σε κάθε πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εδώ στην Ελλάδα έχουμε το φαινόμενο να θέλεις να γίνεις, παραδείγματος χάρη, πιλότος και να γίνεσαι
Τι να σας πω τώρα, να γίνεις μαθηματικός. Τουλάχιστον να το βάλω εγώ στα επίπεδα των δεσμών των δικών μας. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη δέσμη. Να μην λέω αλαντάλα. Σου δίνει λοιπόν το δικαίωμα, δεν θα έπρεπε, σκέφτεται πάρα πολλοί κόσμος. Ανάμεσα σε αυτούς δεν σας κρύβω ότι ναι, πολλές φορές μου περνάει από το μυαλό, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα παιδιά μου, ότι θέλεις να σπουδάσεις κάτι συγκεκριμένο. Βρίσκεις το πανεπιστήμιο της αρεσκίας σου, είτε αυτό είναι δημόσιο είτε είναι ιδιωτικό, και μπαίνεις με εξετάσεις. Το θέμα είναι το εξής: πόσο αδιάβλητες θα είναι αυτές οι εξετάσεις και πώς θα μπορούν, παραδείγματος χάρη, ή θα μπορεί η πολιτεία να ελέγχει αυτό το αδιάβλητο. Είναι ένα ζήτημα. Ποιος μπορεί να φέρει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, να κάνει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ούτως ώστε να μην γίνουν πάλι μπάχαλο τα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτός είναι ο ενδιασμός τους και δεν προχωράνε στην οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δει κάποιος πάρα πολύ σοβαρά όλο αυτό. Και ασφαλώς είτε να πάρει το κόστος, είτε να πάρει το χειροκρότημα, να λάβει το χειροκρότημα. Γεια χαρά, Σπυράκο, φίλε μου, γράφει ο Γιώργος. Η θητεία είναι, θεωρώ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θεσπιστεί στο Σύνταγμα της χώρας. Θητεία βουλευτών, υπουργών, δημάρχων, περιφερειαρχών. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Τι τα θες όμως, λέει, φίλε μου, τι τα ρωτάς. Νομίζω πως τελικά το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου είναι μεγαλύτερη από την αξία του ανθρώπου που το φορά. Σωστός. Γενικά πάει αυτό, έτσι, σε όλους τους ανθρώπους. Δεν φωτογραφίζουμε κανέναν. Έχω συνηθίσει, το έχουμε συζητήσει κιόλας και μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Όταν είναι ακόμα βρίσκεται στην αντιπολίτευση, έχει μια συγκεκριμένη ρητορική. Ενδεχομένως να τάζει και πέντε πράγματα παραπάνω. Έχει πάντως μια τελείως διαφορετική ρητορική. Όταν έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλάζει τελείως τη ρητορική της και ασφαλώς αλλάζει και τα πεπραγμένα. Αλλάζει αυτά τα οποία άλλα υπόσχεται πριν τις εκλογές το χύψη ωμέγα κόμμα και άλλα κάνει μετά τις εκλογές όταν αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Και να αλλάξει τα πράγματα λόγω συγκυριών και να πάνε τα πράγματα καλύτερα, λες, πάει στο παλιάμπελο. Τι γίνεται όμως όταν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο? Και το αστείο του πράγματος, γίνονται εκλογές και ο πολίτης ο οποίος διαμαρτύρεται ξαναψηφίζει το συγκεκριμένο κόμμα. Άγνωστα έβουλε. Διαφημιστικό διαλυματάκι. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να κερδίσουμε χρόνο, διότι αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρυσοδήμα. Περιμένω και τα ερωτήματά σας για τον κύριο Δήμα. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Κάνεις τη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Ζικίδης Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Ζικίδης Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Ζικίδης Group, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301 Πρέβεζα. Ζικίδης Group, η έξυπνη μετακίνηση.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά.
3: Χρώματα.
2: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
2: Υδραυλικά.
3: Μηχανήματα κήπου.
2: Κυγκαλερίας.
3: Είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
4: Σέλερ σειράς, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 45 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο κύριος Αντώνης Μουρτάκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. 2-11-208-200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. studio@realfm.gr. Νομίζω δεν έχω πει ούτε μία φορά χωρίς Σαρδάμ τη διεύθυνση, το email σήμερα. Δηλαδή είναι φοβερό. studio@realfm.gr. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας και ειδικά από την ώρα που προλόγησα και είπα ότι θα έχουμε κοντά μας τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα. Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Δήμας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε, μου επιτρέπετε, επειδή είναι και ο τόπος καταγωγής σας, είναι και η εκλογική σας περιφέρεια εκεί στον ομό Κορινθίας. Ένα σχόλιο για αυτό το οποίο συνέβη εχθές στα Εξαμήλια. Και αναρωτιόμαστε μερικές φορές εάν τελικά γίνονται οι απαραίτητοι, χωρίς να θέλουμε να... Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν, σίγουρα κάτι δεν έχει πάει καλά, κύριε Υπουργέ.
1: Κοιτάξτε, προφανώς μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός, έτσι έχουμε και τον θάνατο ενός εργαζόμενου. Προφανώς αυτά είναι ζητήματα τα οποία διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές και όλοι αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρα θα μου επιτρέψετε μέχρι να έχουμε την πλήρη γνωμάτευση από τις αρχές να μην κάνω παραπάνω σχόλιο. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Έλεγχοι γίνονται σε όλη τη χώρα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή την τόσο μεγάλη έγκριξη και το θάνατο ενός εργαζόμενου. Λένε για τις συγκολητικές εργασίες. Επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο προφανώς προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους μας.
0: Κύριε Υπουργέ, πάρα πολλά έργα. Όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά σας, από την πλευρά της κυβέρνησης εννοώ, έχει δημιουργήσει αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι οδηγούμαστε σε εκλογές. Πολλά τα έργα στην επαρχία, στην περιφέρεια, μόλις πρόσφατα εγκαινιάσατε και το τελευταίο κομμάτι του Ε65. Πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη την Ελλάδα και πολύ σημαντικό έργο βεβαίως για την κεντρική Ελλάδα και την βόρεια Ελλάδα, που πλέον μειώνεται πάρα πολύ ο χρόνος μέχρι να φτάσει ένας ταξιδιώτης από την Αθήνα στα Γρεβενά, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ο Ε65 είναι ένας πραγματικά πολύ σημαντικός αυτοκινητόδρομος. Όπως σωστά είπατε, συνδέει την στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Το βόρειο τμήμα του, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα, δόθηκαν στην κυκλοφορία την Παρασκευή. Θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πολύ σημαντικά ώστε να αυξηθεί η συνδεσιμότητα στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Αλλά παράλληλα, εκτός ότι θα μειώσει τις χρονοαποστάσεις, θα μπορούν όλοι οι χρήστες να κάνουν την διαδρομή αυτή με μεγαλύτερη ασφάλεια και με λιγότερο κίνδυνο. Ξεχνάμε, ένας από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η πολιτεία είναι και η οδική ασφάλεια, η μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων και το γεγονός ότι την περασμένη χρονιά καταφέραμε και μειώσαμε κατά 22% τα θανατηφόρα ατυχήματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και οφείλεται και στην βελτίωση των οδικών υποδομών.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Χρειαζόμαστε δρόμους, χρειαζόμαστε τέτοια έργα, όπως χρειάζεται πλέον και άλλα έργα το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτή η παράκαμψη, ειδικά για τα φορτηγά, την οποία την ακούμε και τη συζητάμε για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από τα ενόφυτα στη Θήβα, που θα μπορούσε ουσιαστικά να δημιουργήσει, να λειτουργήσει ως στη συμφόρηση που γίνεται στον Κηφισό. Αυτό για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει, κύριε Υπουργέ, και γενικότερα θα μπει μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για να μπορέσουν τα πράγματα να γίνουν καλύτερα στο λεκανοπέδιο?
1: Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν πω στην Αττική, απλώς να συμπληρώσω για τον Ε65.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι για το βόρειο τμήμα αξιοποιούμε 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νομίζω είναι σημαντικό Ακριβώς επειδή υπήρχε το ερώτημα κυρίως από τους αντιπολίτες που πηγαίνουν τα χρήματα με ανακάμψη ανεκτικότητας, εδώ πέρα είναι ένα απτό παράδειγμα.
0: Τώρα με βάζετε σε άλλη κουβέντα και να σας ρωτήσω, επειδή ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης σε περίπου ένα μήνα, εάν τελικά θα προλάβουμε να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα, θα χαθούν χρήματα, γιατί σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και για αυτό, ότι θα χαθούν χρήματα, ότι καθυστερήσατε σε κάποια έργα.
1: Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και απορροφώνται και αξιοποιούνται, ειδικότερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προς όφελος της κοινωνίας. Να σας πω ότι και στα έργα Ντάνιελ, για την αποκατάσταση από την κακοκαιρία Ντάνιελ, τόσο στις οδικές όσο στις σιδηροδρομικές μεταφορές, έχουμε και εκεί πέρα σχεδόν 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας, όσο και στα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, έχουμε και εκεί πέρα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας. Άρα, ναι, τα χρήματα τα οποία έχουν. Τα οποία έχουμε πάρει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας μεταφράζονται σε έργα τα οποία τα βλέπει στην καθημερινότητά του ο κάθε πολίτης. Πάμε όμως τώρα και στο ερώτημα για την Αττική.
0: Για την Αττική.
1: Αρχικά θέλω να πω ότι από 10 μέρες υπογράψαμε την σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο, καθώς τι θα κάνει, θα συνδέσει την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη Λεωφόρο Σχιστού. Παράλληλα θα αναβαθμιστούν οι τρεις κόμβοι στον Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό, όπως αναβαθμίζεται και η γέφυρα, αυξάνει τη χωρητικότητά του στο Σχιστό, καταργούμε φανάρια, γίνονται και άλλες κληροφοριακές ρυθμίσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πράγματι θα δώσει μια διέξοδο στα βαρέα οχήματα να μην περνάνε από τον αστικό ιστό. Όποιος περνάει από τον κόμβο της μεταμόρφωσης τις τελευταίες 10 μέρες βλέπει ότι έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες. Τι συμβαίνει στο κόμβο της μεταμόρφωσης, τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στην Αττική Οδό, από το Ελευθέριος Βενιζέλος και θέλουν να στρίψουν στην Εθνική Οδό, αναγκάζονται να σταματήσουν, να δώσουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση από την Ελευσίνα, καθώς οι δύο λωρίδες ενώνονται σε μία στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Πλέον, μέχρι το τέλος του 2026, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, από τις δύο κατευθύνσεις θα μπαίνουν σε δύο διακριτές λωρίδες στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να μην παρατηρείται από εδώ και στη εξής το φαινόμενο του μπουκαλιού, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα επί της Αττικής Οδού. Με ρωτήσατε όμως και για την παράκαμψη Αττικής. Είναι στην πραγματικότητα η σύνδεση των Ινοφύτων με την Ελευσίνα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο πράγματι έχουμε αρχίσει και το μελετάμε και το συζητάμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε και τον κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός πριν από 10 μέρες. Ένα σημαντικό έργο, καθώς αυτό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα έργα θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ανάσα στην Αττική. Άρα είναι κάτι το οποίο και σχεδιάζουμε και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε το κατάλληλο τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό το έργο να προχωρήσει.
0: Θα ταλαιπωρηθούμε για αρκετά χρόνια ακόμα από ό,τι φαίνεται, αλλά τουλάχιστον να γίνει η αρχή. Γιατί κάθε φορά που γινόταν μία αρχή για το συγκεκριμένο έργο, κάτι στράβωνε στην πορεία, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ρωτάει επαγγελματίας αυτοκινητιστής τι θα γίνει με την. Πότε θα μπει, λέει, η ψηφιακή κάρτα εργασίας στα βαρέα οχήματα. Δεν υπάρχει σε καμία μεταφορική εταιρεία. Κανένα φορτηγό δεν έχει ωράριο, κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι στις δικές σας αρμοδιότητες.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο πράγματι το τελευταίο χρονικό διάστημα μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση σε πάρα πολλούς κλάδους είναι η δημιουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει και έχουμε καταπολεμήσει την μαύρη εργασία. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να επεκτείνει και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, προφανώς και στο θέμα των επαγγελματιών οδηγών.
0: Να κλείσουμε μια πολιτική ερώτηση, διότι όπως και να το κάνουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμα, ναι μεν ο κύριος Μητσοτάκης το λέει την άνοιξη του 2027, αλλά επειδή έχετε και τεράστια πολιτική εμπειρία, ξέρετε πολύ καλά ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές. Προετοιμάζεστε για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε όλοι οι υπόλοιποι πολίτες?
1: Κύριε Παπαδάκη, και το 2022 ο Πρωθυπουργός τόνιζε με κάθε τρόπο επανειλημμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας του 2023. Mm-hmm. Και πράγματι αυτό έγινε, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και όχι μόνοι έλεγαν ότι θα πάμε σε προώρες εκλογές. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Άρα αυτός είναι ο σχεδιασμός, εκεί πέρα εμένουμε, οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα από ακροατές που βρίσκονται στην Πάτρα. Τι θα γίνει, λέει, με το τρένο από Αθήνα για Πάτρα?
1: Με το τρένο, όπως ξέρετε, υπήρχαν αρκετές διαβουλεύσεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αχαΐα, τόσο με την περιφέρεια όσο και με το Δήμο. Το τρένο κανονικά θα φτάνει αρχικά μέχρι το Ρίο, από εκεί πέρα υπάρχει και σχεδιασμός και το εσωτερικό τρένο, ώστε να μπορεί να συνδέει και την πόλη της Πάτρας. Βήμα-βήμα θα γίνονται σε συνεννόηση και με τοπική αυτοδιοίκηση το καλύτερο δυνατό και το εφικτό, ώστε να μπορέσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επισκέπτες της Πάτρας να έχουν την καλύτερη δυνατή σιδηροδρομική σύνδεση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Πολλά τα μηνύματά σας. Ο Κώστα από το Βόλο, την καλημέρα μου. Δεν θα μπορούσα να ρωτήσω όλα τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει τον κύριο Δήμα. Κάποια από αυτά τα οποία έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα τα βλέπω σιγά σιγά. Αυτά που ήρθαν πρώτα, έκανα και δύο ερωτήσεις από εσάς. Καλημέρα, Ναύαρχε. Ο υποναύαρχος εναποστρατεία, ο κύριος Πιταράς, στέλνει την καλημέρα του. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σας. Θανάση, καλή σου μέρα. Γιάννη, καλημέρα. Εκεί στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας που μας ακούτε δυνατά, έτσι πρέπει σε κάθε γωνιά της χώρας να μας ακούτε δυνατά. Καλημέρα και στον Παράσχο. Καλημέρα και στον Γιώργο. Επιτρέψτε μου, επειδή πρέπει να κλείσω γρήγορα, να σας πάω μία βόλτα μέχρι το Park Your Cinema Kids. Εκεί το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος, ναι, στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η του μήνα, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα. Μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και φίλους. Νομίζω ότι έχετε καταλάβει τι θα κάνω Παρασκευή και Σάββατο, ε! Το έχετε καταλάβει, να το κάνετε και εσείς. Σας έχω εκπληξάρα. Τι ακολουθεί? Dynamic Duo. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5, να μην λείψει κανένας. Γεια χαρά.
2: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Γέμματα να χωρούν τα πλοία από Πειραιά Ραφίνα και Λαύριο με τους τελευταίους αδιούχους του Ιουλίου, αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ. Στον Εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορυνθίας και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του τεχνικού ασφαλείας και των επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επικεντρωθεί στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε τα ξημερώματα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 57χρονου ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στα Χανιά. Νωρίτερα έχει ευθεί ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Νέα φάση αβεβαιότητας διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον ανέστειλε τις επιθέσεις κατά του Ιράν έπειτα από αίτημα της Τεχεράνης για επανέναρξη των συνομιλιών με την Ιρανική κυβέρνηση να τον διαψεύδει. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέες επιθέσεις Ρωσίας στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει στην ομάδα της Bundesliga 5 ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά ήθερες με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
10: Real FM.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.

0: βλέποντας κάθε πρωί την Γκάντζου, ακούγοντας τη φωνή της, βλέποντας τις μουτράκες της, και τσουπ σήμερα έκανε την έκπληξη.
1: Και να ξέρετε ότι δεν το ήξερα ότι θα έρθω.
0: Δεν το ήξερα.
1: Εντάξει, γιατί έτυχε κάτι στην Κασιανή.
0: Την αγάπη μας.
1: Και εντάξει, τώρα τι να κάνω, τώρα να αφήσω το παλικάρι εδώ μόνο του. Δεν θα ήταν μόνο του, αλλά από την άλλη έτσι ήταν, μην ταλαιπωρήσω και τους άλλους. Είπα και εγώ να έρθω, αλλά δεν το ήξερε. Οπότε στις 8 παρά με είδε τσουπ εδώ. Χαρά που έκανε.
0: Μια χαρά που πήρα. Μέχρι τις 8 παρατέταρτο ήμουνα στα σκοτάδι. Η Κάτζου το ήξερε, ο Παπαδάκης το ήξερε, ο Βασιλόπουλος το ήξερε. Μόνο εγώ ήμουνα στα μαύρα σκοτάδια. Και ξαφνικά βλέπω την κυρία Κάτζου, μπαίνει μέσα, συνάμενη, κουνάμενη, είχε και το καφεδάκι στο χέρι, ήρθα μου λέει. Καλώς την ετυμπέρθηκα.
1: Πάντα τέτοια παιδιά έτσι στην άδεια, πάντα τέτοια.
0: Έλατε, γιατί το κορίτσι κανονικά είναι σε άδεια. Έχει πάρει την άδειά της, αλλά ήρθε σήμερα γιατί έτυχε κάτι και στην Κασιανή,
1: ναι,
0: και δεν μπορεί
1: σωστό
0: να είναι μαζί μας.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε με το που το έμαθε, παρά το γεγονός ότι έχει διάφορα να αντιμετωπίσει και είναι στο τρέξιμο η Αμαλία αυτές τις ημέρες, μόνο σε άδεια δεν είναι. Παρ' όλα αυτά το πουλάκι μου ήρθε πρωί.
1: Είμαστε καλά, έχουμε υγεία, άρα αυτό είναι το σημαντικό.
0: Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Στέλνε μηνύματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τώρα να πω κάτι, παιδί μου. Δεν είναι μάλλον το ραδιόφωνο για κάποιους ανθρώπους ή για όλους που ασχολούμαστε και έχουμε τη χαρά και αυτή την πολύ μεγάλη την αποτύχει. Είναι και λίγο ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έλεγα θα πάω, θα μου φτιάξει. Γιατί εντάξει, και ήταν κάποια πράγματα μαζεμένα, αλλά θα μου φτιάξει και διάθεση, να ξέρεις. Λέω, ο Ιωσή θα βάλει και τα δικά του, θα μου φτιάξει και διάθεση. Και έτσι είναι. Και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα. Λέω, Σταμάτης. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πιο γλυκιά συντροφιά το πρωί. Καλημέρα, Ιωσή. Κανανία από την Γκάντζου έδωσε στίγμα.
0: Η Αζημούθιο.
1: Αζημούθιο, καλημέρα.
0: Και μετά λες στη συνέχεια, ναι, ήρθε πίσω η Γκάντζου. Μεγάλη επιτυχία. Σταμάτη, άστα να πάνε. Όχι, δεν έκανε λάθος ο Σπύρος ο Παπαδάκης, εκείνος το ήξερε. Καλημέρα Όλγα, να είσαι
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Όλγα μου,
0: την
1: καλημέρα.
0: Αγάπη μας, να είσαι καλά. Και ο Παναγιώτης, ξαναγύρισες, ε. Δεν μπορεί παιδί μου μακριά.
1: Δεν μπορώ, είναι αλήθεια, δεν μπορώ. Και ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ λέει καλημέρα Αμαλία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες πώς με υποδέχεται ο κόσμος. Όχι σαν και σένα με τις μουράκλες εκεί κάτω.
0: Γιατί εγώ δεν σε υποδέχτηκα.
1: Εγώ σου έφερα και το καφεδάκι σου.
0: Δεν σε υποδέχτηκα εγώ.
2: Καλώς την ετυμπέρδικα.
0: Δεν είπα εγώ καλώς την ετυμπέρδικα.
1: Τα λεβέντικα. Λέει ότι μου. Όχι Θεέ μου, γιατί εκεί που ηρεμήσαμε φάει την φάπα.
0: Νάτος και ο Πάρης, η κυρία Κάτζου είδε την Οδύσσια. Και αν ναι, της άρεσε, είχαμε μεγάλο θέμα χθες εδώ με την Κασιανή.
1: Δεν έχω δει ακόμα. Θα προσπαθήσω να τη δω, νομίζω. Αν
0: γιατί...
1: με αφήσουν, ναι.
0: Ναι, δυσκολεύτηκε λίγο η αλήθεια.
1: Ξέρω εγώ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Ανοίξαμε μεγάλο θέμα χθες με την Οδύσσια εδώ με την Κασιανή, επειδή έχει τύχει και οι δύο να δούμε την ταινία. Οπότε το κάναμε θέμα συζήτησης. Μπήκαν και στο παιχνίδι οι ακροατές. Πάρα πολλές οι απόψεις. Και αντικρουόμενες σχετικά με την Οδύσσια.
1: Πάντως, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, για την Οδύσσια ακούω. Εγώ δεν την έχω δει, δεν ξέρω, εσύ την είδες. Άρα, εντάξει, ακούω και καλά, πολύ καλά λόγια και κριτικές. Ακούω και άλλες που δεν τους πολύ άρεσε. Όμως, ότι έχει γίνει talk of the town που λέμε στα ελληνικά.
0: Τι έχει γίνει, παιδί μου?
1: Talk of the town.
0: Έτσι το λέτε στο Βελανίδι.
1: Έτσι το λέμε. Talk of the town.
0: Μέσα στο Βελανίδι το λέτε έτσι, γιατί απ' έξω που έχω περάσει πρόσφατα δεν το είχα ακούσει.
1: Μέσα όμως το λέμε.
0: Α, μάλιστα. Okay. Έχει γίνει talk of the town.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα πάμε στο θέμα της Οδύσσιας, γιατί είχαμε και χθες αναφορές και είχαμε και είδηση που έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Παιδιά, εκεί έχει εκτοξευθεί το ενδιαφέρον των Βρετανών μετά την προβολή της Οδύσσιας να μάθουν ελληνικά.
1: Αλήθεια,
0: 550% έχει ανέβει το ενδιαφέρον των Βρετανών για να μάθουν και αρχαία ελληνικά.
1: Ναι.
0: Μετά την Οδύσσια.
1: Και στην Ολλανδία, ξέρετε την αδερφή μου στην Ολλανδία, λένε, μου λέει ότι πάρα πολλοί στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά. Εντάξει, είναι κάποιοι Ολλανδοί που δεν μας πολυχωνεύουν, υπάρχουν και όμως και Ολλανδοί που λατρεύουν την Ελλάδα και εμάς και τους Έλληνες και στέλνουν τα παιδιά τους και μαθαίνουν ελληνικά και αρχαία ελληνικά. Απίστευτο.
0: Βέβαια.
1: Πάντως, γενικώς γίνεται μια διαφήμιση. Δεν χρειάζεται και διαφήμιση η Ελλάδα. Γιατί το λέω, γιατί είναι μια χώρα που συγκεντρώνει τουρίστες από όλο τον κόσμο. Το βλέπουμε. Δηλαδή, όπως κατέβηκα το Σάββατο στο κέντρο και έκανα πραγματικά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Έλληνα δεν είδα, γιατί έκανε και ζέστη. Όμως οι ξένοι ήταν παντού. Και άκουσα και διάφορες γλώσσες. Οι Ελλάδοι κάτι έχουν στείλει. Λοιπόν, μας κάνει διαφήμιση.

0: Ποιος μιλάει, τι λένε.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Εγώ το λέει, Γιάννη, ναι,
1: ο Κωνσταντίνος, ναι. Καλώς τη δέχτηκες, μουρμούρι Ιωσήφ. Καλημέρα, Κώστα.
0: Ο Γιάννης λέει, καλημέρα, αγαπημένη μας. Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αμαλία μου. Αλλά είπε ότι η Κασιανή το έφερε καλύτερο καφέ. Αλήθεια μου το λες. Κόνιο! Θα φτύνω μέσα στο καφέ μου. Το φέρω, θα φτύνω. Εγώ πάντως μόλις άκουσα την πρωινή άρια. Έτσι, θυμήθηκα τη θεϊκή σου φωνή. Με πολύ αγάπη, Γιάννη. Να σε καλά, Γιάννη μου, και για την ενημέρωση. Ρουφιάνος δεν είσαι, προς Θεού. Μην ανησυχείς, θα τον φτιάξω εγώ.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού στους αδειούχους. Καλημέρα και στον Βασίλη. Αμαλία, κάποιος σε γρουσούζεψε, λέει, και κόπηκε η άδειά σου. Κοίτα δίπλα σου. Ενώ αναφέρεται
0: ο
1: πάλι.
0: Τι λέει, είχε μια κατσιβέλα για ωραία. Λένε, σαν για εσένα. Για μένα το λέει αυτό, την κατσιβέλα. Για μένα το λέει.
1: Μάλλον.
0: Θα το πάρω προσωπικά, ειλικρινά.
1: Ο Βασίλης εδώ.
0: Και η κυρία Κοστούλα μου λέει, πήγες τελικά, γιατί ήταν λίγο έξαλλη μόλις.
1: Καλημέρα, πήγα. Κυρία Κοστούλα.
0: Πού να τον
1: καλημέρα.
0: Αφήσω το παλικάρι μας μόνο του. Βρεμανούλα ήρθα, ναι.
1: Ο Βασίλης που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα διαμαρτύρεται πάλι γιατί η τράπεζα του πήρε 80 λεπτά για προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε, παιδιά,
0: αλλά
1: πάλι
0: τι γίνεται,
1: με τις προμήθειες?
0: Τι γίνεται, παιδιά, το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρω ότι το παρακολουθεί το θέμα, αλλά τι γίνεται? Γιατί ακούω διάφορα παράπονα. Θα τα πούμε.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία. Μαλία, πολύ χαρήκαμε, λέει, πολλά φιλιά. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Ξεπέρασες, λέει, τις κακίες του καλαμάρι. Πολύ χαρά μας έφερες, μπράβο σου. Καλημέρα, Θεόδωρε.
0: Πάντως, καλαμαράκι μου, ξέρω ότι έχεις fan club, αλλά και εγώ δεν πάω πίσω. Βλέπεις τι γίνεται εδώ, έτσι?
1: Ναι, δεν μπορώ.
0: Εντάξει,
1: να πω.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπητέ. Να είσαι καλά. Κουράγιο, λέει ο Ιωσήφ. Καλημέρα και στον Άγγελο που λέει, άκουσες χθες που έλεγε ότι ο καφές της δεν ήταν τόσο καλός και ήρθες για να καθαρίσεις? Η αλήθεια είναι ότι η Κασιανή μου φέρει έναν καφέ χθες. Έναν καφέ. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Τώρα για να λέμε και αλήθειες.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι. Που πάω και βρίσκω τα καλύτερα καφέ στην Αθήνα και τα περίχωρα. Και σταματάω για να σου φέρω το καφεδάκι σου κάθε πρωί. Και λες ότι σου φέρει καλύτερα και Κασιανή. Θα. Άμα το ξαναφέρω εγώ, Αντώνη μου, θα με φτύσεις. Να μην πω κάτι άλλο.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Κύριε Ιωσήφ, λέει ότι και να λέτε για να πειράξετε την κυρία Αμαλία. Η αλήθεια είναι ότι είστε φοβερό δίδυμο. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και ο Παναγιώτης λέει, Αμαλία, σήμερα που κάνεις guest, κάντε τη σκαλέτα μπάχαλο να γελάσουμε. Το έχω πολύ εύκολο αυτό. Πολύ εύκολο το έχω.
1: Δεν χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια.
0: Η αρετή, καλώς τη, δεν της πολύ άρεσε. Το λέει, δεν το λέει η αρετούλα. Καλημέρα, αρετή μου.
1: Η αγαπημένη ατάκα της αρετής σε αυτή την εκπομπή, ξέρεις ποια είναι,
0: Πια, δεν το. Όχι.
2: Μιλήκανε μόλι λίγο, μην είσαι κακοψοκονάκι.
1: Καλημέρα, Ρετή.
0: Και Μιλτιάδη μου, καλημέρα, σε ευχαριστώ. Πω. Τι μηνύματα είναι αυτά? Αυτά είναι. Μόνο με αυτά θα ασχολούμαστε σήμερα. Δεν θες να πούμε τι.
1: Όχι, νομίζεις, γιατί και ο Νίκος έρχεται εδώ και λέει και εμένα μου πήραν προμήθεια 1,5 ευρώ σε ανάληψη από ATM.
0: Όπα! Ναι, ATM άλλη τράπεζα.
1: Μήπως είναι άλλη τράπεζα.
0: Απλώς γιατί ATM μεταξύ τραπεζών και τα λοιπά, ίδιο δεν είναι, νομίζω. Δεν το ξέρω. Αλλά αν είναι.
1: Παιδιά, όσοι έχετε τέτοια προβλήματα,
0: στείλτε
1: περισσότερες πληροφορίες για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
0: Και να ρωτήσουμε κι εμείς, να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ, να κάνουμε ρωτήματα, να τα πω στον Καλαμαρά και να τα πει τις επόμενες μέρες.
1: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνσι. Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πιάσουμε τα θέματα τώρα της επικαιρότητας, να σου πω ότι σήμερα δεν είναι μια οποιαδήποτε ημέρα. Σήμερα είναι 28 Ιουλίου. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα?
0: Εγώ ξέρω ποιος έχει.
1: Ξέρει?
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έχει γενέθλια ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Χιλιόχρονος.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Βέβαια.
1: Και δημιουργικά.
0: Ακριβώς.
1: Να ευχηθούμε να είναι γερός και ό,τι επιθυμεί.
0: Έτσι.
1: Νομίζω γίνεται 52.
0: Είναι, ναι,
1: γεννημένο
0: είναι 2 χρόνια
1: το 1974.
0: Ναι. Εμείς είμαστε το 72, ο Τσίπρας είναι το 74.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης πλέον, και να του τα ευχηθούμε και μελωδικά.
3: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
4: Να ζήσεις, Αλέξη, χρόνια πολλά.
5: Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον αγαπημένο πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
4: Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
3: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
4: Παντού να σκορπίζεις τις νιώτης το φως.
3: Ο θεριστής έρχεται.
4: Και όλοι να λένε να ένας ο φως.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
4: Ένας ο φως, ένας ο φως.
1: Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, και περιμένουμε το κέρασμα, είπε. Θα σας κεράσω άλλη στιγμή, μεταφορικά
0: εδώ
1: και τα λοιπά.
0: Στείλτε κάτι κύριε Τσίπρα και εδώ, κάτι στα, εδώ στα καημένα τα παιδάκια που δουλεύουν. Στείλτε κάτι. Αλμυρό κατά. Εγώ πάντως πρωί τώρα αγγλικό, άστο, καλύτερα αλμυρό.
1: Ναι, κάτι αλμυρό.
0: Αν μας ακούτε και στην Αμαλία, κάποιος θα μας ακούει, στείλτε κάτι και εδώ.
1: Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμεί λοιπόν και πάλι από καρδιάς και με πρωτάθλημα στην Πανάθα.
0: Ναι, γιατί είναι και.
1: Επειδή το ξέρω ότι το θέλει,
0: ναι,
1: παιδί μου, γι' αυτό το
0: και
1: λέω.
0: Μάλιστα, πάει και στα προμήθεια. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τις προμήθειες των τραπεζών, έτσι. Χαμός και στα και ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο και στέλνουν και διάφορα μηνύματα εδώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, πάλι μια από τα ίδια έχουμε.
1: Όπου και ο Νίκος εδώ λέει: εσείς μαζί δεν κάνετε και χώρια. Δεν μπορείτε, ο προβοκάτορας λέει: αυτό ήταν καλαμάρι, τέλος οι διακοπές σου, γύρισε. Άστο, μόλις για μια μέρα θα περάσει, πού θα πάει.
0: Μας, λέει καλημέρα το Μάρια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και στη Δανάη. Να είσαι καλά, Δανάη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ο Παναγιώτης, εσύ λέει μήπως θα πας Μύξωνο για διακοπές. Έχει μείνει αυτό, είναι το Σαρδάμ. Παιδιά, διάβαζα εκεί πέρα τώρα την αναφορά και είχε.
0: Τότε εμένα πρέπει να λέει κάθε μέρα με αυτά που λέω, αλλά δεν ξέρω, εγώ το λέω συνέχεια.
1: Είχε την Μύκονο. Είχε τη Μύκονο.
0: Εδώ δεν ήμουν.
1: Ναι, άλλο λέω. Είχε τη Μύκονο και μετά την Άξο.
0: Ναι,
1: και
0: είπες Μύξωνο.
1: Εγώ το έκανα Μύξωνο.
0: Μια χαρά.
1: 2-1.
0: Κοιτάξτε, επειδή δεν κάνει Σαρδάμ ο Ιωσήφ και
1: κάνω,
0: και
1: έχει
0: και μια θεϊκή φωνή στο ραδιόφωνο, όταν κάνει, εντάξει, ξέρετε, μένει. Ενώ αυτό που κάνω εγώ, που δεν κάνω κάθε μέρα, δεν θυμάμαι, έχω αστομέτρημα. 2-3 βέβαια είναι πολύ, πολύ καλά. Απλώς δεν τα αναφέρουμε σε αυτή την εκπομπή. Τα έχουμε ξεχάσει, λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά εγώ τα έχω κρατήσει.
0: Αλλιώς είχαμε τα ξεχάσει.
1: Νάτος και ο Θανάσης. Και εκείνος είδε 80 λεπτά προμήθεια σε λογαριασμό ταμιευτηρίου που είχε να φανεί αρκετούς μήνες στο λογαριασμό μου.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Ρωτήσουμε. Να κάνουμε ρεπορτάζ και να δούμε τι γίνεται.
1: Δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα λοιπόν που έχουμε, Αμαλία μου. Τώρα θα έχουμε πάλι και αυτά. Θα έχουμε πάλι και τις προμήθειες. Δεν μας φτάνουν τα καύσιμα. Είδες τη μέση σήμερα το πρωί?
0: Εμένα λες. Έχω, ειλικρινά είμαι έξαλλη. Είμαι έξαλλη με τα καύσιμα και να μου πεις, με τι δεν είσαι έξαλλη. Δεν θέλω να πω για το σούπερ μάρκετ που πήγα εφές και τώρα δεν γκρινιάζω, αλλά λέω.
1: Όχι.
0: Δεν γκρινιάζω, αλλά λέω ότι εντάξει, υπάρχει ένας πόλεμος, ανάβει και πολύ το πετρέλαιο. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα πάντα. Όλα αυτά τα ακούω. Άρα, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά. Και τα καύσιμα που θα πάνε. Και στην Κυριακάτικη ανάρτηση, ότι τα είπατε βέβαια χθες εδώ με την Κασιάνη, ο πρωθυπουργός σου λέει και άλλη επιδότηση στον ντίζελ. 10 λεπτά ακόμα, δηλαδή 15. Σκέψου να μην είχε δοθεί και η επιδότηση, θα γινότανε.
1: Ναι, εγώ ξέρεις τι είδα σήμερα το πρωί.
0: Για πες μας.
1: Αμόλυβδη 2048.
0: Ναι.
1: Ντίζελ 2039. Ξέρεις πόσο το έβλεπα χθες το ντίζελ στα ίδια πρατήρια?
0: Πόσο?
1: 1999. Και σήμερα το είδα 2039. Αύξηση λοιπόν μέσα σε μία ημέρα. Γενικότερα το ντίζελ τον τελευταίο μήνα έχει πάρει περίπου, λέει, 25%.
0: Ναι, πάνω, 25% πάνω. Και είναι από τις λίγες φορές που έχουμε δει, το έχουμε ξαναδεί το έργο, να ανεβαίνει παραπάνω να είναι η τιμή του ντίζελ σε σχέση με την αμόλυβδη. Αλλά σκέψου τώρα ότι το ντίζελ κινείται. Το βάζουν μόνο τα αυτοκίνητα ντίζελ. Το βάζουν όσοι κάνουν μεταφορές. Οι αγρότες. Δηλαδή, ανεβαίνει το κόστος κατευθείαν.
1: Οι ταξιτζίδες.
0: Α, μπράβο, τους φίλους μας, τους αυτοκινητιστές, βέβαια.
1: Για σκέψου και εκείνους.
0: Πώς δεν τους σκέφτομαι.
1: Που δεν έχουν κάποια αλλαγή στο κόμιστρο, έτσι. Παραμένουν σταθερά αυτά, αλλά ταυτόχρονα αναγκάζονται να πληρώνουν περίπου 40 λεπτά παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έρχεται βέβαια η επιδότηση τώρα αυτή,
0: ναι, ναι,
1: των 10 λεπτών, σε συνδυασμό με τα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που έδωσαν τα διελιστήρια. Περίπου 15 λεπτά για να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια, αν αναφερέσεις εκεί μέσα και κάτι ΦΠΑ και κάτι υπόλοιπα, το καθαρό δεν είναι 15 λεπτά. Αλλά είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Θα σταθούμε στο θέμα των τιμών των καυσίμων, αλλά και τιμές των τροφίμων, καθώς περιμένουμε και αυτή την περίφημη συμφωνία κυρίων.
0: Δούμε, γιατί υπάρχουν, λένε, αυτό, η συμφωνία τι ουσιαστικά προαναγγέλει, ότι από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις σε βασικά είδη, υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων που αυτές αγοράζουμε έως και... Να είναι 10, να είναι 15, μακάρι να είναι και 20.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος χθες είπε και μέχρι 20%.
0: Ναι, ναι, ναι, θα τον ακούσουμε.
1: Ναι,
0: τον ακούσω τον Υπουργό.
1: Ναι, θα τον ακούσουμε.
0: Ευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα και έτσι που με καλοδεχτήκατε έστω και τη μία μέρα που έκανα guest εμφάνιση. Που κάνω guest εμφάνιση.
1: Ναι, ναι, κάνει guest.
0: Ναι, ναι. Δεν κάνω εγώ guest, δεν κατάλαβα. Γιατί κοκοϊδεύεις.
1: Το πιο λαμπρό αστέρι. Τώρα, Αμαλία μου, θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι εδώ, είναι στις τιμές. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίσεις καλοκαίρι.
0: Σας φέρνει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Καλημέρα Δημήτρη, από Σταυρόλε μέχρι Αγία Παρασκευή δεν τσουλάει. Κάτι έχει γίνει, την αγάπη μου στο ραδιοθάλαμο. Αμαλία μου, σε ακούμε πάντα με χαρά.
0: Να είστε καλά.
1: Θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος περίπου εκεί 9 παρά 20 για να μας ενημερώσει τι έχει γίνει ακριβώς εκεί στο Σταυρό, στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο Στέλιο. Μου είχαν πάρει, λέει, πέρσι 4 φορές από 80 λεπτά χωρίς ενημέρωση. Αναφέρεται σε τράπεζα. Μετά από μήνες παραπώνων δεν έκαναν τίποτα. Μόλις έκανα, λέει, καταγγελία στο συνήγορο του καταναλωτή, επιστράφηκαν τα 3 ευρώ και 20 λεπτά. Κατάλαβες, από τις χρεώσεις αυτές. Οπότε μήπως χρειάζεται και κάποια τέτοια κίνηση. Ο Στέλιος τουλάχιστον το έκανε και βρήκε το δίκιο του ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, καλά έκανε. Άμα έτσι βρήκε το δίκιο του, καλά έκανε.
1: Και άλλο μήνυμα, και ο Ανδρέας και εμένα χθες, λέει, μου τράβηξαν 0,80. Οπότε για να το στέλνουν τόσοι πολλοί ακροατές.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Κάτι γίνεται
0: ακριβώς,
1: εδώ πέρα, κάτι
0: πολλά
1: συμβαίνει.
0: Πολλά μήνυματα, ακριβώς.
1: Και στέλνει και μήνυμα στην Πάτρα χθες το πετρέλαιο 2 ευρώ, η αμόλυβδη 1,994. Τι γίνεται, λέει, ρε παιδιά.
0: Ο Νιόνιος μας ακούει στην Κέρκυρα και λέει 2,20 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα. Καλημέρα. Από 2,20 το πετρέλαιο.
1: Θα περιμένουμε να δούμε, λοιπόν, τι θα γίνει από το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου θα μπει και αυτή η μείωση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Να δούμε, να δούμε.
1: Υπάρχει και μια ελπίδα για εκτόνωση, γιατί υπάρχουν μειώσεις, ναι, στις τιμές διεθνώς του πετρελαίου.
0: Υπάρχουν, γιατί αυτό που όλοι ευελπιστούν είναι ότι θα υπάρξει μια συμφωνία, έστω μια εκεχηρία, πέφτουν και μέσα του πετρελαίου, τώρα δεν ξέρω πού είναι, αλλά μακάρι να πέσουν οι τιμές, και σήμερα πέφτει, είναι στα 87 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, το Brent, μακάρι. Και ο Παναγιώτης λέει: Ιωσήφ, δεν τις έλειψες. Δεν μου λείψες. Έφαγε τα λεφτά της άδειας σε 4 μέρες, σε μπουγάτσες και γύρισε.
1: Μακάρι να ήταν έτσι, αγαπητέ Παναγιώτη, μακάρι.
0: Ξέρει ο Ιωσήφ.
1: Κάτσε να διαβάσω και αυτό και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έλα.
1: Καλημέρα στην Ελένη. Αυτό που έχει πάθει η Αμαλία με την άδειά της, το έχουμε πάθει και εμείς εδώ στην Καλαμαριά με το μετρό. Κάθε εβδομάδα λένε ότι έρχεται και ακόμα μετρό δεν βλέπουμε. Καλημέρα, Ελένη.
6: Radio Preveza, Real FM.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της λειτουργίας της επιχείρησης. Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Πανετόλιο Έτολο Ακαρνανίας. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, καταπατήσεις και 340.000 ευρώ παράνομες επιδοτήσεις, οι δραστηριότητες μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας δασονόμος. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις έχουν πλέον καθιερωθεί. Αντιδράσεις στην Κύπρο για προεκλογικές γιγαντοαφίσες Ισραηλινών πολιτικών.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
2: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
2: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
2: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
2: Εσύ από πού έρχεσαι?
1: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.

0: Σαν σήμερα που λες Αμαλία μου, το 1960 ο Roy Orbison μπαίνει στα charts της Μεγάλης Βρετανίας με το Only the Lonely. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Orbison που κατάφερε να τον κάνει γνωστό στη Μεγάλη Βρετανία. Και το ιδιαίτερο με αυτό το τραγούδι είναι ότι το είχαν απορρίψει νωρίτερα και ο Elvis Presley αλλά και οι Everly Brothers. Έτσι είδε και από είδε ο Roy Orbison και είπε να το ηχογραφήσει μόνος του και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και επειδή λέγαμε νωρίτερα για την Οδύσσια, έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία. Έχει στείλει μια φοβερή φωτογραφία ο Χαράλαμπος.
1: Ναι.
0: Επειδή είπατε για την Οδύσσια, ένα ταξίδι, χίλιες ιστορίες, ένας προορισμός και στέλνει φωτογραφία με τη Δημητρούλα. Τη θυμάστε τη Δημητρούλα?
1: Το πλοίο δεν είναι αυτό.
0: Ήταν εκείνο το περίφημο πλοίο,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν
1: ναι.
0: Πραγματικά για Οδύσσια.
1: Για Οδύσσια, όντως.
0: Γιατί ξεκινούσε ο προορισμός και παίρναγε από 15 νησιά. Δηλαδή, όποιος έχει ταξιδέψει με τη Δημητρούλα έχει κάνει σίγουρα μια Οδύσσια.
1: Και μια και λέει ο Καλαμαράκης τώρα για την Οδύσσια, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομίλησε το απόγευμα της Δευτέρας με το πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του μερικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Μεταξύ άλλων, γιατί και άλλα είπαν μετά στην τηλεδιάσκεψη, όμως να και που ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τον Νόλαν. Και τον συνεχάρη.
0: Α, γι' αυτό έκανε και την αναφορά χθες στη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο.
1: Τώρα ήρθε η είδηση, να ξέρετε. Είναι είδηση τελευταία στιγμή.
0: Γιατί
1: μεταφέρουμε πρώτη.
0: Αναφέρθηκε στην Οδύσσια από την Αυστρία. Τι έγινε, ρε παιδιά, το ματιάσανε.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
2: Για μας ο πολιτισμός είναι μια κρυμμένη υπερδύναμη αναπτυξιακή για την χώρα μας. Το βλέπουμε εξάλλου και με το έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον το οποίο έχει προκαλέσει η ταινία της Οδύσσιας, η οποία συζητείται σήμερα παντού στον κόσμο και αναβιώνει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για τον Όμηρο και για την ελληνική μυθολογία.
0: Είναι γεγονός λοιπόν αυτό, όντως έχει αναζωπηρωθεί το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Η Οδύσσια του Νόλαν έχει προκαλέσει παροξισμό στη Βρετανία, με τους Άγγλους να θέλουν διακαώς να μάθουν τη γλώσσα μας.
1: Μπράβο.
0: Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση δεδομένων, οι αναζητήσεις στη Βρετανία για εκμάθηση ελληνικών αυξήθηκαν κατά 550% μέσα σε ένα μήνα. Το ενδιαφέρον είναι διτό, Αμαλία μου, καθώς αφορά και την αρχαία όσο και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα, με τις ταινίες να λειτουργούν ως αφετηρία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Να λοιπόν, ακόμα ένα θετικό, το διαβάζουμε από το ενικός.gr.
1: Μπράβο, μπράβο. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά για τη χώρα μας. Πολύ θετικά. Μόνο επειδή έχουν έρθει μηνύματα από συνταξιούχους, να σας πω ότι εχθές το απόγευμα μπήκαν οι συντάξεις για τους μη μισθωτούς συνταξιούχους. Σήμερα ήταν η καταβολή, 28, αλλά χθες το βράδυ μπήκανε. Άρα τελείωσε η πρώτη καταβολή. Την Τετάρτη το απόγευμα, Πέμπτη το πρωί, δηλαδή Τετάρτη απόγευμα, θα καταβληθούν και οι συντάξεις και ολοκληρώνεται η καταβολή για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και του δημοσίου. Άρα λοιπόν, εχθές το απόγευμα η πρώτη καταβολή. Τετάρτη το απόγευμα η δεύτερη καταβολή και έτσι ολοκληρώνεται η καταβολή των συντάξεων για αυτό το μήνα.
0: Ένα μήνυμα και από τον Βασίλη σχετικά με αυτό που μας έστειλε νωρίτερα ο Δημήτρης για την Αγία Παρασκευή και λέει: στην Αγία Παρασκευή περνάνε οπτική ίνα στη δεξιά πλευρά προς Αθήνα. Όλα αλφαβιά. Την καλημέρα μου.
1: Παντού γίνονται έργα, να ξέρεις.
0: Γίνονται έργα. Και σε μένα.
1: Παντού γίνονται
0: έργα. Ναι.
1: Όπου και αν πέρασε. Εντάξει, δεν είναι κακή εποχή να γίνουν κάποια έργα. Δεν είναι, γιατί εννοώ και από την άποψη ότι κάποιος κόσμος λείπει. Αλλά δημιουργείται, καταλαβαίνεις, ταλαιπωρούνται. Όσοι έχουν μείνει, ταλαιπωρούνται.
0: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος θέλει το μήνυμα του από την Ολλανδία. Επειδή είπατε, λέει, για τις προμήθειες, για τις τράπεζες στην Ελλάδα. Εγώ, λέει, ζω στην Ολλανδία, έχω έναν τραπεζικό λογαριασμό που είναι για να βάζουν το μισθό μου κάθε μήνα από την εργασία μου. Και κάθε μήνα η Ολλανδική τράπεζα μου κρατάει 6 ευρώ ως έξοδα τράπεζας. Στην Ελλάδα, λέει, πιστεύω ότι η τράπεζα σου κρατάει κάποια χρήματα από τις προμήθειες ως έξοδα, αντί να σου χρεώνει κάθε μήνα ένα στάνταρ χρηματικό ποσό όπως στην Ολλανδία. Εδώ έχουν δημιουργήσει και διάφορα πακέτα, τα οποία αν θέλεις τα αγοράζεις από πριν και ξέρεις τι χρεώσεις έχεις. Από την άλλη όμως, αυτές οι προμήθειες οι οποίες εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά χωρίς να τις περιμένεις και βλέπεις μόνο την ενημέρωση για τη χρέωση στο λογαριασμό σου,
1: αυτό είναι
0: λοιπόν το πρόβλημα.
1: Λέει η Ευαγγελία. Καλημέρα, αγαπημένη. Τι έγινε, δεν άντεξε μακριά όσο η Αμαλία? Άδεια δεν είχε? Τι έχασα? Να είστε καλά, παιδιά. Όλα τα καλά σας εύχομαι. Ευαγγελία μου, ναι, άδεια έχω. Αλλά την μου την κόψανε την άδεια.
0: Δεν μπορεί, παιδί μου, μακριά.
1: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Καλαμαράκι, ναι, και του έκανα surprise. Έτσι, surprise του έκανα και ήρθε και με είδε φατ μπαστούνι εδώ πέρα στις 8 παρά 20.
0: Καλημέρα, Ντεμάη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να έχεις μια όμορφη ημέρα. Σε λίγο λοιπόν ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στις 28 Ιουλίου, παρατηρούνται διάφορα προβλήματα και ξέρεις, να ξέρεις, μπήκε μέσα. Λέω, εντάξει, η Παναγιώτη θα είσαι σύντομος, γιατί λέω 27 Ιουλίου
1: χθες. Είχε κίνηση χθες.
0: Και ξεκίνησε, παιδί μου, και έλεγε ένα ολόκληρο κατεβατό. Δεν είχε σταματημό. Ελπίζω να μην είναι και έτσι σήμερα η κατάσταση. Για έλα προς τα μέσα, Παναγιώτη Βολάνιε. Γιατί μέχρι τώρα ξέρουμε σίγουρα για την Αγία Παρασκευή το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καλημέρα και στη Γεωργία. Οι χρεώσεις, λέει, για μεταφορά από τράπεζα σε τράπεζα εντός Ελλάδας δεν έπαψαν ποτέ. Για θυμίστε μου, λείπανε δύο χρόνια που είπαν ότι δεν θα υπάρχουν. Καλημέρα Γεωργία, καλημέρα και στον Παναγιώτη το Βολάνη, ο οποίος μπήκε στο στούντιο.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες μας αρχικά εκεί στην Αγία Παρασκευή τι συμβαίνει.
3: Μας πρόλαβε ο ακροατής με το μήνυμα που έστειλε. Ισχύει, το επιβεβαιώνουμε αυτό. Ότι έχει διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και στο Χολάργο συνεχίζεται. Λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα γίνονται τα έργα και διαμορφωθεί αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις ανατμήματα έχουμε στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ύψος του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Κατάμεστη είναι οι δρόμοι προφανώς γύρω από το λιμάνι του Πειραιά για ακόμη ένα πρωί από νωρίς. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη.
0: Θα σε συναντήσουμε στις 9:20 περίπου ξανά. Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Τι ευχάριστη έκπληξη, λέει, η σημερινή Αμαλία. Καθημερινή συνήθεια, η πιο ευχάριστη παρέα χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και η Γιώτα, τι μου κρίζεις, παιδί μου?
1: Τίποτα.
0: Και η Γιώτα, καλημέρα στο λατρεμένο δίδυμο. Κύριε Καλαμάρη, λέει, που δεν αντέχετε δίπλα στην Αμαλίτσα μας, η φωνούλα σας και λαϊδάει τώρα που είναι δίπλα σας.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα, το λένε οι ακροατές μας.
0: Εσύ βελάζεις μόνο. Καλημέρα, Γιώτα.
1: Θες να πεις ότι είμαι Γελάδα?
0: Όχι, εγώ δεν είπα κάτι. Απλά τι
1: βελάζεις.
0: Αφού έκανε. Τι να κάνω.
1: Μου κάνω.
0: Ο Θοδωρής άκουσε το μήνυμα του Αλέξανδρου και λέει: παιδιά, αλλάζω το μισθό μου με το μισθό της Ολλανδίας και να πληρώνω και 20 ευρώ το μήνα στην τράπεζα.
1: Πάντως ο Νίκος από τη Σκύρο σου λέει να παίξεις τζόκερ, είσαι τυχερός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει. Αυτό λέει ο Νίκος από τη Σκύρο.
0: Θα παίξω. Λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα, για τις τιμές που έχουν διαμορφωθεί. Εκεί πάνω από τα 2 ευρώ σταθερά. Σας είπαμε σήμερα το πρωί, το ντίζελ το είδαμε μέχρι και 2,039. Και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την επιδότηση από το Σάββατο. Θα ακούσουμε τώρα πολίτες και τον κύριο Κιουρτζή από την πλευρά των πρατηριούχων.
4: Τώρα γεμίζει, πρέπει να γεμίζει με 70 ευρώ και το γέμιζα με 48, 50.
5: Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή όσο ό,τι αφορά το ύψος της τιμής των καυσίμων παγκοσμίως. Άρα συνεπώς φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή προσήμων, τουλάχιστον πρόσκαιρα. Σίγουρα θα έχουμε μια αποκλιμάκωση ή ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια αποκλιμάκωση, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά.
6: Δεν ξέρω αν αξίζει να μετακινήσει, να πα διακοπέ, θε πιο πολλά με το αυτοκίνητο παρά με το αεροπλάνο.
7: Ή να σπειρίνει τον άρρωστο, εντάξει.
8: Πολύ καλή και ευπρόσδεκτη. Μέσα στα πλαίσια τη οικονομία, σύμφωνα με αυτά που μα λέει η κυβέρνηση, κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Ορίστε, κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
0: Κάθε μείωση είναι ευπρόσδεκτη.
1: Τι να κάνουμε,
0: αρκεί να φαίνεται.
1: Να τελειώσουμε τον πόλεμο, τι θες να κάνουμε δηλαδή. Να πάμε εκεί να του πιάσουμε από τα μανίκια εκεί πέρα από το λαιμό και να του πούμε τελειώσετε τον πόλεμο.
0: Ρε, μου, εγώ δεν είπα ότι μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο, ούτε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές του πετρελαίου διεθνώς. Αλλά από την άλλη, να φανεί αυτή η μείωση πραγματικά.
1: Πώς θα φανεί, αφού
0: ανεβαίνουν τα. Μα εκεί είναι το θέμα.
1: Οι τιμές διεθνώς, πώς θα φανεί.
0: Υπάρχει ένα θέμα αυτή την ώρα εξαιρετικό στο ενικό.gr.
1: Ναι.
0: Πόσο θα μειωθούν οι τιμές τις επόμενες ημέρες.
1: Πολύ ωραίο θέμα. Μπράβο στον ενικό. Μπράβο.
0: Είναι αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τα καύσιμα για τις επόμενες μέρες. Το έχει κάνει το θέμα ο Δημήτρης Χριστούλιας. Τι περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα για τις τιμές στα καύσιμα. Μήνυμα για τις τιμές έστειλε χθες από την Αυστρία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Όπως ξέρετε, έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και ιταλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό, γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας το πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό, αλλά η χώρα μου, η Ελλάδα, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα εξακολουθεί να στηρίζει την κοινωνία πάντα με έμφαση στους πιο ευάλωτους.
1: Ορίστε, τα είπε όλα ο Πρωθυπουργός. Η ελληνική κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους Έλληνες πολίτες, κυρίως τους ευάλωτους. Γι' αυτό και ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω της κυριακάτικης αναρτησής του την περαιτέρω επιδότηση των ντίζελ κίνησης. Γιατί καταλαβαίνουν και στην κυβέρνηση ότι όσο ανεβαίνει το ντίζελ κίνησης, θα ανέβουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και αναρωτιέμαι τι θα γίνει αν δεν έχουμε μια ηρεμία εκεί. Κάποια ηρεμία στον κόλπο, στον περσικό κόλπο. Και αν συνεχίζουν οι τιμές στο πετρέλαιο να είναι πάνω από τα 80 και τα 90 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι απλό αυτό.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών.
1: Μην είσαι όμως, γιατί είσαι κατσικοπόδαρος. Σε παρακαλώ δηλαδή.
0: Εγώ είμαι κατσικοπόδαρος.
1: Είσαι κατσικοπόδαρος.
0: Που με φωνάζουν οι όλοι για να τους κάνω ποδαρικό για να σπάσω το ρόδι.
1: Με τέτοια κοιλιά που.
0: Γιατί με την κοιλιά το σπάτο ρόδι. Έλα, Χριστή και Παναγία.
1: Εσένα καλούν να σπάς το ρόδι.
0: Βέβαια, γιατί είμαι γουρλής.
1: Να σε καλέσω εγώ, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις γι' αυτό. Παίρνω κάτι της παραπάνω.
1: Όχι,
0: αλλά τη δουλειά την κάνω.
1: Και σου πάνε όλα πρίμα.
0: Σε όποιους πάω, όχι σε μένα. Σε μένα δεν πιάνει, για τους άλλους πιάνει. Το θέμα είναι όμως ότι χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, τα σενάρια που ακούω για το χειμώνα που έρχεται.
1: Είναι.
0: Παιδιά, είναι. Πραγματικά δυσίωνα. Δηλαδή, κάντε τα κουμάντα σας. Μας περιμένουν μεγάλα ζόρια το χειμώνα που έρχεται στο ενεργειακό περιβάλλον. Είτε σταματήσει ο πόλεμος, είτε δεν σταματήσει, θα βρούνε πάλι τη δικαιολογία, θα βρούνε πάλι την αφορμή για να μας τριμώξουνε και να μας τα πάρουνε χοντρά.
1: Και λέει ο Γιώργος, να κάνει μια ερώτηση. Πώς θα μειωθούν τα καύσιμα, και κύριε, κύριε, να πω, θα αυξηθούν γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Βλέπεις τώρα ο κόσμος και έχει δίκιο.
0: Μα είναι δύσπιστος ο κόσμος, γιατί χθες μιλάγαμε με τον κύριο Ασμάτογλου.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για το προηγούμενο διάστημα που υπήρξε η εκεχηρία εκείνη των 10 ημερών.
1: Ναι.
0: Που δεν υπήρχαν εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και παρά το γεγονός, εδώ στην Ελλάδα όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κιόλας. Και τον ρωτήσαμε τον κύριο Ασμάτογλου και μας είπε ότι όλα αυτά καθορίζονται από αυτόν τον περίφημο δίκτυ Πλάτς, που να μην πω τίποτα για τον Πλάτς.
1: Μια κλιματιστήριο ενέργειας, μια αλγόριθμο.
0: Δεν λέω για τον κύριο Ασμάτογλου. Αλλά έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτό το παγκόσμιο σύστημα, με τους δείκτες από εδώ, δείκτες από εκεί, δείκτες παραπέρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Εμείς θα είμαστε μόνιμα χαμένοι, ρε Αμαλία, με τους δείκτες.
1: Μα είμαστε χαμένοι έτσι και στην ενέργεια. Τι γίνεται με αυτόν τον αλγόριθμο που φτιάξανε οι χώρες όπως είμαστε εμείς στα Βαλκάνια πληρώνουν πολύ παραπάνω. Έτσι εδώ έχουμε κάνει επιστολές και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Να το βρει αυτό το. Τρελαίνομαι με αυτό το ηχητικό που είχε κάνει. Λοιπόν, για την ενέργεια, έτσι. Ποιος ακούει? Κανείς δεν ακούει. Δεν τους ενδιαφέρει, παιδί μου. Δεν υπάρχει σχέδιο στην Ευρώπη. Τώρα λέει έχουμε στείλει για το φυσικό αέριο κάποιο σχέδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι, και που το στείλαμε τι.
0: Πάλι σχέδιο στείλαμε.
1: Αμέ! Επιστολή! Επιστολή!
0: Λοιπόν, θα στο αναλύσω αυτό το σχέδιο.
1: Επιστολή.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να μου το αναλύσεις.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
3: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε, κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
5: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682 089 100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Μπάριο All Day Cafe Bar.
11: Η πόλη απολαμβάνει.
10: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
11: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
10: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
11: Ο χώρος προδιαθέτει.
10: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσεις και καλσόν, Bonito. Επώνυμα brands για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Ο Πρωθυπουργός έστειλε σωστά την επιστολή.
15: Ναι, για την ενεργειακή κρίση και τα λοιπά.
14: Αλλά καταλάβατε ότι ζωγράφησε για μια, δηλαδή δεν...
15: Λέω στην Αμαλία, Αμαλία, έχω αποκλειστικό της, λέω, παγκόσμια αποκλειστικότητα, την αντίδραση της Φόντερ Λάιεν. Όταν πήρε την επιστολή του Πρωθυπουργού, μου λέει αλήθεια, το πίστεψε η Αμαλία. Της λέω, τι πλάκα της λέω, σου κάνω τώρα. Λέει, πού, για βάλε μου, και τις βάζω, παιδιά.
16: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις, μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, μη σπρώχνετε. Σιγά, βρε, χοντρίτα μου, σκίσεις το γράμμα, βρε, το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή, αγάπη μου. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με, θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες. Από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
15: Χαρά μου την έκανε η Φόντερ Λάιεν με το που πήρε την επιστολή. Με αυτά της έγραφε μέσα. Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
14: Οχ, δεν μπορώ, παιδιά, με αυτό το παλικάρι. Εντάξει, είναι θεϊκό, δεν
15: είναι. Το παλικάρι, να ξέρεις, είναι πολύ τιμητικό.
14: Παλικάρι.
15: Ναι, αυτό λέω. Μα είναι πολύ τιμητικό, λέω.
14: Ναι, ράιδα, το παλικάρι, το θυμάσαι.
15: Εσύ είναι ράιδα.
14: Εγώ είμαι ράιδα. Τον ήλιο του μεσημεριού, το θυμάσαι.
15: Οκ.
14: Όλα αυτά, πώς δηλαδή.
15: Καλημέρα στον αγαπητό Κώστα Μαντενίδη. Βρε Κώστα, αγαπητέ Κώστα. Πραγματικά δηλαδή, πώς το σκέφτηκες να το γράψεις όλο αυτό.
14: Εντάξει,
15: δηλαδή,
14: μωρέ,
15: εγώ συγχαρητήρια που κατάφερες να το γράψεις όλο αυτό.
14: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
15: Ορίστε.
14: Θα πεις κάτι, θα πω εγώ.
15: Προλαβαίνω. Πες εσύ.
14: Λοιπόν, θα πω εγώ. Αχ. Καλοκαίρι, πούντο. Ένα ζουμερό ροδάκινο μ' αρέσει. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα και αυτό μ' αρέσει. Και του καλαμαράκι ντομάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι και αυτό μ' αρέσει. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα. Με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
15: Και τώρα που η ώρα πλησιάζει 9 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, εγώ θα ανοίξω την πόρτα και θα κατευθυνθώ στο βάθος της αίθουσας, εκεί όπου έχουμε τοποθετημένο αυτό το έργο τέχνης, το κόψον τέχνημα, τον πρωτοβουριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Νορτέγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεμ ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεμ το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεμ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα Βασίλη, όπως θα γράφεις είναι παλικάρι μου. Όχι μόνο λέει σου ήρθε καλαμάρι, αλλά την έχεις και σε τρίωρη εκπομπή. Ναι, γιατί αυτή την εβδομάδα είμαστε μέχρι και τις 11. Έκανε την έκπληξη και ήρθε και σε τρίωρη version. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Πάλι βελάζει. Πάλι μου γκρίζει.
1: Τι να κάνω.
0: Η κυρία Μαλία Κάτζου λοιπόν επέστρεψε σήμερα για μια εμφάνιση. Ναι, για μια guest εμφάνιση.
2: Που δεν το λέω την ατυχία μου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Που να ξέρετε, δεν το ήξερε ότι θα έρθω. Γιατί συνοδεύτηκα εγώ με τον Γιάννη τον Βασιλόπουλο αργά το βράδυ. Και λέω, άσε δεν θα το πω. Οπότε με είδε εδώ ξαφνικά. Τι κάνεις εσύ εδώ. Ήρθα να σου κάνω πάρει πουλάκι μου.
0: Έπρεπε να με δείτε μια χαρά που πήρα.
1: Χαρά πήρες, μιλες ψέματα στους ακροατές.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής με τον Αντώνη Μορτάκη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και την Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι τώρα είναι για τη χαρά σας που ακούτε ξανά αυτή τη γάργαρη καθαρή φωνούλα της κυρίας Κάτζου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια σας ευχαριστώ.
0: Είναι για τις χρεώσεις που είδατε πάλι σε τραπεζικούς λογαριασμούς, για προμήθειες, κυρίως αυτές των 80 λεπτών, έρχονται απανωτά τα μηνύματα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Για τα καύσιμα, τις τιμές που έχουν ξεφύγει.
0: Αλλά για τα καύσιμα, γιατί ξέρεις τι μου στέλνει ο Κωνσταντίνος.
1: Τι?
0: Από το ταξί, καλημέρα στο φίλο, 480 ευρώ μηνιαία επιβάρυνση στο πετρέλαιο. 480 ευρώ.
1: Μεροκάματο δεν βγαίνει.
0: Για έναν επαγγελματία.
1: Ναι.
0: Έτσι, για τους αξιτζίδες. Για βάλε λοιπόν και εκείνους, γιατί μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα.
1: Να μιλήσουμε για όλα.
0: Για τις μεταφορές, για την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Και για τους οδηγούς στο ταξί.
0: Αλλά οι οδηγοί στα ταξί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την επιδότηση που έρχεται από το Σάββατο αυτή των 10 λεπτών σε συνδυασμό με τα άλλα 5 λεπτά που είχαν προκύψει από την έκπτωση που είχαν δώσει τα διηλιστήρια. Και ταυτόχρονα με την ελπίδα ότι θα πέσουν οι διεθνείς τιμές και αυτό θα παρασύρει και τις τιμές εδώ προς τα κάτω. Δεν συνηθίζεται, αλλά λέμε, ελπίδα είναι αυτή, πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Τώρα επειδή λέει ο Ιωσήφ για το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, μπήκαν λοιπόν να δω λίγο τις τιμές του Brent. Έπεφταν οι τιμές περίπου 1% και παραπάνω. Ξαφνικά λοιπόν ανοίγω τώρα τον υπολογιστή και τη σελίδα τη συγκεκριμένη και βλέπω ότι το πετρέλαιο γυρίζει ανωδικά και πάει προς τα 89 δολάρια το βαρέλι, ενώ ήταν 87. Άρα. Μιλάμε για
0: πίσω, Γιάννη τα καράβια.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Τρελή νευρικότητα στις αγορές. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό. Πραγματικά, και όπως είπε ο Ιωσήφ, το χειρότερο είναι ότι οι εκτιμήσεις μιλούν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. Και το χειμώνα δεν είναι κάτι απλό, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο που βάζουμε για να ζεσταθούμε.
0: Για τη θέρμανση.
1: Για τη θέρμανση και το ρεύμα από το οποίο ανεβαίνει λόγω όλης αυτής της αναστάτωσης κτλ. Γενικότερα υπάρχει, τι να πω, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πια.
0: Θα καλοπεράσουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά εμένα, Αμαλία μου, δεν μου το βγάζεις από το μυαλό.
1: Τι.
0: Ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι κτλ. Παίζουν παιχνίδια και βγάζουν λεφτά από όλα αυτά. Τα ανεβοκατεβάσματα στις τιμές διεθνώς, με τα πετρέλαια, με τα νομίσματα, με το ένα με το άλλο, αυτοί βγάζουν χρήματα από αυτό το παιχνίδι.
1: Έχουν
0: την εσωτερική πληροφόρηση. Τοποθετούνται και βγάζουν λεφτά. Θησαυρίζουν. Και εμείς βέβαια πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα, το σκηνικό του καιρού επανέρχεται η ζέστη. Ανέβηκε η θερμοκρασία, το καταλαβαίνεις.
1: Μετά από το δροσερό Σαββατοκύριακο. Δροσερό το Σαββατοκύριακο, ανέβηκε η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Όμως από την Πέμπτη θα φυσήξει τα γνωστά μας μιλτέμια και θα δροσίσει. Θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε και αφρικανική σκόνη, όλα μα τα έχουμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν, εντάξει, ένα νορμάλ καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάτι. Επειδή μου που είναι ακραίο. Εντάξει, κάποιες μέρες έκανε ζέστη και θα κάνει ζέστη, αλλά γενικότερα ήταν ένα μέχρι στιγμής ένα νορμάλ καλοκαίρι.
0: Θυμάσαι εδώ προς τα κάτω.
1: Μακάρι.
0: Δεν συνηθίζεται, αλλά λέμε. Ελπίδα είναι αυτή, πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Τώρα, επειδή λέει ο Ιωσήφ για το πετρέλαιο. Κοιτάξτε, μπήκα λοιπόν να δω λίγο τις τιμές του Brent. Έπεφταν οι τιμές περίπου 1% και παραπάνω. Ξαφνικά λοιπόν ανοίγω τώρα τον υπολογιστή και τη σελίδα τη συγκεκριμένη και βλέπω ότι το πετρέλαιο γυρίζει ανωδικά και πάει προς τα 89 δολάρια το βαρέλι ενώ ήταν 87. Άρα μιλάμε για
0: πίσω, Γιάννη τα καράβια.
1: Ναι, ακριβώς. Τρελή νευρικότητα στις αγορές. Δεν ξέρω που θα καταλήξει όλο αυτό. Πραγματικά, και όπως είπε ο Ιωσήφ, το χειρότερο είναι ότι οι εκτιμήσεις μιλούν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα. και το χειμώνα δεν είναι κάτι απλό, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο που βάζουμε για να ζεσταθούμε.
0: Για τη θέρμανση.
1: Και το ρεύμα από το οποίο ανεβαίνει λόγω όλη αυτή αναστάτωση κτλ. Γενικότερα υπάρχει, τι να πω, δεν ξέρει τι σου ξημερώνει πια.
0: Θα καλοπεράσουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά εμένα, Αμαλία μου, δεν μου το βγάζει από το μυαλό.
1: Τι.
0: Ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι κτλ. Παίζουν παιχνίδια και βγάζουν λεφτά από όλα αυτά. Τα ανεβοκατεβάσματα στις τιμές διεθνώς, με τα πετρέλαια, με τα νομίσματα, με το ένα με το άλλο, αυτοί βγάζουν χρήματα από αυτό το παιχνίδι.
1: Έχουν
0: την εσωτερική πληροφόρηση, τοποθετούνται και βγάζουν λεφτά. Θησαυρίζουν. Και εμείς βέβαια πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα, το σκηνικό του καιρού, επανέρχεται η ζέστη. Ανέβηκε η θερμοκρασία, το καταλαβαίνεις.
1: Μετά από το δροσερό Σαββατοκύριακο, δροσερό το Σαββατοκύριακο, ανέβηκε η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Όμως από την Πέμπτη θα φυσικά.

0: Απλό, γιατί έχουμε και το πετρέλαιο που βάζουμε για να ζεσταθούμε.
1: Για τη θέρμανση.
0: Για τη θέρμανση και το ρεύμα από το οποίο ανεβαίνει λόγω όλης αυτής της αναστάτωσης κτλ. Γενικότερα υπάρχει, τι να πω, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει πια.
1: Θα καλοπεράσουμε όπως καταλαβαίνετε, αλλά εμένα Αμαλία μου δεν μου το βγάζει από το μυαλό.
0: Τι.
1: Ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Τραμπ και οι υπόλοιποι κτλ. Παίζουν παιχνίδια και βγάζουν λεφτά από όλα αυτά. Τα ανεβοκατεβάσματα στις τιμές διεθνώς, με τα πετρέλαια, με τα νομίσματα, με το ένα με το άλλο, αυτοί βγάζουν χρήματα από αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουν
1: την εσωτερική πληροφόρηση, τοποθετούνται και βγάζουν λεφτά. Θησαυρίζουν. Και εμείς βέβαια πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα, το σκηνικό του καιρού, επανέρχεται η ζέστη.
0: Και χθες η ζέστη.
1: Ανέβηκε η θερμοκρασία, ναι, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: υπάρχει
0: μετά
1: διαφορά.
0: Από το δροσερό Σαββατοκύριακο, δροσερό το Σαββατοκύριακο, ανέβηκε η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Όμως από την Πέμπτη θα φυσήξει τα γνωστά μας μιλτέμια και θα δροσίσει. Θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε και αφρικανική σκόνη, όλα μα τα έχουμε αυτές τις μέρες. Άρα λοιπόν, εντάξει, ένα νορμάλ καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάτι. Παιδί μου, που είναι ακραίο. Εντάξει, κάποιες μέρες έκανε ζέστη και θα κάνει ζέστη, αλλά γενικότερα ήταν ένα μέχρι στιγμής ένα νορμάλ καλοκαίρι.
1: Όχι, μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά, μην παραπονιόμαστε. Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και τη συμφωνία κυρίων σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου για μειώσεις πλέον στα τρόφιμα, για μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Έχουν ξεκινήσει οι εταιρείες και καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων οι οποίοι θα μειωθούν από τις 31 Αυγούστου. Ο στόχος, λέει, είναι να περιλαμβάνονται εκεί 3 με 5 προϊόντα από την κάθε κατηγορία από αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στα βασικά αγαθά. Έχει δοθεί μια μικρή παράταση ώστε να καταρτιστεί.
0: 21 Αυγούστου,
1: Ναι, ώστε να καταρτιστεί αυτή η λίστα. Στο θέμα αναφέρθηκε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για τις μειώσεις τιμών που έρχονται λοιπόν σε βασικά προϊόντα.
2: Και τώρα έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία η οποία πηγάζει από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων προκειμένου βασικά προϊόντα, είδη διατροφής, βασικά είδη διαβίωσης, συντήρησης του νοικοκυριού, είδη ατομικής υγιεινής, όλα όσα χρησιμοποιούμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, να υπάρξουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο χαμηλότερες τιμές από την αρχή
3: του φθινοπόρου.
2: Από την αρχή
3: όσα του ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και
2: αυτά οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών, γιατί πρέπει να υπάρχει γνώση όλης αυτής της διαδικασίας. Πιστεύω ότι θα εκδηλωθεί υπεύθυνη συμπεριφορά από την πλευρά της επιχειρηματικότητας και θα έχουμε αυτές τις μειώσεις. Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί ουσιαστικά και δραματικά το θέμα της ακρίβειας για τα νοικοκυριά που υπάρχει. Αλλά μία στήριξη με χαμηλότερες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μπορεί να σημάνει 30-40 ευρώ λιγότερα για τα μηνιάτικα ψώνια του νοικοκυριού για το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι μια σημαντική στήριξη.
1: Άντε να δούμε λοιπόν. Να καταρτιστεί και αυτή η λίστα. Αν και εγώ μαθαίνω από την αγορά, Αμαλία μου,
0: ναι,
1: ότι οι εταιρείες λένε ναι, εμείς θα συμμετέχουμε κανονικά, αλλά έχουμε και κωδικούς οι οποίοι δεν φεύγουν πάρα πολύ. Φεύγουν λίγο. Να βάλουμε αυτούς τους κωδικούς μέσα στο πρόγραμμα.
0: Ελπίζω πως δεν θα γίνει. Ελπίζω, λέω.
1: Λέω τι ακούω, δεν λέω τι ισχύει.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει περίπτωση να. Ούτε εγώ έχω εμπιστοσύνη. Από εκεί και πέρα όμως, να το δούμε. Το μέτρο θα ισχύσει από 31 Αυγούστου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Μακάρι σε βασικά είδη που παίρνουμε όλοι κάθε εβδομάδα για το σπίτι μας να δούμε τις μειώσεις και να είναι και 10 και 12 και 20 κάψε κάποια. Μακάρι, μακάρι, πραγματικά περιμένω να το δω.
1: Και αν όντως λοιπόν γίνει πραγματικότητα αυτό το οποίο λένε ότι στόχος είναι να υπάρχουν 3 έως 5 προϊόντα από τα βασικά αγαθά γνωστά επώνυμα προϊόντα σε κάθε κατηγορία, τότε κάτι μπορεί να γίνει. Οπότε μην βιαζόμαστε, ας το κρίνουμε το μέτρο όταν θα έρθει να λειτουργήσει, δηλαδή από τα τέλη Αυγούστου. Αλλά επειδή έχουμε καεί πάρα πολλές φορές και ξέρεις, όποιος καεί λέει από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, επειδή και όλες τις προηγούμενες φορές έχουμε ακούσει για τέτοιες συμφωνίες και τέτοιες ενέργειες και
0: ναι,
1: τα λοιπά,
0: ναι,
1: που δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα, είναι λογικό να υπάρχει αυτή η επιφυλακτικότητα που λέει και η Αμαλία. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο και το καταλάβαμε και χθες που κάναμε εδώ εκπομπή με την Κασιανή, είναι τα κρούσματα σαλμονέλας. Γιατί μετά την Λαμία και μετά την Καστοριά.

0: Και έχουμε και στη Νίκαια.
1: Είχαμε λοιπόν και στην Αττική.
0: Αττική και νοσηλεύονται σαλμονέλας. Στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
1: 9 άτομα, ναι. Λοιπόν.
0: Κάτι γίνεται με το κοτόπουλο λοιπόν.
1: Ναι, πήγανε λοιπόν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα.
2: Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, 9 περιστατικά σαλμονέλας προσήλθαν στο νοσοκομείο Νίκαιας χθες Κυριακή για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκο, είχαν φάει από συγκεκριμένο κατάστημα εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας.
1: Το ρεπορτάζ ήταν από το site του πρώτου, ναι, θέματος. Ανησυχία λοιπόν, κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία και στην Καστοριά, τώρα και στην Αττική, και οι πληροφορίες λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν επισκεφθεί το ίδιο κατάστημα εστίασης. Είχαν φάει από το ίδιο κατάστημα, ναι, εστίασης. Επειδή ρωτάτε όμως και επειδή ανησυχείτε πραγματικά, με την Αμαλία ζητήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Ματίνα Παγώνη να μας εξηγήσει τι συμβαίνει ακριβώς, τι πρέπει να προσέχουμε και αν πρέπει να ανησυχούμε. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία Παγώνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα σας, να είστε καλά. Λοιπόν, σαλμονέλα, γνωστή, κάθε χρόνο αρκετά περιστατικά και φέτος είχαμε ήδη, έχουμε ξεκινήσει με αρκετά περιστατικά. Τα περιστατικά που πήγαν στη Νίκαια πήραν οδηγίες και για τα παιδάκια και οι μεγαλύτεροι και δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που θέλω να πω και να ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται πανικός. Σαλμονέλα, τι χρειάζεται να προσέξουμε. Μεταδίδεται συνήθως από τα κοτόπουλα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα. Πολλούς εμετούς, διάρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, δηλαδή τους μεγάλους σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα και με τα παιδάκια που δεν μπορούν να εκφραστούν και πολύ με τα συμπτώματά τους, να έχουν διάρειες εμετούς συνεχής, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να τα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση και καλά είναι να πάνε ή στον παιδίατρο ή σε ένα νοσοκομείο αν είναι μεγάλη σε ηλικία, ναι, και έχουν πολλούς εμετούς και πολλές διάρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κόσμος που μαγειρεύει...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, κυρία Παγώνη, για τον κόσμο που εμείς που μαγειρεύουμε στο σπίτι μας κοτόπουλο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
3: Εάν πολύ καλά, ναι, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Το ξεκαθαρίζουμε.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θέλει πολύ καλό ψήσιμο. Η αλήθεια είναι ότι η σαλμονέλα συνήθως είναι από τα κοτόπουλα. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση. Ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη. Ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Οι αιτίες είναι πολλές. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Ναι,
3: η αντιμετώπιση, ναι, είναι στις διαταραχές που θα έχουν με τις πολλές διάρειες και τις πολλούς εμετούς που θα υπάρξουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Εκεί θέλει ενυδάτωση. Εκεί θέλουν να επισκεφτούμε νοσοκομείο, αν έχουν και πυρετό.
0: Εγώ αναρωτιέμαι αν και το ίδιο ισχύει και με τα αυγά που έχουν κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, ακούω ανθρώπους που έχουν πάθει σαλμονέλα από αυγό. Ισχύει αυτό?
3: Ναι, ισχύει, ισχύει. Αυτό που θέλει προσοχή, ειδικά το καλοκαίρι, ξέρετε τι συμβαίνει. Πολλοί ο κόσμος πάνε στα μαγαζιά να φάνε. Δεν ξέρουμε πώς έχει γίνει η συντήρηση. Ή ακόμα, ναι, και στα διάφορα ακροπολία κλπ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συντήρηση. Καλό είναι λοιπόν και αυτοί που έχουν αυτά τα καταστήματα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις θερμοκρασίες και στη συντήρηση των τροφίμων, γιατί είδατε ότι η τελευταία ομάδα υπήρχε εστίαση σε συγκεκριμένο μαγαζί.
0: Ναι.
3: Δηλαδή κάπου συγκεκριμένα όλοι. Αυτό
0: μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του από σαλμονέλα, κυρία Παγώνη, γιατί το ακούω.
3: Όχι, πρέπει να πω ότι αυτά τα έχουμε προλάβει, είναι πολύ σπάνια περίπτωση, όχι. Αλλά ταλαιπωρείται πάρα πολύ, γιατί όταν έχει συνέχεια με τους διάρειες, ο οργανισμός πλέον
1: εξασθένει.
3: Σε μια άλλη φάση, καταλαβαίνετε ότι αυτός που και κάνει και πυρετό ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αυτός ταλαιπωρείται πάρα πολύ.
1: Οπότε... καλή διατήρηση, καλή συντήρηση δηλαδή.
3: Στο σπίτι μας πολύ καλή στα κρέατα. Δεν τα βάζουμε και τα βγάζουμε στα ψυγεία.
0: Ναι.
3: Καλή συντήρηση.
0: Και καλό ψήσιμο
3: πολύ
0: όταν
3: μαγειρεύουμε. Καλό ψήσιμο και δεν θα πάθουν τίποτα.
1: Ωραία.
3: Πολύ καλό ψήσιμο, επιμένως αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε έτσι, να μην ανησυχούμε, τηρούμε αυτές τις οδηγίες.
3: Για τους καλοκαιρινούς μήνες, να ξέρετε, γιατί ο χειμώνας είναι διαφορετικός. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα είναι αλλοιώνονται. Υπάρχουν και με το ρεύμα πολλές φορές, τα χαλά, ψυγεία κάνουν. Όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ματίνα Παγώνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κυρία Παγώνη.
1: Καλή σας ημέρα. Ακούσατε λοιπόν ποιες είναι οι οδηγίες για να αποφύγουμε έτσι ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως είναι η σαλμονέλα. Παιδιά, καλή συντήρηση, καλό πλύσιμο ταυτόχρονα πριν από το ψήσιμο και βέβαια πολύ καλό ψήσιμο για να μην έχουμε ανάλογα φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε στη Λαμία, στην Καστοριά και χθες και στην Αττική με 9 άτομα να επισκέπτονται το νοσοκομείο. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι πλέον καλά στην υγεία τους. Καλημέρα στην Εύα. Βρε παιδιά, λέει κακά τα ψέματα. Η χαρά που ξαναβρεθήκατε απλώθηκε στα Ερτζιανά και έφτασε ως εμάς. Και λείπει μόνο η Αμαλία μία ημέρα. Καλημέρα, Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στην Μαργαρίτα. Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση νεότερη για την κυκλοφορία. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι. Τώρα περιμένετε, επειδή είναι 28 Ιουλίου, να είμαι σύντομο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουμε μια ελπίδα.
0: Η ελπίδα την πεθαίνει τελευταία.
4: Τσάμπα την έχετε.
1: Γιατί ρε Παναγιώτη.
0: Τι γίνει, χαμός γίνεται.
4: Έχει αρκετή κίνηση, αρκετά θα πούμε. Απλά προετοιμάζω.
1: Κατάλαβα, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε.
4: Πολύ πιθανό.
1: Για πάμε, Παναγιώτη.
4: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή και στο ύψος του Χολαργού, υπενθυμίζω, λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Παραλιακά σημειώνονται καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος, στο ύψος του Αλίμου και του Παλαιοφαλήρου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο, και απροσπέλαστοι είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Αυτά ήτανε. Έλα ρε Παναγιώτη και τρομάξαμε, όπως μας τα πει στην αρχή.
0: Εντάξει, έχουμε και πολλές, πολύ χειρότερες μέρες από αυτές.
4: Ισχύει.
1: Έλα, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε. Είναι αδυναμία της μητέρας μου, Παναγιώτης ο
1: Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Α, ναι, αλήθεια.
1: Κυρία Κωστούλα.
4: Το
0: και
4: σέβομαι.
0: Λέει ότι είναι πανέξυπνος, λέει, τον έχει κάνει τον Ιωσήφ με τα κρεμμυδάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, θα σου πω εγώ τώρα από
0: Παναγιώτη
1: Σεπτέμβριο.
0: Μου, κυρία Κωστούλα τα λέει.
1: Που ναι, θα μπούμε σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς.
4: Θα μπούμε.
1: Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Έρε γλέντια που θα έχουμε
0: πολλά. Ωραία, θα περάσουμε πάλι.
1: Καταπληκτικά.
4: Να είναι σίγουρος, δεν πειράζει.
1: Γεια σου για Μπουσέλε, τα λέμε στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξύπνησα Ιωσήφ μου και είπα αλληλούια.
1: Εγώ για... να δεις τι αλληλούια είδε, όταν σε είδα.
0: Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μείνει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Καλημέρα και στη Σοφία. Σοφία, ναι, αυτό ήταν το τραγούδι όπως το έγραψες. Το Sweeter Kisses Than Wine, έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το έπιασε καλά το αυτί σου. Καλημέρα, Σοφία μου. Έτσι για να ακούμε και κάνα τραγουδάκι παραπάνω, γιατί είναι και καλοκαίρι πλέον, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Λέει ο Αντώνης, τον Βολάνη, όχι όπως τον κόβω, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει φάει τη θέση του καλαμαριού. Καλημέρα.
1: Τον φάω εγώ μέχρι τα Χριστούγεννα, τον έχω φάει ολόκληρο. Καλημέρα και στον Κώστα με τη σαλμονέλα και με το κοτόπουλο. Προσοχή, λέει, στο πλήσιμο όταν πλένουμε το κοτόπουλο, να μην πάει παντού η σαλμονέλα.
0: Ναι,
1: θέλει
0: ναι,
1: μεγάλη
0: ναι, ναι.
1: προσοχή. Έτσι στα είναι. Σκεύη. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Να σε καλά, Θάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, να ξέρεις ότι θέλεις Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Όσο για τις τιμές, σημειώστε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και λέει ο Κωνσταντίνος, εσύ καλαμαράκι, δεν είπες αλληλούια, είπες ως φυλάξη, σίγουρα το πρωί.
1: Βοήθα Παναγιά, είπα.
0: Μόλις με είδε. Ξαφνιάστηκε το παλικάρι μας, ξαφνιάστηκε.
1: Δεν τα χάσα πραγματικά, δεν το περίμενα.
0: Δεν γούρλωσε τα ωραία, τα γαλανά τα μάτια. Και σου λέει, ποια είναι αυτή.
1: Μα δεν το περίμενα. Εκείνη το γνώριζε. Βέβαια, ο Βασιλόπουλος το γνώριζε, ο Παπαδάκης το γνώριζε, μόνο εγώ δεν το γνώριζα. Είναι αυτό που λένε, τα μαθαίνει τελευταίος.
0: Ο κερατάς.
1: Ναι. Ατιμούλικο, πώς τα λες, ατιμούλικο.
0: Τα λέω πολύ ωραία.
1: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και όταν θα επανέλθουμε, δυστυχώς η επικαιρότητα δεν έχει μόνο ευχάριστα ή τουλάχιστον θέματα τα οποία μπορούν να γίνουν και κάπως ευχάριστα με το σχολιασμό. Έχει και άλλα πολύ πολύ σοβαρά θέματα, τραγικά θέματα, όπως ήταν ο θάνατος ενός ακόμη εργαζομένου χθες στην Κόρινθο σε εργατικό δυστύχημα, για να τα λέμε όλα, αλλά και αυτή η πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της λειτουργίας της επιχείρησης. Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναετόλιο Έτολο Ακαρνανίας. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, καταπατήσεις και 340.000 ευρώ παράνομες επιδοτήσεις, οι δραστηριότητες μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας δασονόμος. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις έχουν πλέον καθιερωθεί. Αντιδράσεις στην Κύπρο για προεκλογικές γιγαντοαφίσες Ισραηλινών πολιτικών.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλειψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
8: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
9: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
10: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
11: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
10: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
11: Ποιος Ανδρέας?
10: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
11: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
10: Τι εννοείς?
11: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
10: Ναι.
11: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
12: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
13: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
12: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
13: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
12: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
16: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
11: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
16: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
13: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
16: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
13: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
17: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
18: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά?
19: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
18: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη
19: My Nutri Health.
18: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
19: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
18: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
19: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
18: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
19: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
18: Τηλέφωνο 26820-29094.
19: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
20: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
21: Οι εργαζόμενοι μέσα δεν μπορούσαν να είναι σε θέση να πούν τι ακριβώς έγινε.
22: Τρομερή έκρηξη. Τρομερή. Λοιπόν, ακολούθησε και πυρκαγιά.
23: Βέβαια.
22: Ένας άνθρωπος λοιπόν έχασε τη ζωή του.
23: Δυστυχώς.
22: Και είναι άλλο ένα.
23: Εργατικό ατύχημα.
22: Εργατικό.
23: Δυστύχημα.
22: Δυστύχημα. Γιατί είχαμε πρόσφατα και στον Ασπρόπυργο την έκρηξη, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δύο είχαν μεταφερθεί με πολύ σοβαρά εγκάβματα στα νοσοκομεία και δυστυχώς δεν έχουμε μάθει και για την εξέλιξη της υγείας τους. Για να μην θυμηθούμε και τη Βιολάντα, εκεί όπου έχασαν πέντε γυναίκες τη ζωή τους.
23: Θέλω
22: να πω απανωτά.
23: Ναι.
22: Έτσι, εργατικά δυστυχήματα.
23: Δεν ξέρω τι γίνεται.
22: Δεν ξέρω τι γίνεται και με τα μέτρα ασφαλείας.
23: Αν τηρούνται και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι. Τι να πω, δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι τώρα, να γίνουν σαρωτικοί έλεγχοι σε όλα τα εργοστάσια? Να χάνονται έτσι άνθρωποι την ώρα της δουλειάς? Θα μεταφέρω μια είδηση τελευταία στιγμή, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, 6,2 τόνοι στην Αττική. Έλεγχο σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον, αποκάλυψε δίκτυο διακίνησης. Τα ελεγκτικά κλιμάκια λοιπόν της περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν συνολικά 6,2 τόνους ακατάλληλων προϊόντων κρέατος, καθώς έγινε εκτεταμένη επιχείρηση σε όλη την περιφέρεια. Ο έλεγχος ξεκίνησε από επιχείρηση στο Ήλιον, η οποία λειτουργούσε χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις, ΝΑΤΟ, για παραγωγή και διακίνηση κρεατοσκευασμάτων. Απίστευτο, ε!
22: Είναι και αυτά που λέγαμε νωρίτερα πριν.
23: Αν δεις τις εικόνες, θα τριχιάσεις. Όλα αυτά θα τα τρώγαμε. Θα έφταναν στο τραπέζι μας.
22: Θα πήγαιναν στην αγορά, δηλαδή.
23: Ακριβώς.
22: Κανονικά.
23: Εντάξει, και έτσι τουλάχιστον εξαρτάθηκε αυτή. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι κύκλωμα, δεν είναι απλό πράγμα.
22: Όταν μιλάς τώρα για 6 τόνους.
23: Ναι.
22: Βέβαια. Και από την άλλη, έχουμε και αυτή την πολύ πολύ περίεργη υπόθεση στη Σύρο.
23: Εγώ δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει εκεί, να ξέρεις.
22: Μία γυναίκα λοιπόν, μία διασώστρια 41 ετών, έχασε τη ζωή της όταν την τραυμάτισε θανάσιμα ο άνθρωπος ο οποίος, στο οποίο μάλλον το σπίτι εισέβαλε. Γιατί υπάρχει ένα βίντεο χθες που έχει δημοσιοποιηθεί. Εμφανίζει αυτή τη γυναίκα να φοράει τα ρούχα της εργασίας της, δηλαδή το παντελόνι της διασώστριας κτλ. Να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.
23: Αν βλέπω καλά.
22: Ναι, και να πηγαίνει στην πόρτα του σπιτιού, να χτυπάει το κουδούνι, να κρατάει ένα μαχαίρι στα χέρια. Αυτά φαίνονται όλα στο βίντεο.
23: Όλα.
22: Και με το που ανοίγει η πόρτα, να εισβάλλει με ορμή, ακούγονται φωνές γυναικείες, μάλλον της γυναίκας που άνοιξε. Και στη συνέχεια εμφανίζεται αυτή η γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι και να την ακολουθεί ο άνδρας που ήταν μέσα στο σπίτι και να της πετάει μια καρέκλα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο στο βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί. Και όλοι τώρα ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και ποια ήταν και τα κίνητρα, έτσι. Γιατί αυτή η γυναίκα πήγε μέρα μεσημέρι να χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού στην Άνω Σύρο, μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ κόσμο να κυκλοφορεί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, κρατώντας ένα μαχαίρι και ένα σακίδιο με ένα αεροβόλο και ένα λωστό. Αυτό δεν το είχε καταλάβει κανείς. Άκουσα χθες και την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος. Είναι η κυρία Μαριζάνα Κίκυρη. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου. Να ακούσουμε τι είπε.
0: Δεν είχε ποινικό παρελθόν η συγκεκριμένη, αντιθέτως. Είχε μια δράση.
1: Ωραία. Άρα γιατί πήγε με το λωστό, το αεροβόλο και το μαχαίρι.
0: Αυτό νομίζω ότι θα αξιολογηθεί από τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία.
2: Είχε κάποια οικονομικά προβλήματα η πελάτησά σας.
0: Δεν γνωρίζουμε. Όχι. Οικονομικά προβλήματα δεν είχε. Δεν υπάρχει ανθρώπινος νους που μπορεί να πιστέψει ότι σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα, δηλαδή ο τόπος, η Άνω Σύρος εν μέσω θέρους που έχει τόσο κόσμο, η εμφάνιση του θύματος που μετέβη με τα ρούχα της δουλειάς, με το παντελόνι που είχε τις γραμμές που καταδείκνυε ποια ήταν, ότι ήταν η διασώστρια, και βέβαια και η ώρα που πήγε, δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι πρόκειται περί ληστείας.
22: Να. Αυτό λέει η δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας του θύματος, ότι δεν πρόκειται για ληστεία, ότι πήγε με μια εμφάνιση που θα μπορούσε να φανερώσει την ιδιότητά της το ποια είναι. Ναι. Ταυτόχρονα υπάρχει το ερώτημα λοιπόν, γιατί πήγε με καλυμμένα χαρακτηριστικά, γιατί πήγε με μαχαίρι, τι συνέβη. Η οικογένεια του θύματος, της διασώστριας, υποστηρίζει ότι το μοιραίο χτύπημα που δέχθηκε το θύμα δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο για την άτυχη γυναίκα.
23: Περίεργα πράγματα.
22: Ναι, είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Οι αρχές θα βρουν την άκρη.
23: Ναι, εντάξει, τι,
22: η ελληνική αστυνομία που κάνει την έρευνα, εκείνη θα πει τι έχει γίνει ακριβώς. Καθώς θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα, δηλαδή θα πάρουν και τις συνομιλίες και τα μηνύματα που ενδεχομένως είχαν στείλει ο ένας τον άλλον το προηγούμενο διάστημα. Αλλά πραγματικά είναι μια από τις υποθέσεις που δεν μπορείς να καταλάβεις τι έχει γίνει. Η Σύρος φυσικά είναι αναστατωμένη για ένα τέτοιο περιστατικό. Και είναι κρίμα γιατί χάνεται και μια νέα γυναίκα, ναι, έτσι, δηλαδή 41 ετών, πραγματικά. Καλημέρα Στάθη, δεν κάνουμε καμία ανάλυση για αυτό το περιστατικό στο είναι Σύρο. Εμείς μεταφέραμε απλώς τα δεδομένα. Τι είδαμε στο βίντεο, τι λέει η δικηγόρος του θύματος, και τι προκύπτει μέχρι στιγμής από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας. Πού την άκουσες εσύ την ανάλυση, μόνο το δικό σου μυαλό την έχει καταλάβει. Για να ξέρουμε και τι λένε, έτσι. Ο Βασίλης λέει ότι, για παράδειγμα, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο της πέταξε την καρέκλα, εκείνη τράπηκε σε φυγή γιατί λέει να τη μαχαιρώσει μετά. Είναι ένα από τα ζητούμενα λοιπόν, ναι. Καθώς δεν υπάρχει συνέχεια στο βίντεο, το βίντεο σταματάει σε εκείνο το σημείο γιατί απομακρύνονται από την είσοδο του σπιτιού, οπότε δεν υπάρχει άλλη καταγραφή εκτός αν βρεθεί βίντεο από διαφορετική κάμερα. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση, την πολύ περίεργη υπόθεση με τη δολοφονία εκεί στη Σύρο. Μου έλεγες κάτι, Αμαλία, πριν ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, για μεγαλοφυλέτες.
23: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε λίγο την είδηση, γιατί υπογράφηκε μια υπουργική απόφαση και γι' αυτό το είδα να παίζει παντού το θέμα. Θυμάσαι που κάθε χρόνο, κάποια στιγμή, είχαμε τη λίστα με τους μεγαλοφυλέτες, τα ονόματά τους κανονικά. Έτσι. Αυτό τώρα. Μπορεί να, δηλαδή να το γλιτώσουν, να το γλιτώσουν. Και πώς μπορούν να το γλιτώσουν? Φυσικά εάν παίρνουν μια παράταση στο Φεβρουάριο του 27, εφόσον όμως, εφόσον ρυθμίσουν τα χρέη, τα χρέη τους. Δηλαδή θέλω να πω τι σου λέει. Σου λέει, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι, εντάξει, τώρα για μένα δεν είναι διαπόπευση όταν χρωστάς πάρα πολλά λεφτά. Τώρα δεν μιλάω για 2 και 3 χιλιάρικα, μιλάμε για πάρα πολλά ποσά. Λοιπόν, για να μην μπει στη μαύρη λίστα, που εντάξει δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπεις το όνομά σου. Τι λένε λοιπόν από το Υπουργείο? Σου λέει ότι θα παγώσουμε ως 28 Φεβρουαρίου τη δημοσιοποίηση των ονομάτων, αλλά με συγκεκριμένους τρόπους μπορούν οι άνθρωποι αυτοί που θα ήταν στη λίστα να αποφύγουν να ξαναδούν το όνομά τους ή να μπουν καινούργοι πια. Ότι όσες αφιλές έχετε, πρέπει να πάτε και να τις ρυθμίσετε. Και υπάρχει και μια ρύθμιση που τρέχει των 72 δόσεων, η οποία τρέχει, άρα έχετε και τη ρύθμιση πια. Δεν είναι μόνο 24 δόσεις, 48, είναι 72. Άρα, όσοι ως 28 Φεβρουαρίου του 27 πάνε και ρυθμίσουν τις οφειλές, θα αποφύγουν αυτό το που λένε κάποιοι ότι κρεμάνε τους μεγαλοφυλέτες στα μανταλάκια. Εντάξει, δεν τους κρεμάνε στα μανταλάκια. Όταν χρωστάς μεγάλα υπέροχα ποσά στο δημόσιο, κάπως πρέπει να γίνει. Άρα, πώς μπορείς να μην δεις το όνομά σου στη λίστα, να πας να ρυθμίσεις τις οφειλές σου.
22: Και εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι θα πάνε τώρα να ρυθμίσουνε? Ναι. Για να μην δουν το όνομά του στα μανταλάκια, γιατί για τις προηγούμενες φορές που είδαν το όνομά του στα μανταλάκια, δεν τους είδα να τους πείραξε και πολύ.
23: Ναι,
22: κατάλαβες
23: από
22: αυτή την άποψη.
23: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Να πω βέβαια ότι όποιος ρυθμίσει, οποιοδήποτε και να ρυθμίσει με τις οφειλές του προς το δημόσιο, θα εξασφαλίζει φορολογική ενημερότητα και αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων αναγκαστικής ύσπραξης. Έτσι. Άρα, θετικό στοιχείο είναι και για τους ανθρώπους. Το μικρότερο ποσό δόση είναι 30 ευρώ. Μιλάμε τώρα για πιο μικρά ποσά, έτσι. Αλλά από εκεί πέρα, αν συνειδητά θες να χρωστάς στο δημόσιο, εντάξει, δεν θα πας να ρυθμίσεις. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Σου λέει, μια φορά μπήκε το όνομά μου, ας ξαναμπεί.
22: Τώρα την πήραμε, την κρυά, αλλά δεν πειράζει.
23: Εντάξει, πάντως τους δίνεται αυτή η δυνατότητα ως 28 Φεβρουαρίου του 2027.
22: Καθώς λέμε τώρα και για τέτοια θέματα οικονομικής φύσης, να πούμε, παιδιά, μεγάλη προσοχή στις απάτες. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές με αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και το έχουν κάνει πραγματικά σύστημα. Εμφανίζονται άλλοτε ως λογιστές, εμφανίζονται άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ. Βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους, κυρίως πλησιάζοντας ηλικιωμένα άτομα, να τους πείσουν ότι πρέπει, για παράδειγμα, να τους δώσουν τα χρυσαυγικά τους, να τους δώσουν τα χρήματα κτλ.
23: Μην τσιμπάτε, μην προσπαθεί.
22: Το λέμε τόσο καιρό, το
23: και
22: φωνάζουμε.
23: Και η αστυνομία το φωνάζει και όλοι το φωνάζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν να σας πούνε, φέρτε μας, ξέρω εγώ, τι θα γίνει. Που τους ζητάγαν τα χρυσαυγικά τους και αυτά, ότι.
22: Ότι επειδή έχουν διαρροή, λέει, στο ρεύμα,
23: α,
22: στο
23: ναι,
22: σπίτι,
23: μπράβο.
22: Θα πρέπει να τα βγάλουν έξω γιατί θα γεμίσουν ραδιενέργεια.
23: Ναι.
22: Και οι άνθρωποι τα βγάζαν έξω στον κήπο, περνάγανε τα σαΐνια, τα μαζεύανε και φεύγανε. Τώρα βρήκανε λοιπόν καινούργια μέθοδο. Τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους και τι τους λένε? Ότι καταργείται το ευρώ. Καταργείται, τους λέει, το ευρώ. Οπότε ό,τι χρήματα έχετε σε ευρώ θα πρέπει, λέει, να μας τα δώσετε για να γίνει ανταλλαγή.
23: Ναι.
22: Να σας φέρουμε το καινούριο νόμισμα. Και υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς τους πιστεύουν. Ακούστε το παράδειγμα. Από την Άρτα είναι αυτή τη φορά. Το δημοσίευσε το πρώτο θέμα.
3: Τι με απάτησε, έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα που επιτίδιους που την έψαν ότι καταργείται το ευρώ και της απέσπισαν 32.000 ευρώ. Άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και προσποιούμενος υπάλληλο τράπεζας την έψε να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρέδωσε σε συνεργό του το ποσό των 32.000 ευρώ ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων.
22: Μα τώρα σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε καταργείται το ευρώ.
23: Να είστε πονηροί,
22: Πρώτα απ' όλα, μην τους απαντάτε. Δεύτερον, ακόμα και να σας πούνε κάτι, πάρτε τηλέφωνο έναν δικό σας άνθρωπο.
23: Ναι.
22: Τα παιδιά σας, τους συγγενείς σας κτλ.
23: Μην είστε ευκολόπιστοι.
22: Μην πιστεύετε κανέναν που δεν γνωρίζετε. Είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδί μου, το 2026 να σου λένε καταργείται το ευρώ.
23: Μα είναι δυνατόν τώρα.
22: Και φέρε μας τα χρήματα να τα κάνουμε ανταλλαγή και να τους τα δίνεις. Μεγάλη προσοχή.
23: Οι σκαρφίζονται.
22: Καλά, εντάξει.
23: Οι απατεώνες αυτοί.
22: Έχουν αισθήσει ολόκληρη φάμπρικα.
23: Ναι, ναι, ναι, ναι.
22: Λερναία ύδρα. Δηλαδή κόβεις ένα κεφάλι.
23: Ναι, ναι, πετάγεται κάτι άλλο.
22: Και πετάγονται άλλα 10. Στη συνέχεια έχουν αισθήσει ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα. Πραγματικά είναι και πολύ προχωρημένοι από άποψη τεχνολογίας. Ναι. Οπότε μεγάλη, μεγάλη προσοχή, παιδιά, στους απατεώνες. Αμαλία, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Ήρθε το νέο Chery Tiggo 9. Το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
6: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301. Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
24: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
25: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
24: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
25: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
24: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
25: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
24: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
25: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
25: Τηλέφωνο 26820-89-720.
24: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
26: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
27: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
26: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
25: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
24: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
25: μονωτικά και στεγανοτικά
24: χρώματα,
25: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
24: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
25: υδραυλικά,
24: μηχανήματα κήπου
25: και γκαλερίας,
24: είδη μπαρμπεκιού.
25: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
24: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
25: Τηλέφωνο 26820-29-665.
24: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
25: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
20: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Νάτος και ο Γιώργος από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα, Ιωσήφλε και ωραία μας Αμαλία. Καλώς ήρθες, κοριτσάκι μας. Ξεσάλουσε ο Απόλλωνας όσο έλειπες. Γράφει ο Γιώργος, πάλι μου. Θα σου βάλω το κάνε μου λιγάκι μου, έτσι όπως το πας. Δηλαδή, κάθε φορά που διαβάζω ένα τέτοιο μήνυμα, όλο μου γκρίζεις. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καταργείται η κοντοσουβλιά. Μου το είπαν, αλλά εγώ δεν τους πίστεψα. Τι εννοείς, Παναγιώτη, για εξηγήσου.
1: Ναι, για, δεν μ' αρέσουν αυτά
0: τι
1: εμένα.
0: Τι μηνύματα είναι αυτά που στέλνεις τώρα.
1: Όχι, τώρα τέτοια, πρωί-πρωί.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Και η Σόφη μας, η αγαπημένη Σόφη, λέει: Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Όλοι αγαπάμε τον Ιωσήφ. Αλλά κανείς μας δεν διέκοψε τις διακοπές του για να επιστρέψει κοντά του. Χαχα, τι να κάνω. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Παθαίνω στέρηση.
0: Ναι, ναι, θα το πληρώσω ακριβά, μου φαίνεται αυτό κάποια στιγμή.
1: Να σε καλά, Σόφη, για το πολύ, ναι, πολύ ωραία φωτογραφία, το είπα, παιδιά, και το πολύ ωραίο μήνυμα. Να είσαι καλά, Σοφάκι μας.
0: Δεν μου λες κάτζου.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Χιλόπιτα έχεις φάει στη ζωή σου.
1: Χιλόπιτα.
0: Δεν μπορεί να μην έχεις φάει.
1: Κάτι έχω φάει, αλλά πολύ μικρή, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Ήμουνα... Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος τώρα που δεν
1: είμαι
0: έχει φάει χιλόπιτα.
1: Γενικώς είμαι ξινούλα, οπότε δεν. Αυτά,
0: μα
1: ναι.
0: Μα κυρίως επειδή είσαι ξένη, ναι. Πρέπει να έχεις φάει, δηλαδή. Έλα, για κάνε μια αναδρομή στο παρελθόν. Ξέρω ότι πρέπει να γυρίσεις πολλά χρόνια πίσω, αλλά. Έχει φάει χιλόπιτα, ρε παιδί.
1: Τι να σου πω, από τα 17 χρονών με τον άντρα μου. Πού να θυμάμαι, πριν τα 17. Ήμουν αγοροκόριτσο, όλα παίζαμε αγόρια εγώ. Α. Ποδόσφαιρα και τέτοια. Εκεί πέρα πείραζα του. Όλα, τι να θυμάμαι.
0: Πολύ πιθανό λοιπόν να μην έχει φάει.
1: Δεν έχω φάει, αλλά τώρα είναι πολύ σε μικρή ηλικία. Θέλω να σου πω, το ξεχνά στα 14 και στα 13 τώρα τι. Ναι. Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι, κάποιο αγοράκι θα μου άρεσε και θα μου κηρύξει χιλόπιτα, αλλά το μόνο βέβαιο. Δεν θα το έχω γλιτώσει.
0: Σε πέρασε εύκολα, θέλω να πω.
1: Τώρα που ήταν ένας Μιχάλης που.
0: Α, να τα. Γιάννη, ακούς. Ναι.
1: Ο ένας Μιχάλης τώρα που τρίτη γυμνάσιο, ούτε θυμάμαι πότε ήταν. Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Δεν με ήθελε.
0: Δεν σε ήθελε. Να είναι καλά ο Μιχάλης.
1: Με τίποτα. Γλίτωσε.
0: Γιατί άραγε.
1: Γλίτωσε.
0: Θυμάσαι πόσο πήρε.
1: Δεν θυμάμαι, Μιχάλη.
0: Είδες που έχει μείνει.
1: Έβγα λίγο παγωτό παραπάνω. Γιατί σε φαγητό το ρίχνω.
0: Α, παιδιά, το ξέρετε το μυστικό. Το ξέρετε το μυστικό, ναι. Η κάτσο. Εγώ δεν το ξέρω, καημένο.
1: Τι παγωτό τρως, άμα τρως χιλόπιτα.
0: Άμα τρως χιλόπιτα, το παγωτό.
1: Αλήθεια το λέω, δεν το πάει έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, το ρίχνω εκεί πέρα στο φαγητό εγώ. Άμα...
0: Το παγωτό λέει είναι ένα και ένα για τη χιλόπιτα.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Ποιο το είπε.
0: Κυρία Μπακογιάννη το είπε.
1: Η κυρία Μπακογιάννη είπε αυτό.
0: Έδωσε συνέντευξη σε Vidcast στα παραπολιτικά.
1: Ναι.
0: Και εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε χιλόπιτα που είχε φάει από τον Ούλριχ.
1: Πώς.
0: Ούλριχ.
1: Ούλριχ.
0: Ναι.
1: Αυτός Γερμανός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν στη Γερμανία.
1: Α!
0: Καταλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Είχε φάει χιλόπιτα λοιπόν από τον Ούλριχ. Και αναφέρθηκε επειδή.
1: Για ξαναπες το μία.
0: Ούλριχ. Αναφέρθηκε επειδή ρωτήθηκε για τη σχέση που είχε με τον αείμνηστο πατέρα της. Ναι. Και είπε η κυρία Μπακογιάννη, εγώ του έλεγα, λέει όλα.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι και τη χιλόπιτα που έφαγα
1: από τον Ούλριχ.
0: Για κάτσε να ακούσουμε.
2: Θέλω να μου πείτε πώς ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πατέρας.
3: Ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας, πολύ φιλελεύθερος, αλλά κατάφερνε με ένα μοναδικό τρόπο να του λες τα πάντα. Από την πρώτη μου ερωτική απογοήτευση που ήταν μια καταστροφή, που είχα φάει μια χιλόπιτα και τηλεφώνησα στον μπαμπά μου και του λέω έλα να με πάρεις, διότι ο Ούλριχ αντί να τα φτιάξει με μένα τα φτιάξε με την Ιρένα. Τραγωδία, ήταν μια τραγωδία. Ήρθε, με πήρε, με κέρασε ένα παγωτό και μου πέρασε η ερωτική απογοήτευση.
0: Είδες!
1: Τρώσε
0: ένα παγωτάκι και σου περνάνε όλα. Σου φεύγει και ο πόνος από τη
1: χιλόπιτα.
0: Ξεχνάς και τον Ούλριχ και τον Μιχάλη και όλα.
1: Δεν θυμάμαι το επίθετο προς αυτό, το θυμηθώ. Δεν το θυμάμαι το επίθετο του Μιχάλη. Πάντως θυμάμαι ότι μου είχε ρίξει γερή χιλόπιτα τότε. Δεν με ήθελε καθόλου.
0: Πρόσεξε, στην αρχή όταν τη ρώτησα δεν θυμότανε καν.
1: Τώρα θυμήθηκα.
0: Μετά αμυδρά άρχισε σιγά σιγά να θυμάται το Μιχάλη. Τώρα θυμάται ότι είχε φάει και γέρι χιλόπιτα.
1: Δεν με ήθελε με τίποτα, σου λέω.
0: Σε λίγο θα μας πει.
1: Άρεσε στενό μόλις με έβλεπε.
0: Γιατί άραγε ο άνθρωπος. Σε λίγο θα μας πει και για τον Ούλριχ.
1: Παναγία μου, και ο άντρας μου να ξέρει, άλλαζε στενό. Στην αρχή δεν με ήθελε καθόλου. Καθόλου. Τσακωνόμαστε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε.
0: Τα είχε δει τα σημάδια.
1: Τα είχε δει, αλλά μετά όμως.
0: Μετά την πάτησε.
1: Την πάτησε.
0: Υπέκυψε.
1: Μα άνθρωπος.
0: Τα τραύματά
1: του. Ακριβώς. Τώρα που το είπες, έχεις φάει χιλόπιτα. Γιατί λες μόνο για μένα, πρέπει να Αντώνη μου.
0: Ε.
1: Τι, έξινος.
0: Δεν θα έχω φάει κι εγώ σαν παιδί.
1: Έφαγες φαγωτό μετά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Α, τώρα που το ξέρεις όμως, αργά.
0: Τώρα που το ξέρω.
1: Πάει, πέρασα τα χρόνια.
0: Έχεις
1: φάει.
0: Έτρωγα...
1: Τόσο όμορφο παιδί και φαγητά, έτρωγε χιλόπιτα.
0: Εντάξει, έτυχε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
1: Απόρρομαι τα μεγάλα νάτα.
0: Έχω ρίξει όμως.
1: Πασκάλ, δεν τρέπεις.
0: Όχι, γιατί να ντρέπω. Ευγενικά γιατί... πάντα. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σκάνω. Δεν σου αρέσει τώρα.
1: Ναι, δηλαδή να
0: κοροϊδεύεις.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύουμε. Εμείς είμαστε. Ναι. Δεν τα
0: πολύ ευγενικά.
1: Πολύ ευγενικά.
0: Και πάντα με συνέστημα.
1: Ως Δούκας της Κεσαριανής, εξάλλου η ευγένεια.
0: Με αγάπη.
1: Με αγάπη. Αλλά τη χειλόπιτα την έριχνες.
0: Πού και πού.
1: Α,
0: όταν
1: μάλιστα.
0: Τύχαινε.
1: Όταν τύχαινε, εντάξει.
0: Τώρα θα το ρίξω στα παγωτά.
1: Καλά, δεν θες και πολύ εσύ να το ρίξεις τα παγωτά. Θέλω να πω για να μην τρως χιλόπιτα, το παγωτό το τρως έτσι κι αλλιώς.
0: Βρίσκω πρόφαση.
1: Το κιλό.
0: Το ταράζω.
1: Γιατί θυμάμαι μία μέρα που δεν ήσασταν πολύ καλά, σου μου είπες ότι παρήγγειλες ένα κιλό και το φάγεις μόνος σου.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί
1: πριν
0: ήθελα να ξεσπάσω. Είχα μεγάλη ένταση.
1: Είχες ένταση και ξέσπασες πάνω στο παγωτό.
0: Και πήρα ένα κιλό παρφέ και του άλλαξα τα φώτα.
1: Δεν θέλω να πω ότι ο Καλαμαράκης δεν χρειάζεται ερωτικές απογοητεύσεις και χιλόπιτες για να φάει το παγωτό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, το κιλό το παγωτό. Για κάτσε να θυμίσουμε τώρα το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου με την κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Γιώργου Μπαγάνη και της Κασιανής Βραχά. Πρώτο δώρο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα.
1: Πω, αγαπημένη μου.
0: Είναι
1: ξέρεις.
0: Η αγαπημένη της πόλη.
1: Είναι.
0: Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, η GrecoStrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάντε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, Air Fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο
1: real.gr.
0: Πόπο έκτακτο guest.gr που ήταν αυτό, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
8: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Τράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στην Ολλανδία μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλφσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Real FM.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8, πάμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Σήμερα που έκανε την έκπληξη η κυρία Αμαλία Κάτζου και χωρίς να το περιμένουμε, εμφανίστηκε στο στούντιο, παρότι έχει άδεια, για να κάνουμε παρέα εκπομπή.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Εγώ να δείτε μια χαρά που πήρα πρωί-πρωί όταν την είδα μπροστά μου.
2: Αν βλέπατε τα ματάκια του, τα γουρλωτά, τα γαλαζοπράσινα, πώς. Τι κάνεις εσύ, μου λέει.
0: Τα χάσα, παιδιά, τα χάσα. Κανονικά αυτή την εβδομάδα κάνουμε 8-11 με την Κασιανή.
2: Ναι.
0: Έχει τύχει κάτι προσωπικό στην Κασιανή. Τη στέλνουμε και πάλι την αγάπη μας.
2: Τα φιλιά μας.
0: Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμφανίστηκε η κυρία Αμαλία Κάτζου. Είχε συνεννοηθεί βέβαια με τον διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Βασιλόπουλο. Ναι, ναι. Αλλά εμένα δεν με είχαν ενημερώσει. Μου το φύλαγαν για έκπληξη. Ακριβώς. Γιατί θέλανε να μου κάνουν έκπληξη. Και έτσι εμφανίστηκε μπροστά μου η κυρία Κάτζου. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός επίσης έχει κάνει την εμφάνισή του απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200.
2: Studio at realfm.gr για τα μηνύματά σας που είναι και αρκετά και σας ευχαριστούμε. Πάμε για την τρίωρη εκπομπή, την τελευταία ώρα της τρίωρης εκπομπής εδώ, που βεβαίως στην πρώτη ώρα της εκπομπής, καλά μηνύματα για τις χιλόπιτες είδες που ήρθαν, έτσι.
0: Βέβαια, εγώ δεν τα είδα. Έτσι, έχει γίνει χαμός με τις χιλόπιτες. Λέει ο Χρήστος εδώ, ναι. Το χάσε στο κορμί καλαμαράκι, το εσκεμμένο, αλλά σαν την αμαλίτσα δεν έχει. Ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Καλημέρα και σε σένα. Ο Κώστας λέει διπλή χιλόπιτα, μία για κάθε μουτσούνα, οπότε οχιά διμούτσουνη. Αυτό πάει μάλλον για σένα. Καλημέρα και στο Δήμο, από του χάρου τα δόντια γλίτωσε ο Ούλριχ. Ούλριχ γερά το βράδυ στον καρά, φωνάζει ο Δήμος.
2: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στη μία η ώρα το μεσημέρι, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Εντάξει, είναι αυτό που φημολογούνταν όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι ο κ. Χουρδάκης θα ενταχθεί στο Πασόκ.
0: Ο κ. Χουρδάκης, αν θυμάμαι καλά, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας.
2: Και μετά είχε πάει στον κ. Κασελάκη.
0: Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα λοιπόν προσχωρεί στο Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι μία το μεσημέρι έχει συνάντηση με ο κύριο Κουρδάκη με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ζυμώσεις όπως καταλαβαίνετε στους κομματικούς μηχανισμούς για να είναι όλα έτοιμα από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Χθες για παράδειγμα είχαμε και την επίσημη πλέον εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και να σαλπάρει. Ναι. Το πλοίο έγραφε «Ελλάς».
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας. Ναι. Έγραφε «Ελλάς» εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος
2: Καραμέρος. Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση.
4: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
2: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Okay.
0: Καλά λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, άρε έρμε καλαμαράκι, τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ. Ατρά, το Παπαγιανόπουλο θυμήθηκα στην ελληνική ταινία. Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε, λέει, για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις
2: πολύ.
0: Για χιλόπιτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
2: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
2: Ωραίες.
0: Ωραίες χιλοπίτες. Απλά το έχουν τονίσει έτσι. Η γιαγιά
2: κάμου σκορεμένη, άνοιγε φίλο. Πω, τι ωραίες.
0: Ωραίες και εμένα μου αρέσουν.
2: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που λέτε για χιλόπιτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις πολιτικές, γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Αναφέρεται στις πολιτικές χιλόπιτες λοιπόν. Ναι. Που έχουν πέσει. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια. Να το ευχηθούμε λοιπόν. Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργία.
2: Και μετά είχε πάει στον κύριο Κασελάκη.
0: Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είχε προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Τώρα λοιπόν προσχωρεί στο Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι μία το μεσημέρι έχει συνάντηση με ο κύριο Κουρδάκης με τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του Πασόκ.
0: Υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν ζυμώσεις όπως καταλαβαίνετε στους κομματικούς μηχανισμούς για να είναι όλα έτοιμα από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Χθες για παράδειγμα είχαμε και την επίσημη πλέον εγγραφή του Γιώργου Καραμέρου στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και να σαλπάρει. Ναι. Το πλοίο έγραφε «Ελλάς».
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας. Ναι. Έγραφε Ελλάς εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος
2: Σαπαράμερος. Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
3: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
4: Επειδή βάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
3: Πρώτη θέση.
4: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα μια ζωή ο Γιώργος ο Καραμέλος.
2: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
2: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Okay.
0: Καλά λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν.
2: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: Άρε, έρμε καλαμαράκι, τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ. Άτρα, το Παπαγιανόπουλο θυμήθηκα στην ελληνική ταινία. Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε, λέει, για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και
2: στις πολύ.
0: Για χιλόπίτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
2: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
2: Ωραίες.
0: Ωραίες χιλοπίτες.
2: Ωραίες,
0: απλά το έχουν τονίσει
2: έτσι. Η γιαγιά, κάπου σχορεμένη, άνοιγε φίλο.

0: το οποίο ανέβασε στα social media, εκεί όπου εμφανίζεται να επιβιβάζεται σε ένα πλοίο και να σαλπάρει. Ναι. Το πλοίο έγραφε Ελλάς.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Πώς βλέπεις το λογότυπο της εταιρείας, ναι. Έγραφε Ελλάς εκεί πέρα το πλοίο και ανέβασε ο Γιώργος Σαλπάρη.
1: Είναι μέλος λοιπόν του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
3: Επιβιβάζομαι μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
2: Πρώτη θέση.
3: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Κατάστρωμα, μια ζωή ο Γιώργος ο Καραμέλος.
1: Κατάστρωμα.
0: Στρωματσάδα.
1: Έτσι ακριβώς, μπράβο. Okay.
0: Καλά λοιπόν. Ταξίδια λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: Άρε, έρμε καλαμαράκι, τι όνειρο να έβλεπες χθες το βράδυ. Άτρα, το Παπαγιανόπουλο θυμήθηκα στην ελληνική ταινία. Αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να κοιμηθώ χθες το βράδυ. Καλημέρα στον Σωτήρη και στη Λένα. Τώρα που λέτε, λέει, για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και
1: εσείς πολύ.
0: Για χιλόπίτες. Το έχει τονίσει έτσι, γι' αυτό το διάβασα.
1: Πανάθεμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και χιλοπίτες.
1: Ωραίες.
0: Ωραίες χιλοπίτες. Απλά το έχουν τονίσει έτσι.
1: Η γιαγιά μου σκορεμένη, άνοιγε φίλε. Πω, τι ωραίες.
0: Ωραίες και εμένα μου αρέσουν.
1: Και εμένα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν που λέτε για χιλοπίτες, πρέπει να αναφερθείτε και στις πολιτικές, γιατί πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης που λέει και το τραγούδι. Αναφέρεται στις πολιτικές χιλοπίτες. Λοιπόν, ναι. Που έχουν πέσει. Υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έχει γενέθλια. Να το ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά.
4: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες, καθότι τα γενέθλιά μου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
0: Τίποτα δεν κάνει,
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Λίμον,
0: οι ευχές τσάμπα είναι.
1: Τσάμπα, δεν στοιχίζουν.
0: Περιμένω το κέρασμα.
4: Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν ξέρω αν θα καταφέρω να σας κεράσω, γιατί είστε πολλοί σήμερα. Θα φροντίσω όμως να σας κεράσω με μεταφορικό τρόπο.
0: Να φροντίσεις όμως.
1: Όχι, εμείς θέλουμε με μεταφορικό τρόπο, όχι το μεταφορικό.
0: Εμείς θέλουμε
1: ένα
0: κανονικό.
1: Κουτί γλυκά εδώ πέρα ή κάτι άλλο.
0: Πρόεδρε.
1: Πρόεδρε, όλα και όλα.
0: Να πιούμε ένα κρασάκι, κάτι μια μπύρα. Έτσι θα τη βγάλει.
1: Ένα μεζέ, κάτι.
0: Κάτι τι.
1: Λίγο κορέτσι, λίγο κοντοσούλα. Αυτά που αρέσει του καλαμπαράκι και εμένα μου αρέσει.
0: Ψιλοπράγματα, θα τσιμπήσουμε δηλαδή.
1: Κοίτα, αν είμαι εσύ και εγώ, να τσιμπήσω που αποκλείεται. Να τα κατασπαράξουμε μπορεί.
0: Θες να πεις κάτι?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Καλημέρα και στο Βασίλειο. Ο Βασίλης επιμένει εκεί πέρα. Ευτυχώς που δεν έμπλεξε, λέει, με την κυρία Μπακογιάννη ο Ούλριχ και έφτιαξε τους Μετάλλικα. Καλημέρα και σε Καλημέρα και στον Σταύρο στον Πειραιά. Μιλάμε, λέει, Άγιο είχε ο Μιχαλάκης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Ο Μιχαλάκης είναι ο δικός που γλίτωσε από σένα. Άγιο, λέει, είχε ο Μιχαλάκης.
1: Ο Μιχαλάκης δεν το ξέρε. Τώρα.
0: Μιχαλάκης τη γλίτωσε, ο Γιάννης δεν τη γλίτωσε.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Να αναφερθούμε, λέει, και στη δήλωση του Υπουργού Υγείας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της κυρίας Καραμίτρου. Αναφέρεται στη δήλωση τοποθέτηση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και μια διαφήμιση που είχε πάρει μια δημοσιογράφος κτλ.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για αυτή την υπόθεση, γιατί ρωτήθηκε εκεί από τη Μίνα Καραμίτρου και από τον Νίκο Στραβελάκη.
5: Εγώ για τη σκευωρία Νοβάρτης κατηγορήθηκα επί ΣΥΡΙΖΑ και ερευνούμουν από την Οικονομική Εισαγγελία για 5 χρόνια. Ως γνωστόν αρχιοθετήθηκα. Όλα τα υπόλοιπα είναι λάσπη και συκοφαντία από ανθρώπους όπως οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφός σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης, μου είπε: Βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει, μου κλείσει από την διαφημιστική καμπάνια. Και έστειλα μήνα και ω το βρίσκω, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε, δεν έχω τον
0: τρόπο. Άρα αυτό έγινε.
5: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από την βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
0: Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι αυτή η υπόθεση έχει ερευνηθεί, ότι υπήρχε μέσα στη δικογραφία τη Νοβάρτη, δεν έχει προκύψει κάτι και ότι έχει αρχιοθετηθεί. Ήταν η χθεσινή δήλωση, μία από τις δηλώσεις που έκανε σε αυτή την εκπομπή, γιατί ρωτήθηκε στην εκπομπή εκεί η Αμαλία και για τον Αντώνη Σαμαρά και, ναι, για το ενδεχόμενο της δημιουργίας του νέου κόμματος που πλέον είναι σίγουρο, για το αν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία και για την επόμενη μέρα στις σχέσεις, τις πολιτικές πάντα σχέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά.
5: Η δύναμη της φάλαγκος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγκος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
6: Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς τον βγάλατε εκτός φάλαγκας. Κύριε Γεωργιάδη,
5: η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
6: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Η παράταξη είναι φάλαγκα, παιδί μου, που γίνονται στην αρχαία Ελλάδα.
1: πάνω από

0: η παράταξη και όχι το πρόσωπο. Αυτό το μήνυμα έστειλε. Νομίζω ότι δεν είναι. Ήταν ξεκάθαρο.
1: Ναι, αλλά στην αρχή Ελλάδα, ξέρεις, κάνανε τη φάλαγγα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι στρατιώτες μαζί, ένα σώμα, με τα δώρατα μπροστά. Έτσι, και υπήρχε και η μακεδονική φάλαγγα με τη Σάρισα,
0: που ήταν
1: μακρύ το δώρο εκεί,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Και πήγαινε συντεταγμένα να αντιμετωπίσει τον εχθρό.
0: Ναι.
1: Εδώ σου λέει τώρα, άμα σπάσει τη φάλαγγα, τέλος. Δηλαδή,
0: τέλος.
1: Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Είναι το κόκκινο, η κόκκινη γραμμή. Ναι. Είναι το όριο εκεί πέρα. Γιατί δεν πρέπει να σπάσει η φάλαγγα.
0: Τέλος.
1: Ναι, κατάλαβες. Θες να μπεις και εσύ στη φάλαγγα,
0: εγώ...
1: να κάνουμε μια δική μας φάλαγγα.
0: Α, με δική μας θα κάνουμε, αλλά σε άλλον φάλαγγα δεν θα
1: κάνουμε. Όχι σε άλλον, ρε παιδί.
0: Εμείς θα κάνουμε.
1: Δική
0: θα
1: μας
0: κάνουμε.
1: Φάλαγγα.
0: Θα έρθει στο γυμναστήριο τώρα, τι γίνεται.
1: Επειδή έχουμε πιάσει τώρα, ρε παιδί μου, την κουβέντα με τη φάλαγγα και την αρχαία Ελλάδα
0: τι
1: και τα λοιπά.
0: Τι οδύσσια θα πει τώρα.
1: Διαβάζω μήνυμα το οποίο έχει έρθει νωρίτερα εδώ. Το έχει στείλει ο φίλος μας ο Πάνος.
0: Τι.
1: Και λέει, απορώ για αυτό που αναφέρατε περί έκρηξης του ενδιαφέροντος ξένων να μάθουν τα ελληνικά, δεδομένου ότι σε όλη την ταινία στην Οδύσσεια όλοι μιλούσαν άπτεστα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Επειδή κάλει η σκηνή όπου μεταφράζει κάποιος σύντροφος του Οδυσσέα τα νέο ελληνικά που μιλάει κάποιος κομπάρσος στα αγγλικά για να συνεννοηθούν, με συγκίνησε βαθύτατα. Κάτι σκύρτησε μέσα μου. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: Παναγιώτη.
0: Καλημέρα.
1: Έχεις δίκιο, ναι, εντάξει, η ταινία είναι στα αγγλικά, προφανώς. Υπάρχει όμως αυτό το οποίο σας μεταφέραμε νωρίτερα, ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξαφνικά.
0: Υπάρχει.
1: Και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Και σε άλλες
1: χώρες.
0: Για τα αρχαία ελληνικά και τα ελληνικά γενικότερα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Περίμενε, σταμάτα λίγο. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου σήμερα.
1: Είναι από τη χαρά μου.
0: Που με είδες, ναι. Αυτό. Δεν μπορείς να την κρύψεις, ναι, τη χαρά σου. Λοιπόν, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, τη Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311.
1: Τώρα, αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν internet backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.

0: λοιπόν, τα είπαμε τις δύο προηγούμενες ώρες. Θέλω να πω, είπαμε την επικαιρότητα όλοι. Λοιπόν, με τον πόλεμο δεν έχω να σας πω κάτι. Δηλαδή, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Κάποιοι μιλούν για κάποιες συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σήμερα υπάρχει και η κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ με τον Νετανιάχου. Και εκεί λέει ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και δεν θα είναι μία εύκολη συνάντηση, θα δούμε πώς θα πάει. Γενικότερα, να σας πω ότι το πετρέλαιο που μας καίει και καίει τη γούνα μας αυτή τη στιγμή πέφτει στα 86,6 δολάρια το βαρέλι, δόξα τω Θεώ. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από πώς θα, πού θα πάει το πράγμα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, αν συνεχίσουν τα χτυπήματα και δύο πλευρές. Εκεί λοιπόν θα μιλάμε για. Θα συνεχιστεί η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά.
1: Επειδή είπες όμως για Τραμπ και Νετανιάχου, ναι, να πούμε και τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος, επειδή γνωρίζει την ενόχληση του Νετανιάχου σχετικά με το πρόγραμμα των F-35 και το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία, έστειλε ένα μήνυμα ο Τραμπ και είπε ότι κανείς δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Και χαρακτήρισε την Τουρκία σπουδαίο σύμμαχο. Οπότε στέλνει ένα σήμα, ο Τραμπ επιμένει προφανώς στην πρόθεσή του να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο, αν θα καταφέρει να παρακάμψει όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνει νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Κανένας δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και σε ποιον. Ούτε ναι, ο Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Και η Τουρκία είναι ένας σπουδαίος σύμμαχος.
0: Άλλη μόνο. Άλλη μια φορά, έτσι. Το τονίζει. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί και με τα F-35 όσον αφορά την Τουρκία, εννοώ. Και αν υπάρχει και ένας διάβολος επικοινωνίας, έτσι λένε κάποια δημοσιεύματα του Τραμπ με τον Ερντογάν και τον Πούτιν, για να μεταφερθούν οι S-400 σε μια άλλη χώρα και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την επανένταξη στο πρόγραμμα F-35 της Τουρκίας. Όλα είναι ανοιχτά και ρευστά.
1: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλαμάρι λέει, άσε την πλάκα. Παραδέξου το ότι δεν κάνεις ούτε μία μέρα μακριά από τη ζωγράφια.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, παλικάρι μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Καλημέρα στην Αθηνά που της άρεσε και εκείνης πάρα πολύ η έκπληξη που άκουσε τη φωνούλα της σήμερα πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Γιώργο, στέλνει ένα μήνυμα. Παίρνει αφορμή από αυτό που διαβάσαμε νωρίτερα, το μήνυμα του Παναγιώτη, και λέει: στην Οδύσσια δεν ήταν κάποιος κομπάρσος, ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος που μιλάει ελληνικά. Έπεσε και στην Στρέλα του 2009. Καλημέρα, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Έχει κάνει μεγάλο γκέλ, να ξέρεις,
0: ναι,
1: η Οδύσσια.
0: Τεράστιο,
1: πάντως.
0: τεράστιο.
1: Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Ναι. Και για αυτούς που τους άρεσε πάρα πολύ η ταινία και για αυτούς που ενοχλήθηκαν, ναι, από διάφορα που είδανε σε αυτή. Πάντως γίνεται ντόρος, γίνεται μεγάλη συζήτηση και ταυτόχρονα αυτό αποτελεί διαφήμιση και για την ταινία πρώτα απ' όλα, αλλά αποτελεί διαφήμιση και για τη χώρα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Καλός ή κακός, συζητιέται η χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σου πω, τώρα το θυμήθηκα. Είδες το βιντεάκι με το γιο του Μέση?
1: Όχι.
0: Στην ΚΑΠΑ, παίζει στην ΚΑΠΑ. ΚΑΠΑ. Δεν θυμάμαι ΚΑΠΑ 19, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι.
1: Σε ομάδες μικρές.
0: Μπράβο. Ο οποίος, αν δεις, έχει κυκλοφορεί ένα βίντεο που έχει γίνει viral. Τι κάνει το παιδάκι?
1: Είναι στα χνάρια του μπαμπά του.
0: Ναι, ναι. Και αναδείχθηκε και πώς λέγεται ο καλύτερος παίκτης, πώς τους λένε.
1: MVP.
0: MVP. Αυτό, ναι, και στο συγκεκριμένη διοργάνωση και διοργάνωση. Μιλάμε, το παιδί έχει ταλέντο. Είδα το βιντεάκι, έπεσα πάνω στο social και μου το πέταξε. Και ξέρεις αυτό πως. Και λέω, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μακάρι το παιδάκι, ναι, να έχει πάρει λίγο έστω από το, ναι, ταλέντο του μπαμπά.
0: Δεν
1: μπορώ
0: να φανταστείς. Εσύ αυτά που ξέρεις καλύτερα από μένα, πραγματικά είναι. Τι να σου πω, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει. Περνάει τέσσερις παίκτες στην μπάλα.
1: Αυτά έκανε και ο πατέρας του από τα πέντε του χρόνια.
0: Δεν το ήξερα γι' αυτό.
1: Υπήρχαν βίντεο εκεί από την Αργεντινή που είναι πιτσιρίκι εκεί πέρα ο Μέση και τριγυρνάει και τους περνάει όλους, ξαναγυρνάει πίσω, τους ξαναπερνάει. Ξέρεις, έκανε αυτό το πράγμα. Έτσι τον είδαν στην Μπαρτσελόνα και τον πήραν στη Μασία σε ηλικία μόλις 13 ετών. Από τα 13 του χρόνια έφυγε από την Αργεντινή και πήγε στη Βαρκελόνη και έφτιαξε εκεί πέρα το μύθο του. Μακάρι λοιπόν το παιδί του έχει πάρει έστω
0: μακάρι,
1: και λίγο από το ταλέντο.
0: Έτσι λένε ότι, εντάξει, είναι ο, ξέρεις, ουσιαστικά ακολουθεί τα χνάρια του μπαμπά του.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Ρε παιδιά, λέει, έχετε δει τις τιμές του παγωτού? Καλύτερα να πας σε ψυχολόγο αν φας χυλόπιτα παρά να πάρεις παγωτό.
0: Δίκιο.
1: Πιο λίγο θα σου βγει.
0: Είναι πια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το παγωτό γιατί έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Δημήτρη, το παγωτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που δεν με πειράζει όση ποσότητα και αν καταναλώσω. Πραγματικά έχω ιδιαίτερες αντοχές. Να είσαι καλά, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ήρωας, λέει ο κύριος Γιάννης, κυρία Αμαλίτσα μας. Πες τα, Κατερίνα. Καλημέρα, Αλέξη. Όχι, δεν τη γνωρίζουμε την σημασία της συγκεκριμένης φράσης. Αν έχεις την καλοσύνη και μπορείς, στείλε μας ένα μήνυμα για να μας το διευκρινίσεις. Α, να σου δώσω και γκάλωπ.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις τώρα πριν από την καλοκαιρινή περίοδο που θα σταματήσουν όλα αυτά. Έχει γίνει γκάλωπ από την κυρία Σοφία.
0: Άμα έχει γίνει από την κυρία Σοφία, θα το ακούσω.
1: Η κυρία Σοφία βάζει κάτω όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Α, είναι φίλη μου.
1: Έχει κάνει το δικό της γκάλωπ. Να ακούσουμε λοιπόν.
0: Και φίλη εκπομπής.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι προβλέπει το γκάλωπ της κυρίας Σοφίας.
3: Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι στο 33 τουλάχιστον. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο 16, είναι στο 12.
4: Δική σου γκάλωπ, δικό σου.
3: Δικό μου, ναι. Μπορώ κι εγώ.
4: Ναι, βέβαια.
3: Δικαιούμαι. Και από εκεί και πέρα η αυτοδυναμία είναι εφικτή, γιατί όχι επειδή ένα κόμμα πρέπει να κυβερνάει για πάντα, εγώ είμαι υπέρ της εναλλαγής των κομμάτων στην εξουσία, αλλά αυτή τη στιγμή στη χώρα, το βλέπουν όλοι οι Έλληνες, δεν υπάρχει ένας άλλος πόλος.
1: Έχει κάνει γκάλωπ, κυρία Σοφία.
0: Μπράβο
1: της. 33 είναι η Ελλάδα.
0: Δεν μπορεί να κάνει και εσύ, λέει, μπορώ και εγώ να κάνω γκάλωπ.
1: Και είναι και 12 είναι η Ελλάς.
0: 12.
1: Είναι 33, 12. Είναι στο 21 μονάδες διαφορά.
0: Μπράβο.
1: Κυρία Σοφία, μήπως είναι και 25. Μήπως κάτι δεν κάνατε καλά δηλαδή στα νούμερα εκεί πέρα και δεν σας βγήκε σωστά. Μήπως είναι και 25 και 30 μονάδες δηλαδή. Να το ξανακοιτάξετε τώρα μέσα στον Αύγουστο. Οπότε το Σεπτέμβριο να έχουμε νεότερα στοιχεία.
0: Μην αφήσετε στα γκάλωπ τη κυρία Βούλτεψη.
1: Μα δεν τα αφήσουμε.
0: Είπε,
1: τώρα.
0: Δεν έχω δικαίωμα να κάνω εγώ ένα γκάλωπ. Τι να κάνει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Τι έχει δικαίωμα.
1: Φυσικά το συζητάς τώρα. Καλημέρα και στο Στέλιο. Ο Στέλιος αναφέρεται στο έγκλημα στη Σύρο, το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα. Αγαπητέ Στέλιο, τι να σου πούμε κι εμείς. Και εμάς πάει το μυαλό μας σε διάφορα, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε στον αέρα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας. Όταν θα έχουν καταλήξει και σε συμπεράσματα. Από εκεί και πέρα, όποιο άλλο συμπέρασμα από τη δική μας την πλευρά θα ήταν αυθαίρετο.
0: Εν τω μεταξύ, έχω εκνευριστεί. Γιατί μα όλα αυτά που γίνονται στην Αττική με τις ξαπλώστρες είναι. Εντάξει, είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν το χωράει η λογική τα ποσά. Τα ποσά. Έτσι, που σου ζητάνε να πληρώσεις για δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα. Δεν υπάρχει. Και μου το συζητάνε φίλοι, γνωστοί, αυτό το πράγμα. Βεβαίως έχει αυξηθεί πάρα πολύ, να ξέρεις, το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν την ομπρελίτσα τους και τα καρεκλάκια τους και καλά κάνουν. Αλλά αυτό που είδα σε συγκεκριμένη παραλία την Κυριακή, που είχα πάει τη τέλος Ιουνίου.
1: Εδώ, Αττική.
0: Αττική, προς τη μεριά του Οροπού, δεν θα πω την παραλία τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Πήγαμε, είχα πάει τέλος Ιουνίου. Έτσι, με μία πολύ μικρή χρέωση. Και πάρκαρες και αυτά. Οι αθεόφοβοι είχαν αυξήσει τη χρέωση βεβαίως. Και μια αλάνα δίπλα στο beach bar την είχαν κάνει πάρκινγκ με μπάρες και σου ζητάγανε και λεφτά και για το πάρκινγκ. Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, τι να πω. Δηλαδή, πάω να παρκάρω κι εγώ. Την προηγούμενη φορά, πριν ένα μήνα, είχα παρκάρει στην αλάνα δίπλα, είχα βάλει το αυτοκινητάκι κτλ. Βλέπω εγώ δύο νεαρούς.
1: Τώρα που είμαστε δηλαδή στη full season.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Έχουν αρχίσει και έχουν διαφορετικές χρεώσεις και για τα σετ ομπρέλες ξαπλώστρες.
0: Βέβαια, αλλά το κυριότερο.
1: Και για το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε πάρκινγκ πριν. Δηλαδή, τέλος Ιουνίου ήταν η αλάνα και έμπαινες μέσα και πάρκαρες. Τώρα έχουν βάλει μπάρες και απ' έξω δύο νεαρούς. Δεν φταίνει οι νεαροί, τη δουλειά τους κάνουν τα παιδιά και σου λένε και να μπείτε στο πάρκινγκ, να τους ψάξετε γύρω-γύρω. Είναι λογικό πράγμα αυτό. Σε ποιον ανήκει αυτή η αλάνα, είναι του μαγαζιού. Δηλαδή, απορώ.
1: Έχει παρκαδόρους δηλαδή, κανονικά.
0: Ναι. Ναι, ναι, έχει ανθρώπους που σου κόβουν το εισιτήριο και μετά παρκάρεις. Αλλά λέω, ένας άνθρωπος να κάνει και το μπάνιο του ελεύθερα με ομπρέλα. Πρέπει να δώσει, όχι δίπλα στο beach bar, πρέπει να δώσει τα χρήματα αυτά. Που δεν ήταν πολλά τα χρήματα, αλλά και τα 3-4 ευρώ γιατί δεν τα δώσεις, βρε Ιωσήφ.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ.
0: Και το κάνεις. Πιστεύω από μέσα Ιουλίου θα ξεκινήσει, αρχές Ιουλίου. Γιατί τέλος Ιουνίου που εγώ δεν υπήρχε αντίτιμο για το πάρκινγκ. Έμπαινε στην Ελλάδα, τέλος. Πάρκαρες, έφευγες. Και κάποιοι άνθρωποι έφευγαν και καλά κάνανε. Έφευγαν, ξέρεις, γυρίζανε αυτό και σου λέω: όχι, δεν θα το πληρώσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν τους θα δίνω.
0: Κοροϊδία ναι, τώρα.
1: Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Εγώ δεν ξέρω, λέει, γιατί κάνετε έτσι. Όλη την Πέμπτη που έφυγα για μία διούλα, η Αμαλία ήταν εδώ. Σήμερα που γύρισα από την μία διούλα, η Αμαλία είναι πάλι
0: Μπράβο.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Εδώ είναι το κορίτσι. Ήρθε για μία έκτακτη εμφάνιση.
0: Το Δήμος λέει: καλημέρα, παιδιά. Δήμος από Βόλο. Η ζωγράφια θα είχε κλείσει κανένα νησί. Αλλά θα είδε τις τιμές και έκοψε πίσω. Γι' αυτό γύρισε. Όχι, δεν είχα φύγει. Ήμουν εδώ. Για άλλους λόγους ξέρει.
1: Εδώ ήταν, τρέχει το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Άστο. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Η κυρία Βούλτεψη λέει δεν έκανε δημοσκόπηση. Τα ταρό έριχνε από όσο κατάλαβα, επειδή έφυγε ο ανάδρομος Ερμή. Στην καλημέρα μου και στην Αμαλία και γρήγορα καλές διακόπες.
0: Ευχαριστούμε. Γιώργο μου, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Δεν μαλώνω τους πολίτες που πήγαν εκεί. Κι εγώ πήγα. Και έκανα αυτό που έπρεπε. Φυσικά έκανε αυτό που έπρεπε. Αλλά όταν ξέρεις κάποια πράγματα βάσει νόμου και σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να τα κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Αλλά εγώ λέω, δεν μίλησα για τους πολίτες που πάνε, όπως ήμουν και εγώ και πήγα. Μίλησα για αυτούς που εκμεταλλεύονται. Γιατί αυτό είναι εσχροδία και εκμετάλλευση. Αυτό είπα, Γιώργο μου.
5: Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της λειτουργίας της επιχείρησης. Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναετόλιο Έτολο Ακαρνανίας. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, καταπατήσεις και 340.000 ευρώ παράνομες επιδοτήσεις, οι δραστηριότητες μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας δασονόμος. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις έχουν πλέον καθιερωθεί. Αντιδράσεις στην Κύπρο για προεκλογικές γιγαντοαφίσες Ισραηλινών πολιτικών.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
3: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
3: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείο 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
4: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
11: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
10: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
10: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
11: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
10: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
11: Το μέλλον στο σπίτι σας.
12: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με την ευγενική χορηγία της κυρίας Κάτζου, η οποία μας έκανε την έκπληξη και είναι μαζί μας εδώ σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Κάτι το οποίο δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά μας, οφείλω να ομολογήσω.
14: Ναι, ήταν έκπληξη, όπως το είπες ακριβώς. Ναι, ήταν έκπληξη, αλλά εντάξει, ωραία έκπληξη για κάποιους, για τους ακροατές μας εννοώ, με τα μηνύματα, με βάση τα μηνύματα που στέλνουν. Και λέει η Αναστασία, παιδιά, στο Πορτοράφτη πέρσι που είχε γίνει παρόμοιο πάρκινγκ, ήταν παράνομο και έκλεισε μετά από καταγγελία. Όλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Φιλιά, Αναστασία μου.
13: Εμένα πάντως μου έκανε εντύπωση ευχάριστη και στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στην Κάριστο. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση οι τιμές που υπήρχαν εκεί πέρα στα σετ. Δηλαδή από 5 έως 10 ευρώ.
14: Και στην Καλαμάτα το ίδιο.
13: Οι δύο ξαπλώστες και η ομπρέλα.
14: Η Καλαμάτα
13: 5
14: ήταν
13: 5 ευρώ, 10 ευρώ το περισσότερο.
14: 5 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση, χωρίς ξαπλώστρα καμία χρέωση. Έπαιρνε τον καφέ σου και ένα νερό, 5 ευρώ και δεν πληρώνει ξαπλώστρα. Σε όλη την παραλία τη Καλαμάτα. Αυτό πρέπει να το πω. Αυτό είναι το λογικό. Αυτό είναι το λογικό.
13: Καλημέρα και στον Τάσο, ο οποίος ρωτάει για τη δίκη των Τεμπών. Η δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά.
14: Ακριβώς.
13: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αν θα υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου μετά την εξέλιξη που υπήρξε με την πρόταση του αντιεισαγγελέα για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό περιμένουμε να δούμε, αν θα αλλάξει κάτι στην δίκη των Τεμπών. Εάν θα προκύψουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα με ενδεχόμενη παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Αλλά η δίκη, η κύρια δίκη των Τεμπών συνεχίζεται κανονικά. Εκεί δίνουν το παρόν τουλάχιστον κάποιοι από τους συγγενείς και οι δικηγόροι τους σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και είναι μια δίκη που, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14: Μπορεί να τελειώσει από μια στην άλλη. Βρε, Ωσήφη, τι γίνεται μετά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών? Γιατί όλοι οι οποίοι ταξιδεύουν για τα νησιά λένε ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει φέτος. Έτσι. Γενικότερα έχουν διατηρηθεί στα επίπεδα που ήταν και πέρσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι οικονομικές και φθηνές. Αλλά τουλάχιστον δεν ανέβηκαν. Το ίδιο όμως είπε και ο Υπουργός Ναυτιλίας, έτσι δεν είναι, ο κύριος Κικίλιας.
13: Έτσι είπε χθες ο κύριος Κικίλιας ότι φέτος δεν υπήρξαν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά ταυτόχρονα ότι έγιναν και μειώσεις, τουλάχιστον στα ταχύπλοα.
15: Φέτος, παρά τον πόλεμο, την ενεργειακή κρίση και το όλο αυτό τον χαμό, έχουμε παλέψει πάρα πολύ και σκληρά και δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και όχι μόνο αυτό, έχουν υπάρξει και στα ταχύπλοια και τα συμβατικά πλοία μειώσεις από το 35-42% για οικογένειες, για παρέσεις των τριών, για τα εισιτήρια της οικονομικής θέσης, για τα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής. Για τον ανταγωνισμό υπάρχουν και μάλιστα σημαντικές εκτόσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες, όπως στη Ραφίνα που η πρόσβαση από και προς το λιμάνι είναι δύσκολη και δεν μπορούμε να πάρουμε εκρηκτικά και να τεινάξουμε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα, θα συζητήσουμε με τον κόσμο, γιατί εμείς τον κόσμο και τους πολλούς υπηρετούμε.
13: Αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει στο λιμάνι της Ραφίνας, το οποίο Είχαν γίνει και κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί με την κίνηση και με τα πολλά δρομολόγια των πλοίων. Αλλά από εκεί και πέρα οι τιμές, όπως τουλάχιστον τις περιγράφει ο κύριος Κικίλιας, είναι ή σταθερές ή σε κάποιες περιπτώσεις όπως είναι τα ταχύπλοα έχουν υπάρξει και μειώσεις. Εγώ δεν έχω άποψη.
14: Και εγώ δεν έχω άποψη.
13: Γιατί δεν έχω ταξιδέψει, ούτε θα ταξιδέψω το καλοκαίρι. Να πω ότι έχω βγάλει εισιτήρια για να έχω εικόνα, αλλά φαντάζομαι οι ακροατές που μας ακούνε μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός εάν έχουν υπάρξει αυξήσεις ή όχι.
14: Εν τω μεταξύ, κανονικά οι αρχοί των κομμάτων εξακολουθούν να αλωνίζουν την Ελλάδα. Ενώ οι περιοδίες συνεχίζονται. Μπορεί ο Πρωθυπουργός, νομίζω έχω μετρήσει 14 φορές, να έχει επαναλάβει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, θα γίνουν την άνοιξη του 27, όμως συνεχίζονται. Και ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι. Έτσι, θα επισκεφτεί και το νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί έργα ανακαίνησης σε πολλές εγκαταστάσεις. Θα πάει λοιπόν, θα μιλήσει και με πολίτες. Αλλά Λέρο και Αγαθονήσι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στο Σεράφιο θα δημοσιοποιήσει την πρόταση της Ελλάδας για ισχυρές τοπικές κοινωνίες. 5 κομβικές αλλαγές για ουσιαστική ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των πραγματικών παρεμβάσεων της Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα αυτή η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο κύριος Ανδουλάκης στη μία θα ανακοινώσει ουσιαστικά την προσθήκη του κύριου Χουρδάκη στο Πασόκ. Άρα έχουμε. Καλά το πάει, στο Πασόκ, ναι.
13: Ναι.
14: Άρα υπάρχει κινητικότητα.
13: Υπάρχει δραστηριότητα.
14: Έτσι.
13: Πολιτική.
14: Ακριβώς.
13: Είναι λογικό αυτό.
14: Αν και τέλος Ιουλίου, συνήθως δεν βλέπαμε τέτοια δραστηριότητα. Να μου πεις, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν γίνουν την άνοιξη του 27. Πάντως και οι αρχηγοί συνεχίζουν τις περιοδίες τους και όχι μόνο αυτό, και κάνουν εκδηλώσεις για τα προγράμματά τους, για να προσφέρουν τα προγράμματά τους.
13: Καλημέρα και στο Μάνο. Άκουσε αυτό το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα για τα ακτοπλοϊκά και λέει: Βόρειο Αιγαίο, αύξηση τιμών αυτοκινήτου λόγω μείωσης έκπτωσης κατά 20%. Οπότε, να μία περίπτωση, τουλάχιστον όπως καταγράφεται για το Βόρειο Αιγαίο από το Μάνο. Καλημέρα και στη ζωή στον Άγιο Ανδρέα στο Κατάκολο. Ναι. Ωραίο μέρος.
14: Πανέμορφο, πανέμορφο.
13: Φέτος οι ξαπλώστες λέει έχουν 30 ευρώ η μπροστινή σειρά και 20 ευρώ η πίσω. Και ό,τι πάρεις βέβαια, ύστερα λοιπόν από 20 χρόνια που έρχομαι φέτος, ομπρελίτσα και
14: μια
13: καρεκλάκι.
14: Χαρά, ζωή μου. Ομπρελίτσα, καρεκλάκι.
13: Καλημέρα, ζωή, καλημέρα. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Δυτικό, καλημέρα και στον Χρήστο. Ναι, όντως λέει δεν ανέβηκαν οι τιμές, αλλά τα δρομολόγια σχεδόν όλα αργούν. Πλήρωσα λέει το Σαββατοκύριακο, πήγαινε έλα με το γρήγορο για ιατρικούς λόγους, 245, δύο άτομα και το αυτοκίνητο. Το γρήγορο λέει έκανε όσο και το απλό. Και κάνει αναφορά σε καθυστερήσεις που υπάρχει στα δρομολόγια των πλοίων. Καλημέρα και σε σένα, Χρήστο.
14: Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win Morning Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα τον κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
13: Καλημέρα και στον Παντελή. Πόσος κόσμος λέει πηγαίνει στη δίκη των Τεμπών, στην αίθουσα 1, πόσα άτομα? Εντάξει, κοίταξε να δεις, άκουσα παράπονα και το προηγούμενο διάστημα και από τον κύριο Πλακιά να λέει ότι πλέον βρισκόμαστε σε καθημερινή βάση 7 με 8 άνθρωποι. Από την άλλη μπορώ να καταλάβω όμως ότι δεν είναι το ίδιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση καθημερινή και για πολλούς συγγενείς έτσι από διάφορα μέρη της χώρας.
14: Είναι δύσκολο, δεν
13: να μπορεί. Μετακινούνται καθημερινά. Ακριβώς. Για να δίνουν εκεί το παρόν. Πηγαίνουν οι δικηγόροι. Σίγουρα πάντως δεν υπάρχει αυτή η παρουσία και η συμμετοχή που υπήρχε τις πρώτες ημέρες. Είναι λιγότερος ο κόσμος, αλλά δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει σε ανθρώπους τώρα που έχουν χάσει τους συγγενείς τους ότι δεν έχουν ενδιαφέρον.
14: Όχι,
13: αλλά είναι
14: μόνο
13: και οι συνθήκες της καθημερινότητας.
14: Επίσης και οι συνθήκες έχουν εργάζονται, είναι τα έξοδα.
13: Φυσικά,
14: τα
13: και
14: όλα,
13: τα έξοδα,
14: έτσι, όλα μέσα. Η Τατιάνα μας στέλνει ένα μήνυμα. Λέει: Καλημέρα σας, δουλεύω σε ταξιδιωτικό γραφείο στη Σάμο. Οι τιμές διατηρήθηκαν ίδιες μεν, αλλά μειώθηκαν εκτόσεις με κάρτες μέλους, οπότε πιο ακριβά τα πληρώνει ο κόσμος φέτος συγκριτικά με άλλες χρονιές. Μάλλον η Τατιάνα αναφέρθηκε, καλημέρα Τατιάνα μου, ότι υπήρχαν κάρτες μέλους σε κάποια εταιρεία.
13: Αυτό που είπε νωρίτερα και ο Μάνος,
14: ναι,
13: για το Βόρειο Αιγαίο, και
14: ναι,
13: μας
14: ναι, ναι,
13: και τώρα
14: ναι,
13: η Τατιάνα για τη Σάμο, για τις ναι, εκτόσεις είχε κάνει λόγο, έτσι. Λόγω μείωση τη έκπτωση, ναι, μα είχε γράψει ο Μάνος. Το ίδιο επιβεβαίωνε λοιπόν και η Τατιάνα.
14: Ναι, και λέει και η Ειρήνη. Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Επειδή έχω καταγωγή από Νάξο και ταξιδεύω κάθε χρόνο, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω για τα εισιτήρια που τα τελευταία χρόνια ανέβαιναν συνεχώς. Όντως δεν έχουν γίνει αυξήσεις και προς έκπληξή μου, στα εισιτήρια που έβγαλα για να ταξιδέψω με την οικογένειά μου, είδα έκπτωση πλέον αυτή που έχουμε εμείς που ταξιδεύουμε συχνά με κάρτες μπόνους, φιλιά. Εδώ είναι στο. Πρόσεξε, είναι κυκλάδες. Είναι άλλο. Είναι άλλη περίπτωση. Έτσι, σάμος είναι άλλη περίπτωση.
13: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος θέλει να επανέλθουμε στο θέμα με τις παραλίες, τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και ποιος έχει την ευθύνη, ξέρεις, για να τις παραχωρήσει
1: ναι,
0: και την εκμετάλλευση. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα και στον Γιώργο, επανέρχεται στο θέμα της Σύρου και της δολοφονίας εκεί. Της διασώστριας, γιατί δεν αναφέρεται, λέει, σαν διασώστρια του ΕΚΑΒ, γιατί εκεί δεν είχε μεταβεί με την επαγγελματική της ιδιότητα. Εντάξει, έτσι από την αρχή αναφέρθηκε, επειδή φορούσε και τα ρούχα της εργασίας της, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο από την αρχή, το θύμα λοιπόν αυτής της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τις έρευνες των αρχών.
1: Βρε, Ιωσήφ μου, τι γίνεται με τις φωτιές στην Ισπανία και Γαλλία?
0: Άστο, είναι τραγική κατάσταση.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τραγική
1: που...
0: κατάσταση.
1: Δηλαδή, βλέπεις εικόνες και σε πιάνει η ψυχή σου.
0: Μιλάμε για περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα τα οποία έχουν γίνει στάχτη σε Γαλλία και Ισπανία.
1: Έχουν ξεσπιτωθεί άνθρωποι από τα σπίτια τους, έχουν ξεσπιτωθεί.
0: Περισσότεροι από 400.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.
1: Οικολογική καταστροφή.
0: Τεράστια οικολογική καταστροφή. Σκέψου και τα ζώα.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πραγματικά οι άνθρωποι ζουν έναν εφιάλτη. Έναν εφιάλτη. Και να πω ότι αυτές τις περιοχές τους είχε χτυπήσει ο καύσωνας μέσα στον Ιούνιο 2-3 φορές.
0: Και τώρα πάλι είναι τώρα... πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες, τουλάχιστον στην Ισπανία. Αλλά η κατάσταση είναι δραματική. Και η χώρα μας συμμετείχε στη βοήθεια, η οποία πήγε στην Ισπανία. Έστειλε λοιπόν και η Ελλάδα εκεί δύο καναντέρ και πολύ καλά έκανε. Αλλά είναι μια κατάσταση που, όπως λένε οι Ισπανοί, οι ίδιοι οι Ισπανοί, οι πυροσβέστες, δεν αντιμετωπίζεται. Και έρχεται και νέο κύμα καύσων. Ναι, δηλαδή, έχει ανέβει η θερμοκρασία και το επόμενο διάστημα περιμένουν και νέο κύμα καύσων.
1: Οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ φέτος και κυρίως με τις πυρκαγιές, αυτές τις πυρκαγιές, τις τεράστιες. Η Νατάσα μας θέλει να μείνουμε και την ευχαριστούμε και επανέρχεται στο θέμα με τις ξαπλώσες και τις ομπρέλες. Λέει, ομπρελίτσα, καρεκλάκια, ναι. Αλλά αν πας με πλοίο ή και αεροπλάνο, πώς γίνεται να τα κουβαλάς? Αυτό γίνεται μόνο με το αυτοκίνητο. Και μετά βρίσκουν και τα κάνουν καλημέρα. Καλημέρα, Νατάσα μου, έχεις δίκιο.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτς Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφή.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Για πες μου, βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
0: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820 89 720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25689.
9: Βρεθούμε σήμερα.
10: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
9: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
10: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
9: Εντάξει.
10: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
9: Oh. είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
12: Ρε χαμός με την Οδύσσια, τι έχει γίνει. Βρήκαμε θέμα τώρα, συζήτηση.
13: Ναι, βρήκαμε.
12: Προγόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό.
13: Ναι, και με την μαύρη.
12: Από την αρχή, όταν μάθαμε ότι θα είναι μαύρη η ωραία Ελένη, θυμάσαι τι χαμός είχε γίνει.
13: Βέβαια.
12: Τώρα λοιπόν που προβλήθηκε η ταινία, εγώ σχολιασμός για όλα τα θέματα.
13: Ναι, βέβαια. Είμαστε και ειδικοί όλοι στα πάντα, σε αυτή τη χώρα.
12: Είμαστε και κριτικοί κινηματογράφου.
13: Απ' όλα. Οικονομολόγοι, πλάτς, πλούτς, πλάτς. Υποδείκτης πλάτς και πλούτς.
12: Καλημέρα Αναστασία, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα και στον Κωστή. Εκεί στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία, στέλνει τις ευχές του για τον Αλέξη Τσίπρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
13: Ναι, δεν διαβάζουμε όλα αυτά.
12: Όχι, εντάξει. Πολλές διαμαρτυρίες ακόμα και τώρα σχετικά
13: σήμερα
12: με
13: σήμερα δεν είναι το Αγίου Αλεξάνδρου,
12: όχι.
13: Αλεξίου κάτι.
12: Όχι.
13: Νομίζω τέλος του μήνα πρέπει
12: Αλέξιος
13: να είναι.
12: Αλέξιος είναι Μαρτίου. Αλέξιος είναι 17 Μαρτίου.
13: Είσαι σίγουρος?
12: Το θυμάμαι αυτό. Τώρα μην με βάζεις να ψάχνω το γιορτολόγιο. Κάτσε να σου πω. Πότε γιορτάζει ο Αλέξιος? Είναι εύκολα πλέον τα πράγματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
13: Κάτι, γιατί το λέω εγώ, γιατί.
12: Να το. Ο Αλέξης γιορτάζει 17 Μαρτίου. Ημέρα μνήμης του Οσίου Αλεξίου. Ναι. Καλά θυμάμαι εγώ. Μετά με λες και αλειτούργητο.
13: Ναι.
12: Εγώ τουλάχιστον είμαι κινητό εορτολόγιο.
13: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
12: Όχι, σήμερα είναι γενέθλια. Δεν έχει καμία σχέση με τη γιορτή.
13: Ο Αλέξανδρος όμως γιορτάζει, λέει, κυρίως στις 30 Αυγούστου. Η μέρα μνήμης του Αγίου Αλεξάνδρου. Ναι,
12: 30 Αυγούστου, βέβαια.
13: Ναι, ναι.
12: Και η Γεωργία λέει, τι έγινε, η Αμαλία δεν αντέχεις μακριά, το ξεκουράστηκες τόσο γρήγορα ή δεν αντέχεις χωρίς τον καλαμαράκι?
13: Το δεύτερο.
12: Όπω 2.20 το πετρέλαιο κίνηση στην Κέρκυρα.
13: Ναι,
12: ωραία. Φίλε. 2.20. Εδώ να μου πεις, το είδαμε σήμερα εδώ στην Αττική, 2.039. Δεν θα έχει 2.20 στην Κέρκυρα. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Σοκράτη. Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιάννης Παπαγιάννης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, όχι με την κυρία Αμαλία Κάτζου, αλλά με την κυρία Κασιανή Βράχα.
13: Εγώ θα είμαι μαζί σας, μαζί με τον κύριο Διβάνη, δηλαδή, όχι μόνη μου. Νομίζω είναι, πέφτει Δευτέρα 3 Αυγούστου, αν το λέω σωστά. Νομίζω είναι πρώτη Σάββατο, 3 Αυγούστου.
12: Λοιπόν, θα σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο στην άδειά σου, να ξεκουραστείς.
13: Δεν μισάλες ευχές, άστο.
12: Όχι ρε πουλάκι μου.
13: Ναι, πουλάκι μου.
12: Και ραντεβού να σου πω, εμείς ραντεβού 31 Αυγούστου, δεν χρειάζεται πριν. Ούτε να με πάρεις τηλέφωνο.
13: Πώς δεν γίνεται, πώς θα συνοηθούμε?
12: Δεν θα συνοηθούμε, εμείς 30 Αυγούστου. Κυριακή.
13: Εγώ θα σε παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο.
12: Δεν θα απαντάω, θα στο κλείνω να ξέρεις. Έτσι και παίρνεις, εγώ θα κλείνω. Άμα παίρνεις επίμονα στην άδειά μου.
13: Επίμονα θα σε παίρνω.
12: Μέχρι που θα σε μπλοκάρω.
13: Πρόσεξε, μην με μπλοκάρεις. Αλίμονός, τι έχει να τραβήξει.
12: Δεν
13: την άλλη
12: θέλω,
13: σεζόν.
12: Ρε πουλάκι μου, να με ενοχλήσεις. Θέλω να με αφήσεις να καθαρίσεις το μυαλό μου.
13: Δεν θα καθαρίσεις.
12: Πρέπει ο ηλεκτρικός εγκέφαλος να είναι σε πλήρη λειτουργία.
13: Το δικό μου μυαλό είναι ιδιαίτερο. Η μία πλευρά είναι πυγμένη. Εσένα ο εγκέφαλος
12: γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθεί και ο δικός μου για να σε πλησιάσει. Λοιπόν, καλά να περάσεις. Καλή συνέχεια στην άδειά σου.
13: Καλά, αγόρι.
12: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα.
13: Άρα,
12: πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο. Ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Καλημέρα παιδιά, ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί σαν το ψωμί του Άι Νικόλα δεν θα βρεις.
5: Μπράβο Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα κύριε πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο. Τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
8: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
7: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
8: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
7: Με έκανες χώμα.
8: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει!
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
10: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Πώς εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα εδώ, Τρίτη, 11 με 2 το μεσημέρι. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, εκτάκτος. Μέχρι την Παρασκευή θα πάμε έτσι, που ξεκινάει και η δική μου καλοκαιρινή άδεια. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Βάσια Κούτρα απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και στα δικά σας email, δηλαδή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@3lfm.gr και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός που εκφωνεί και ετοιμάζει, συντάσσει δηλαδή, τα δελτία και τους τίτλους ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026. Πάει σιγά σιγά τον δρόμο και τον Ιουλίο. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό μήνα του χρόνου, τον Αύγουστο. Τρίτη 28 Ιουλίου. Σήμερα το δικό μας το εορτολόγιο. Θα σας πω αμέσως το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναγράφει, επιλέξει τα εξής. Μαρτύρων Ακακίου του Ενμιλίτο, Δροσίδος και Φταθίου του Εναγκύρα. Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Κασανδριανού, Οσίων Ειρήνης Ουγμένης της Μονής Χρυσοβαλάντου και Παύλου του Ξηροποταμινού. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένα ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Και λίγοι φίλοι να έχουν το όνομα αυτό. Τους ευχόμαστε χρόνια πολλά. Όπως χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όποια φίλη ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Πλούσια σήμερα η μέρα σε πολιτικό και όχι μόνο ρεπορτάζ, ενώ θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες εμείς του πολιτικού ρεπορτάζ, πολιτικοί συντάκτες, να είμαστε λίγο χαλαροί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Το αντίθετο μπορώ να σας πω ότι συμβαίνει. Από το πρωί υπάρχει δραστηριότητα στο πολιτικό ρεπορτάζ και θα υπάρξει και αρκετά ενδιαφέρουσα συνέχεια. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Εννοείται όπως τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πάμε και σήμερα με ελληνική μουσική, μόνο ελληνική μουσική.

0: να σκεφτεί.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη Μεγάλη Οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται με την Οδύσσεια, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, μια συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές ελληνική μουσική.

0: να σκεφτείς.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Από το πρωί ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε, χθες μάλλον, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον συνεχάρη για την απόδοση της Οδύσσειας στη Μεγάλη Οθόνη. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τηλεδιάσκεψη με τον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη. Σκηνοθέτης ο οποίος, από ό,τι φαίνεται με την Οδύσσεια, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, μια συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη

0: στο ιστορικό και εισπρακτικό ρεκόρ σε όλο τον πλανήτη, ενώ εισιτήρια όσον αφορά την ταινία, η οποία κάνει τρομερή επιτυχία και εντός και εκτός Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα μεταβεί σε Λέρο και Αγαθονήσι. 7 υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει νέες προσχωρήσεις σήμερα. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Έχουμε καλά ενημερωμένο ρεπορτάζ. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει από την πλευρά του το πρόγραμμα της αυτοδιοίκησης του νέου κόμματός του. Και όλα αυτά ενώ περιμένουμε το απόγευμα την πολύ σημαντική για τις διεθνείς εξελίξεις συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, μια συνάντηση η οποία γίνεται υπό την πίεση του Ισραηλινού λόμπι και η οποία από ό,τι φαίνεται θα βγάλει αποτελέσματα. Θα δούμε ποια ακριβώς για τα θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να σας πω ότι χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα μου πείτε, κύριε Παπαγιάννη, ενδιαφέρεται κανένας πολίτης για το τι σημαίνει συνταγματική αναθεώρηση? Κακώς. Θα έπρεπε όλοι οι πολίτες να ενδιαφέρονται γι' αυτό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το πολιτικό σύστημα και γενικότερα, αν θέλετε, για το κοινοβούλιο, για τους εκπροσώπους του κοινοβουλίου, να βρουν κάποιες κοινές παραμέτρους, να συνεννοηθούν σε βασικά πράγματα που θα λειτουργήσουν μεταρρυθμιστικά για την πορεία του πολιτικού συστήματος από εδώ και πέρα. Δυστυχώς. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο, δεν προέκυψε συνένεση και πολύ αμφιβάλλω αν ρωτήσουμε 100 πολίτες τι περιλαμβάνουν, ποια άρθρα περιλαμβάνει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση, ζήτημα αν ξέρει έστω ένας τι ακριβώς συζητήθηκε και τι ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Περιμένει και στη γραμμή, θα περιμένει ένα-δύο λεπτά ακόμα ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος με την επιστημονική ιδιότητα του καθηγητή στο συνταγματικό δίκαιο θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Τι είναι το άρθρο 16, τι περιλαμβάνει το άρθρο 30, τι περιλαμβάνει το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, πώς ψήφισαν χθες τα κόμματα και η κυβέρνηση ξεχωριστά και γιατί δεν προέκυψε συμφωνία. Και πώς θα σ' αποχωρήσω. Τι σημαίνει ότι 17 διατάξεις από τις 33 εγκρίθηκαν με πάνω από 160 ψήφους και τι προϋποθέσεις υπάρχουν για να αλλάξουν συνταγματικές αυτές διατάξεις. Σας δίνω σε γενικές γραμμές το πλαίσιο της σημερινής ειδησιογραφίας, μαζί βεβαίως με τα κοινωνικά θέματα, κυρίως με το θέμα της Σύρου, όπου έχουμε νέα δεδομένα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αναφέρομαι στη δολοφονία της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Και όλα τα βίντεο, ντοκουμέντα τα οποία βγαίνουν και αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα μας τα πει αργότερα ο Γιώργος Καλιακμάνης αναλυτικά. Τώρα, Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει γρήγορα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του Λεκανοπεδίου Αττικής και ποιο είναι αυτό, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους οδηγούς αυτή την ώρα. Στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος Πανόρμου. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών για μια ακόμη μέρα συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι Αθηναίοι και αν φύγουν από τα αστικά κέντρα, η πόλη δεν αδειάζει με τίποτα. Όταν κάθε οικογένεια έχει 2 με 3 αυτοκίνητα, πώς να αδειάσει? Κάποιος μένει πίσω στην οικογένεια. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Ανδρέας Λοβέρδος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λοβέρδο.
2: Καλημέρα, σχολή Ευελπίδων από τα δικαστήρια.
0: Τι έχει, μάχημος, δικηγόρος, ε? Τι υπόθεση έχετε, ποινικό?
2: Όχι. Μια εισαγγελική διάταξη ζητάω. Για παροχή στοιχείων από μια δημόσια υπηρεσία για τον πελάτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν χθες από την Ολομέλεια, κύριε Λοβέρδο, οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Μπορείτε να μας πείτε τι σημαίνει αυτό και τι δρόμος ακολουθείτε από εδώ και πέρα κοινοβουλευτικά και συνταγματικά?
2: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5, δηλαδή 180 βουλευτών.
0: Στην επόμενη Βουλή.
2: Στην επόμενη.
0: Μάλιστα.
2: Άρα ξεκινήσαμε όχι όπως καθένα.

0: Έλα, ναι. Αλλά ξεκινήσαμε καλά. Και οι πολίτες, γιατί άκουσα τον εισαγωγικό σας πρόλογο, οι πολίτες που δεν είναι καν ενημερωμένοι, κύριε Παπαγιάννη, ότι γίνεται και αναθεώρηση.
1: Ναι, είναι τρομερό, δεν το ξέρει κανείς και δεν ασχολείται κανένας με αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν, και εδώ αξίζει να κάνουμε και μια συζήτηση για την επιφύλαξη της αντιπολίτευσης.
1: Ναι.
0: Και αναφέρομαι στη διάταξη του άσβου 86 του Συντάγματος που σχετίζεται με την ποινική ευθύνη των υπουργών.
1: Πέρασε με 159, ναι.
0: Όπου η πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου έτυχε πολύ θετικής υποδοχής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Mm-hmm.
0: Την κατέγραψαν ως ένα στοιχείο επέκτασης.
1: Ναι, εδώ βλέπω όμως ότι καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, κύριε Λοβέρδο.
0: Ενδυνάμωσης του κράτους δικαίου. Η καταψήφιση από κάποιους βουλευτές, όχι τους περισσότερους, τους λιγότερους, είναι προβληματική. Και είναι πολύ προβληματική, κύριε Παπαγιάννη. Όταν προκύπτει και από εκείνους που ήθελαν να αλλάξει το άρθρο 86.
1: Ναι.
0: Να καταλάβω την επιφύλαξη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, για κάποια διάταξη η οποία θέλει να αναθεωρηθεί και με τη δική του συμβολή στην επόμενη Βουλή και υποπτεύεται, υποψιάζεται, δεν εμπιστεύεται την πρόθεση της πλειοψηφίας, την οποία θεωρεί ότι θα υπάρχει ως πλειοψηφία και στην επόμενη Βουλή, αυτό είναι πολιτική παρατήρηση, αλλά να το καταλάβω. Ας πούμε, αν πρόκειτο για το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Σωστά.
0: Εκεί, κύριε Παπαγιάννη, αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι, για το άρθρο 86, γιατί. Ξέρετε ότι υπήρξαν 40 βουλευτές που δήλωσαν παρόν.
0: Η κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής, αυτού του ευτελισμού της δικαιοσύνης και του κοινοβουλίου, μιας πραγματικά ευτελιστικής διαδικασίας, ντρέπομαι και που το συζητάω, η κατάργηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη. Αυτό έπρεπε να το ψηφίσουν όλοι.
1: Ναι, δεν το ψήφισαν όμως.
0: Γιατί όλοι έχουν την εμπειρία.
1: Προσέξτε, το περίεργο είναι ότι δεν το ψήφισαν 95 βουλευτές. Okay.
0: Από και ένα ακόμη.
1: Και οι 40 ακόμη, δήλωσαν γιατί παρόν. Δεν είχαν άποψη δηλαδή, ούτε υπέρ, ούτε κατά.
0: Ναι, κάποιοι που ψηφίζουν παρόν το κάνουν για να αποφύγουν προβλήματα πολιτικά και
1: προφανώς,
0: εσωτερικά.
1: Προφανώς.
0: Γιατί θα έπρεπε να πούνε και στο 16, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν για το 16 οι βουλευτές λένε ναι, πρέπει να αναθεωρηθεί. Και άλλοι λένε πρέπει να καταργηθεί ακόμη και ο νόμος Πιερακάκη.
1: Mm-hmm.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι το παρόν ναι, διευκολύνει προς ώρας.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω να πω, γιατί εσείς είπατε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το 30, το 86 είπατε.
1: Είπα για το 30, το άρθρο 86, είπα το άρθρο 16.
0: Το 16, να πω ένα
1: ναι, άλλο,
0: που είναι κατά τη γνώμη μου τρομερά σημαντικό. Εκεί αναρωτιέστε, γιατί είμαι και δικηγόρη στους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τι τους πείραζε η καθιέρωση του προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας ψηφισμένου σχεδίου νόμου.
1: Ναι.
0: Που είναι υποχρεωτικό μετά για όλα τα δικαστήρια.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γλιτώσουμε καθυστερήσεις
1: πολιετής. Δεν ξέρω το σκεπτικό.
0: Γιατί σε αυτό όχι, γιατί.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν να καταλάβω την επιφύλαξη εκεί που φοβάσαι και θες να συμμετάρχεις το 100% γιατί το θεωρείς κρίσιμο. 103. Σας το λέω κι εγώ. Το 103 είναι το πιο δύσκολο άρθρο. Γιατί πρέπει από τη μια να επιβάλλει την αξιολόγηση με συνταγματικό τρόπο εννοώ φυσικά, αλλά απ' την άλλη πρέπει να προστατευτεί και η αμεροληψία ναι, αυτής της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εκεί θα καταλάβαινα.
1: Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Λοβέρδος αναφερόμενος στο άρθρο 103 εννοεί το άρθρο που είναι υπό αλλαγή, το άρθρο του συντάγματος δηλαδή, υποχρέωση αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας με δυνατότητα συμμετοχής και του ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο κύριος Λοβέρδος.
0: Αναφέρομαι σε αυτό γιατί αυτό οδηγεί και σε απόλυση.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, επειδή πρέπει να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό το θεσμικά εγγυημένο διαδικαστικό τρόπο λήξης της σχέσης υπαλλήλου με το δημόσιο, ο άλλος επιφυλάσσεται. Σου λέει κάτι να δω, θα υπάρξει ισορροπία
1: ναι,
0: στην τελική διατύπωση. Γι' αυτό ναι, μεν συμφωνώ να γίνει, αλλά ας το αφήσουμε για την επόμενη Βουλή όλοι μαζί να το βρούμε. Να τους καταλάβω. Στο 86,
1: τώρα,
0: στο 16, στα θέματα της συνταγματικότητας των νόμων, εκεί δεν τους καταλαβαίνω καθόλου.
1: Ωραία, πέστε μας λίγο
0: και
1: τώρα.
0: Και άλλα.
1: Έχετε, δηλαδή, είναι και άλλα, είναι όλα τα άρθρα, τα έχω εδώ μπροστά μου και έχω αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Κρίσιμο πολιτικό θέμα που αφορά το νυν υπάρχον πολιτικό σύστημα. Στο άρθρο 29,
1: ναι,
0: η πλειοψηφία προτείνει και χαίρομαι που ανήκω.
1: Μισό λεπτό, να λέμε και ποιο είναι το άρθρο 29, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος.
0: Για τα πολιτικά κόμματα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, σου λέει με νόμο να προβλεφθεί η διαδικασία ίδρυσης.
1: Ναι.
0: Όταν έχεις κόμμα που αμφισβητείται η συλλογή των 200 υπογραφών που κατέβεσε στο πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου, αμφισβητείται. Και εγώ δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι να αμφισβητηθεί, αλλά αμφισβητείται.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μια διαδικασία στον αέρα. Εγώ ίδρυσα πολιτικό κόμμα. Η προσοχή μου ήταν τρομερή, κύριε Παπαγιάννη, μην κάνω λάθος.
1: Προφανώς. Ο φάκελος να είναι ολοκληρωμένος που θα πάει στον Άριο Πάγο.
0: Και σωστός και μια χαρά και νομικά άρτιος. Όταν αυτό δεν το έχεις ρυθμίσει και γίνεται χαμός και έχεις τώρα τέτοια αμφισβήτηση, τι σε πειράζει να πεις ναι, επιτέλους,
1: ναι,
0: το ύψιστο για τη δημοκρατία θεσμικό μόρφωμα που είναι το κόμμα, να προβλέψω την ίδρυσή του με νόμο και αυτό να το πω στο άρθρο 29.
1: Μάλιστα.
0: Τι σε πειράζει.
1: Τώρα, πέστε μας λίγο τη διαδικασία. Η διαδικασία είναι να επανέλθει μετά η ψηφοφορία, να ξαναγίνουν ψηφοφορίες μετά από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι, πότε θα.
0: Πώς... Και μετά πάμε στην επόμενη βουλή.
1: Και ποια επόμενη, μπορεί να υπάρξουν δύο επόμενες βουλές. Δηλαδή, στην πρώτη να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Που σημαίνει.
0: Έχει κριθεί αυτό όταν ετέθη το θέμα της παραγραφής υπουργικού αδικήματος.
1: Ναι, οπότε και η δεύτερη βουλή μετράει λοιπόν.
0: Η βραχίδια μία ή δύο ημερών βουλή δεν μετράει.
1: Δεν μετράει. Okay. Άρα, αν προκύψει η νέα εκλογική αναμέτρηση, θα μετρήσει κανονικά αυτή η νέα εκλογική αναμέτρηση που έχει παλιά.
0: Αν μετράει, ναι, με δύο μέρες,
1: ναι,
0: που δεν θα προλάβεις να κάνεις αναθεώρηση, καταργείται η διαδικασία. Όχι, είναι λάθος.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκαν 17 από τις 33 διατάξεις με πάνω από 160 ψήφους. Τώρα, η δεύτερη προαναθεωρητική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μήνα μετά. Δηλαδή, τέλη Αυγούστου, φαντάζομαι, αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Νομίζω ότι τα αποτελέσματα περίπου θα είναι τα ίδια.
1: Περίπου θα είναι τα ίδια. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις.
0: Άρα μετά έχουμε αναθεώρηση,
1: ναι,
0: υπάρχει πρόταση και εκκρεμεί η διαμόρφωση των διατάξεων και η τελική ψηφοφορία στην επόμενη βουλή.
1: Με πόσες ψήφους μετά γίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις?
0: Όποια δεν πήρε 150, όποια δεν πήρε 180 τώρα πρέπει να πάρει στην επόμενη βουλή.
1: Κατάλαβα. Και όσες πήραν που δεν πήρε καμία, θα πρέπει να πάρουν 151 στην επόμενη βουλή. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Λοβέρδο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης. Τώρα για το παρόν έχουμε εδώ πολλά μηνύματα. Θα πω καλημέρες αναλυτικά σε λίγο. Πραγματικά είναι περίεργο που ορισμένοι βουλευτές επιλέγουν μονίμως το παρόν. Ενώ έχουν συγκεκριμένες επιλογές, ναι ή όχι, να επιλέγεις μονίμως το παρόν. Το οποίο δεν εκφράζει τίποτα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ χθες ερωτήθηκαν οι βουλευτές αν συμφωνείτε με συγκεκριμένα άρθρα. Συμφωνείτε, ναι ή όχι. Υπάρχει βέβαια και το παρόν. Κάποιοι ψήφισαν παρόν. 40 παρακαλώ.

0: Πάντως από μια έρευνα που έχει γίνει, ελάχιστοι πολίτες όχι απλά έχουν κατανοήσει, αυτό πρέπει να έχει κάποιες νομικές, κάποιες γνώσεις από νομικές και πολιτικές επιστήμες για να κατανοήσεις τι σημαίνουν αναθεωρητές, διατάξεις και πώς ερμηνεύονται όλα αυτά τα άρθρα. Και μόνο ως έννοια, ως πολιτική έννοια, τι σημαίνει η αναθεώρηση του συντάγματος και πόσο συντηματική είναι για το πολιτικό σύστημα και την κοινωνία γενικότερα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνενέσεις που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Είναι η πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, που υπήρξε άρνηση σε όλα τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα στην πρώτη διαδικασία από τη μεταπολίτευση και μετά. Δεν συμφώνησαν σε κανένα, ενώ επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά από αυτά τα οποία λένε, αλλά επειδή η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και πρέπει κάθε κόμμα να περιφρουρήσει τα ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά του, καταλαβαίνετε ότι παίζεται και ένα θεατράκι εκεί μέσα, αναλόγως στο πόσο προσεγγίζει ο καθένας. Έχουν χαθεί τρομερές ευκαιρίες για αλλαγές στο ελληνικό σύνταγμα, τρομερές ευκαιρίες από το από δεκαετία του 80 και μετά, και από ό,τι φαίνεται το πολιτικό σύστημα δεν βάζει μυαλό. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλό είναι να βλέπουμε τις διαδικασίες στη Βουλή. Δυστυχώς, κυρία Στεριοπούλου, αν δείτε από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων τι ποσοστά τηλεθέασης πιάνουν οι συνεδριάσεις της Βουλής στο κανάλι της Βουλής, θα τρελαθείτε. 0,1-0,2% επί των ανοιχτών δεκτών δηλαδή. Ούτε ένας, λιγότερο από ένας στους 100 τηλεθεατές βλέπει εκείνη την ώρα το κανάλι της Βουλής. Και μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Προημερησίας διατάξεως, συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια απλή επίκαιρη ερώτηση ενός βουλευτή που απαντάει ο Υπουργός. Μιλάμε για μεγάλες συνεδριάσεις. Για συνεδριάσεις κρίσιμες στις ομοίες στις οποίες συμμετέχουν πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό βεβαίως δείχνει και κόπωση και απαξίωση και οργή, δείχνει πολλά πράγματα από την πλευρά των πολιτών. Δεν είναι καλό πάντως. Και μην απορούμε για ποιο λόγο κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνει και το ποσοστό της αποχής. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα Σόφη, να είσαι καλά με τις υπέροχες φωτογραφίες σου. Καλημέρα Γιάννη μας και καλή τριώρη εκπομπή. Τρεις μέρες ακόμη και μετά εύχομαι να ξεκουραστείς κι εσύ, γιατί οι δημοσιογράφοι της δικής σου αξίας ποτέ δεν ξαποσταίνουν. Καλημέρα Σόφη. Τώρα ξέρεις, θα ξεκουραστώ, είναι σχετικό. Με ένα λάπτοπ είμαι συνέχεια και με το κινητό, αλλά θα προσπαθήσω φέτος, γιατί από ό,τι φαίνεται και φέτος θα πάω διακοπές με όλη την οικογένεια. Τα κορίτσια δηλαδή, αν και είναι 23 και 20 ετών, ακολουθούν ακόμα τον μπαμπά και τη μαμά. Θα προσπαθήσω να αλλάξω παραστάσεις, να ξεκουραστώ. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο Λικουρίνο. Να σε καλά, Νίκο. Κάτσε εδώ τρεις ώρες. Θα ακούσει ωραία ελληνική μουσική, συνεντεύξεις, σχόλια, παρασκήνια. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και σήμερα η εκπομπή.
1: Τα περασμένα και εγώ
0: Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα που μου στέλνει εδώ μια απόδειξη από Κιλικίο Καντίνα με. Τι είναι αυτό, στην Καλαμάτα. Καφές, τι ακριβώς είναι, δεν βλέπω τι προϊόν είναι. Για στείλε μου φίλε το προϊόν να καταλάβω. Ό,τι και να είναι κοστίζει 4,50, μήπως είναι καφές. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον coach τον Μιχάλη. Να σε καλά αγαπητέ coach. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Για να υπάρξει και να είναι σε ισχύ τα δημοψηφίσματα που προτείνεις εσύ αγαπητέ Γιάννη, θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη συμμετοχή. Προβλέπετε ότι αν δεν υπάρχει ανάλογη συμμετοχή δεν είναι έγκυρα τα δημοψηφίσματα. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε τρεις και λίγο, γιατί θα χάσει και την θεσμική και συνταγματική του αξία. Εδώ συζητάμε κατά πόσο ήταν σωστό ή περιττό το δημοψήφισμα που έγινε επί Τσίπρα, για το ναι ή όχι, το οποίο μετατράπηκε σε ναι τελικά. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Ούτε αυτό δεν διαθέτουν κάποιοι βουλευτές, μη ζητάτε το αυτονόητο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη. Να σε καλά Δημήτρη, την καλημέρα μας. Ούτε εσύ το παρακολουθείς. Λογικό είναι λοιπόν, η πλειοψηφία δεν το παρακολουθεί. Είναι λογικό. Καλημέρα και στο φίλο το Φίλιππο. Τα δύο, το δικό μας είναι από τα πιο προχωρημένα συντάγματα. Πιο προχωρημένα Το κορυφαίο όλων είναι το Γαλλικό Σύνταγμα, δεν το συζητάμε. Εκεί βασίζεται η σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία όλων των ευρωπαϊκών και όχι μόνο χωρών. Εκεί βασίστηκε και το Αμερικανικό Σύνταγμα και το Βρετανικό. Όλα τα συντάγματα, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει σύνταγμα, τουλάχιστον χώρα που να είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλα τα συντάγματα είναι βασική αρχή στη θεωρία των πολιτικών επιστημών. Εκεί βασίστηκαν, στο Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο, αν θέλετε, ήταν και το πιο προχωρημένο για την εποχή του, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και πριν την πτώση της Βαστήλης. Υπήρχαν βέβαια κενά, τα οποία αναμορφώθηκαν ανάλογα σε κάθε χώρα, αλλά σε γενικές γραμμές τα συντάγματα είναι περίπου τα ίδια. Αλλάζουν σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν το 99,9% των χωρών δεν έχουν προβλέψει την απαγόρευση των μη κρατικών ΑΕΗ. Εμείς το είχαμε προβλέψει αυτό για διαφορετικούς λόγους. Θα τα πούμε μετά τις και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων της λειτουργίας της επιχείρησης. Πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε εργοστάσιο κονσερβοποίησης βρώσιμων ελιών στο Παναετόλιο Έτολο Ακαρνανίας. Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, καταπατήσεις και 340.000 ευρώ παράνομες επιδοτήσεις, οι δραστηριότητες μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας δασονόμος. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, καθώς οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις έχουν πλέον καθιερωθεί. Αντιδράσεις στην Κύπρο για προεκλογικές γιγαντοαφίσες Ισραηλινών πολιτικών.
2: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Ο πολίτης δηλαδή να μην χάσει ώρες από τη δουλειά του, αλλά να ψηφίσει με κωδικούς παράλληλα, όπως είναι οι κωδικοί τάξης ή κάτι ανάλογο, και έτσι να συμμετέχει μαζικά.
12: Που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα.
11: Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, το έχουν αναλύσει σοβαροί οι πολιτικοί επιστήμονες και συνταγματολόγοι. Αν κάθε τρεις και λίγο διενεργούμε δημοψηφίσματα, η συμμετοχή να είναι στο 20-30%. Να ευτελιστεί τελείως δηλαδή η διαδικασία και να μην μετρήσει ως έγκυρο το αποτέλεσμα.
12: Και θα πλένω. Τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή αυτός.
11: Λοιπόν, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview. Έχει κάνει, πόσες δημοσκοπήσεις έχετε κάνει κατά τη διάρκεια του 26, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
13: Καλημέρα. Έχω χάσει το λογαριασμό. Δεν ξέρω, πρέπει να είναι πάνω από 100 οι δημοσιευμένες, οι αδημοσίευτες, πρέπει να είναι άλλες 200 περίπου. Γιατί ξέρετε, δεν τις βλέπετε όλες.
11: Τώρα εδώ είμαστε, εδώ, γι' αυτό σας βγάλαμε. Να πούμε καλημέρα καταρχάς, καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Είναι ο κύριος Βασιλιάδης, πολιτικός αναλυτής της Interview, γνωστός δημοσκόπος. Μία από τις εταιρείες οι οποίες διενεργεί αρκετά συχνά έρευνες κοινής νόμης, πανελλαδικού ή και τοπικού χαρακτήρα. Όταν λέμε αδημοσίευτες έρευνες της κοινής νόμης, κύριε Βασιλιάδη, τι ακριβώς εννοούμε?
13: Δεν είναι των πρεσβειών πάντως. Αυτά είναι fake news που κυκλοφορούν. Κανένας, τουλάχιστον Έλληνας δημοσκόπος, δεν κάνει για ξένες πρεσβείες. Δηλαδή, εγώ που μιλάω με τους πιο
11: σημαντικούς
13: και πιο επιδραστικούς δημοσκόπους της χώρας, τους γνωστούς μεγάλους, τους ξέρετε και εσείς έναν
11: προς έναν,
13: δεν υπάρχουν ξένες πρεσβείες και δεν είναι σαχλαμάρες. Απλά οι δημοσκοπήσεις που δεν δημοσιεύονται αλλά διενεργούνται είναι αυτές που κάνω εγώ ή ο Θωμάς ο Γεράκης ή ο ξέρω εγώ ο Ζαχαρίας ο Ζούπης, που κάνουμε για διάφορους βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, για δημάρχους, για υπουργούς.
11: Και έχετε μια εικόνα.
13: Βεβαίως έχουμε εικόνα και έχουμε και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που σας δίνουν τις πανελλαδικές. Γιατί είναι άλλο να κάνεις μια πανελλαδική και άλλο να κάνεις σε 4-5 νομούς της Μακεδονίας, ας πούμε. Για
11: είναι πιο περιορισμένο δηλαδή το κοινό.
13: Όχι, είναι πιο ξεκάθαρη εικόνα. Α. Γιατί αυτές οι μικρότερες σε περιοχές, αν θέλετε, δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν τις μεγάλες δημοσκοπήσεις πανελλαδικές. Δηλαδή, παίρνουμε και εκεί ένα κλίμα, βλέπουμε πώς αντιδρούν τα κόμματα εκεί, ποια είναι η εικόνα, οι βουλευτές, οι τριεδρικές, οι τετραεδρικές. Αυτά παίζουν ρόλο και στον τοπικό ψηφοφόρο που στην πανελλαδική ψηφοδημοσκόπηση δεν βγαίνει στο σύνολό του. Έχουμε μια εικόνα γενικότερα, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, ΠΑΣΟΚ, αριστερά.
11: Ναι, τώρα, από την εικόνα που έχετε, ενδιαφέρεται ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών σας, γι' αυτό το οποίο λέμε συνταγματική αναθεώρηση. Σχολιάζαμε πριν με τον κύριο Λοβέρδο ότι ελάχιστοι είναι οι πολίτες που όχι απλά ενδιαφέρονται, που έχουν κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η ανώτατη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και του κοινοβουλίου. Ενδιαφέρει τους πολίτες.
13: Κοιτάξτε, όπως είπατε, η τηλεθέαση της Βουλής είναι πάρα πολύ χαμηλή. Όμως είμαι από αυτούς που συνεχίζω να πιστεύω ότι η πολιτική παράγεται στη Βουλή. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά αναπαράγεται. Δεν μπορείς λοιπόν να μην έχεις τη Βουλή η οποία θα παράξει την πολιτική και μετά να έχεις τον Παπαγιάννη ο οποίος θα τη φέρει στο ραδιόφωνο ή θα τη φέρει στο site ή οπουδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι λέμε ότι έχει χαμηλή τηλεθέαση δεν εξηγεί τα πάντα, δεν απαντάει στα πάντα. Προφανώς δεν είναι μια σαπουνόπερα η Βουλή, ούτε είναι κάτι, ξέρω εγώ, ένα σύριαλ που θα κάτσει κάποιο να δει τι θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Σα μιλώ εγώ που εγώ ίδιο έχω αδυναμία να κατανοήσω πολλές φορές αυτά που πολύ όμορφα σα εξήγησε ο κ. Λοβέρδος προηγουμένως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε Βουλή, ξέρω εγώ, πρέπει να το κλείσουμε το κανάλι γιατί το πληρώνουμε, αλλά δεν το βλέπει κανένας. Όχι, λάθος. Και ξέρετε, θέλω να το πάω λίγο πιο μακριά. Τι κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Τσίπρας τώρα? Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει πολιτική εκτός Βουλής. Δεν έχει βουλευτές, mm-hmm. δεν θέλει να έχει βουλευτές. Αυτούς που θέλει να πάρει τους βάζει να παραιτηθούν, με αποτέλεσμα να μην είναι πρωταγωνιστής στην παραγωγή της πολιτικής. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι ψηφοφόρος και έρχονται εκλογές, θέλει να δεις τον αρχηγό της κυβέρνησης, θέλει να δεις τον αρχηγό.
11: Μέχρι τώρα πάντως δεν του κοστίζει αρνητικά η ιστορία αυτή.
13: Δεν ξέρω και πού του ωφελεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα μιλάμε για δύο κολλημένες βελόνες. Για μία του Πασόκ και ναι. μία της Ελλάς. Είδα και την τελευταία του Θωμά του Γεράκη, η οποία έδειξε το ίδιο ακριβώς ποσοστό που έδειξα εγώ, με το ίδιο ποσοστό που είχε δείξει και η προηγούμενη
11: εσείς τώρα,
13: δική μου.
11: Επειδή εσείς έχετε το πλεονέκτημα να κάνετε και ηλεκτρονικές μετρήσεις, δηλαδή διαδικτυακές, δεν χρειάζεται ο άλλος δηλαδή, να είναι στο σπίτι και να περιμένει στο σταθερό το τηλέφωνο, το call center για να τον ρωτήσει τι κόμμα θα επιλέξεις και ποια θα είναι η τελική σου επιλογή. Τι εικόνα έχετε τώρα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πού βρίσκεται?
13: Κοιτάξτε, είναι στο 16% στην πρόθεση ψήφου, στην εκτίμηση μπορεί να φτάσει το 17-17,5% σε ένα πολύ καλό και ευνοϊκό σενάριο για τον κύριο Τσίπρα μπορεί να φτάσει το 18%.
11: Δηλαδή λίγο είναι αυτό το ποσό, 18%, θα είναι σίγουρα δεύτερος.
13: Αυτό δεν το συζητάμε, πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι αυτό το 18%, αν είναι λίγο, προφανώς είναι λίγο, είναι αναποτελεσματικό.
11: Εξαρτάται τι στόχο και τι στρατηγική έχεις. Είναι λίγο ενδεχομένως για αυτές τις εκλογές. Μπορεί όμως να είναι πολύ για τις επόμενες εκλογές.
13: Καλά, στις επόμενες εκλογές, κύριε Παπαγιάννη, τώρα ποιος ζει, ποιος πεθάνει. Ας βρούμε εδώ τι θα γίνει στις επόμενες, οι οποίες μπορεί να είναι διπλές. Και μιλάμε για τις μεθεπόμενες. Γιατί τελικά μπορεί να είναι μεθεπόμενες οι μεθεπόμενες που έχει στο μυαλό του Τσίπρα.
11: Μισό λεπτό. Δεν εννοούμε τις εκλογές οι οποίες μπορούν να ακολουθήσουν δεύτερες. Αυτές θα τις ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
13: Okay, κατάλαβα τι
11: εννοούμε με την έννοια ότι αν κερδίσει είτε αυτοδύναμα είτε με συνεργασίες άλλη μια τετραετία η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ποιος θα παρουσιάζεται ως εναλλακτική λύση αυτού? Ο δεύτερος, δηλαδή ο Τσίπρας.
13: Δεν μπορώ να το πω, ούτε να διαφωνήσω, ούτε να συμφωνήσω. Είναι γραμμική η ανάλυση σας που κάνετε. Δηλαδή θα πάμε έτσι και θα παραμένει δεύτερος ο Τσίπρας. Γιατί να παραμένει δεύτερος?
11: Γιατί εσείς περιμένετε να βγει κάτι άλλο?
13: Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει.
11: Κανένας δεν ξέρει. Παπαγιά, με τα σημερινά όμως δεδομένα δεν θα υπάρχει κάτι άλλο.
13: Εγώ όταν έκανα εσωκομματικές δημοσκοπήσεις για, για τις κάλπες του 15-16 μεταξύ με Μαράκη, Μητσοτά και τα λοιπά, ξέρετε. Πολλοί νεοδημοκράτες δεν πίστευαν ότι θα γίνει ο Μητσοτάκης πρόεδρος και 8 χρόνια τώρα πρωθυπουργός. Κανείς δεν πίστευε. Το ίδιο είχα βιώσει παλιά ως δημοσκόπος που όταν τους έλεγες ότι ο Σιμίτης θα γίνει πρωθυπουργός, κανένας δεν το πίστευε και κανένας δεν πίστευε ότι είναι ακόμα ο μακροβιότερος.
11: Ναι,
13: για λίγο καιρό ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις λοιπόν ότι αυτό που θα πετύχει τώρα ο Τσίπρας θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το 2000.
11: Προφανώς, αλλά λέμε το εξής. Έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Αν. Διότι κάλπη δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βγάλει. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε ένα συγκεκριμένο κόμμα το οποίο θα είναι στην πρώτη θέση και δεύτερο στο κόμμα στη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ο σχηματισμός του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο επικεφαλής. Άρα θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός και ένας αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης.
13: Καμία αμφιβολία.
11: Αν το Πασόκ είναι 5 ή 6 μονάδες πίσω, εσείς πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να επανέλθει?
13: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο για τον Τσίπρα. Το πρόβλημα, ο Τσίπρας έχει ένα πρόβλημα και μία ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει άλλες δεξαμένες από τα αριστερά. Τα έχει πάρει, ό,τι είχε να πάρει, τα έχει πάρει. Τώρα το 1-1,5% που απομένει εκεί στη Δούρου ή κάτι που απομένει στο Ζακελαρίδη, αν θα το πάρει και το 0,5% ή όχι, δεν θα γεμίσει το τσουβάλι του. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, γιατί έχει πιάσει τα βάνη από εκεί και αυτό φαίνεται και από το νούμερο που δεν μπορεί να ξεκολλήσει πάνω από το 16%, από το 15-16% στην πρόθεση ψήφου. Η ευκαιρία που έχει είναι τι, είναι το Πασόκ. Γιατί αυτό εκεί που μου είπατε, αν το Πασόκ είναι 4-5 μονάδες παρακάτω. Η ευκαιρία που έχει είναι το Πασόκ. Αλλά ξέρετε τώρα, τελευταία που διαβάζω και βλέπω και εγώ νούμερα, ευκαιρία για το Πασόκ. Ευκαιρία δεν είναι μόνο ο Τσίπρας για το Πασόκ. Ευκαιρίες βλέπει και η Νέα Δημοκρατία από το Πασόκ.
11: Δηλαδή, για πείτε μας, για να λύσετε το μας αυτό.
13: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο αποτελείται από κεντροαριστερούς και κεντρούς ψηφοφόρους. Σωστά.
11: Ναι.
13: Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε ακραία αριστερά, ούτε ακροκεντρώοι. Είναι κεντρώοι και κεντροαριστεροί. Τους κεντροαριστερούς τους βολιντοσκοπεί ο Τσίπρας. Σωστά. Γιατί αν δεν πάρει από αυτούς, δεν έχει όπου θέλει να πάρει.
11: Σωστά.
13: Τέρμα από την άλλη μεριά.
11: Σωστά.
13: Άρα λοιπόν το Πασόκ θα πρέπει να χτίσει άμυνες για να μην χάσει κι άλλα ποσοστά προς την Ελλάς. Από την άλλη όμως θα πρέπει να χτίσει και άμυνες για τους κεντρώους, γιατί αν οι κεντρώοι δούνε ότι είτε έρχεται ο Τσίπρας, είτε ότι το Πασόκ εξακολουθεί να μην τους πείθει, τότε είναι πολύ πιθανό ο κεντρώοι του Πασόκ να πάνε πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια μετακίνηση που δεν την έχουμε δει εμείς οι δημοσκόποι.
11: Πόσο πιθανό δηλαδή το βλέπετε αυτό να συμβεί?
13: Πολύ πιθανό το βλέπω. Πολύ πιθανό το βλέπω.
11: Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, συνεχόμενη, δηλαδή αμέσως μετά την πρώτη, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδυναμία ή σε βάθος χρόνου?
13: Όχι, όχι, εγώ το βλέπω από την πρώτη.
11: Από την πρώτη.
13: Σκεπτόμενος ψηφοφόρος, ναι, ο σκεπτόμενος ψηφοφόρος θα δει.
11: Άρα δηλαδή αυτό το δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα να βοηθήσει ουσιαστικά και τους δύο και να λειτουργήσει σε βάρος του Πασόκ. Να αποδυναμώσει δηλαδή το Πασόκ. Ο κεντρός και μετριοπαθής ψηφοφόρος να δώσει άλλη μια ευκαιρία στο Μητσοτάκη για να μην δει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Και το αντίστροφο. Κάποιοι αριστερόστροφοι ή εν πάση περιπτώσει κεντροαριστεροί ψηφοφόροι να πάνε μαζικά στον Τσίπρα ως λύση αντιμητσοτακικού μπλοκ. Σωστά.
13: Σωστά ή ως έλλειψη παράστασης νίκης, να το πω, που δεν μπορεί να τους δώσει το Πασόκ. Δηλαδή, άμα το Πασόκ σου λέει τώρα δεν
11: Μάλιστα.
13: μπορούμε για μας κεντρώνουμε.
11: Είναι μάτι, ενδιαφέρουσα η ανάλυση σας και ναι, νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνήσω με αυτή. Άρα, πολύ σημαντικό για αυτές τις εκλογές είναι ποιος θα έρθει δεύτερος.
13: Το δεύτερο τώρα νομίζω ότι μπορούμε να στοιχηματίσουμε άνετα είναι ο Τσίπρας με την Ελλάδα. Το θέμα είναι.
11: Το λέτε από τώρα με βεβαιότητα, ότι δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο τον Απρίλιο, είστε τόσο βέβαιος από τώρα ότι θα έρθει δεύτερος?
13: Βέβαιος δεν είμαι, για τίποτα σε τόσο. Και να κάνεις μια πρόβλεψη από τώρα για τον Μάρτιο ή τον Μάιο.
11: Ναι, υποκανονικές συνθήκες λέμε.
13: Του 27 είναι σαν να λες θα γίνει σε 10 χρόνια που μέσα σε μια μέρα στην πολιτική μπορούν να έρθουν ανατροπές. Να, σήμερα ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Χουρδάκης πάει και κατατάξει.
11: Θα μας τα πει σε λίγο οι συνάδελφοι από το Πασόκ.
13: Λοιπόν, βλέπετε τι αλλαγές γίνονται και υπάρχουν ακόμα καμία τρενταριά αδέσποτοι εκεί, ορφανοί βουλευτές οι οποίοι ψάχνουν στέγη και δεν έχουν καμία διάθεση είτε να γυρίσουν σπίτι τους είτε να γυρίσουν στις δουλειές τους. Τώρα με έναν τρόπο να βρουν να παραμείνουν βουλευτές. Άρα λοιπόν θα δούμε τόσα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν επηρεάζει τώρα η μεταγραφή του Μιχάλη στο Πασόκ ή οτιδήποτε την κοινή γνώμη. Αλλά σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ σημαντική είδηση παντού, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και πολλές άλλες ειδήσεις. Παίζει η μεταγραφή του Χουρδάκη. Καλό είναι βέβαια αυτό για το Χουρδάκη.
11: Καλό είναι αυτό. Τώρα, πείτε μας δύο πράγματα ακόμα για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εσείς στις δικές σας μετρήσεις βλέπετε ότι το κόμμα Καρισιανού, όπως παρουσιάζεται σε κάποιες αναλύσεις, όχι απλά πέφτει, αλλά καταραίει σε μονοψήφια και ίσως κοντά σε τότε στο 4 με 5% ποσοστά ή όχι? Έχετε τέτοια εικόνα από τις δικές σας δημοσκοπήσεις? Ή είναι διαφορετική η εικόνα που έχετε από τα χαρακτηριστικά?
13: Καταρχήν δεν υπάρχει ούτε κόμμα Καρισιανού ούτε κόμμα Σαμαρά.
11: Κόμμα Καρισιανού υπάρχει. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει ανακοινωθεί.
13: Ναι, εντάξει. Υπάρχει όνομα, υπάρχει αεροσπάγος, υπάρχει αρχηγός κτλ. Δεν υπάρχει ποτέ άλλο. Δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο χρήσης που να λέει ότι αυτό το κόμμα θα βγει με αυτά τα στελέχη και θα εφαρμόσει και θα διαλαλεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης του κόμματος, το οποίο μπορεί να είναι αναγκαταστατικό, ναι. Μπορεί να προτάσει οτιδήποτε.
11: Εντάξει, ανακοινώθηκε πάντως το όνομα του κόμματος και ο επικεφαλής είναι γνωστό.
13: Υπάρχει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το περιεχόμενο. Ναι. Αν για αυτά που χαρακτηρίζουν ένα κόμμα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ακόμα δεν τα διαθέτει. Δεν έχει μια πολιτική επιτροπή, δεν έχει έναν εκλεγμένο αρχηγό, δεν έχει ένα πολιτικό συνέδριο. Ακόμα νομίζω δεν έχει και γραφεία. Δεν ξέρω αν έχει βρει. Τώρα,
11: προσπαθούν τώρα αυτές τις μέρες να βρουν.
13: Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα κόμμα δεν τα έχει ακόμα το κόμμα Ελπίδα. Για
11: αυτό τι σημαίνει λοιπόν, πώς ερμηνεύεται?
13: Αυτό σημαίνει ότι ερμηνεύεται ότι αυτή είναι η πτωτική πορεία που δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Οι οποίοι την είχαμε εγώ. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα τη δυνητική πρόθεση ψήφου για την κυρία Καρισιανού και της έδειξα μια δυνητική πρόθεση ψήφου στο 24%. Και τώρα, χθες την τελευταία που είχα, την έδειξε στο 5,5%. Ο Θωμάς την έδειξε στο
11: 7,5%. Ναι, φαίνεται ότι έχει. Πτωτική πορεία. Προκύπτει από όλες μετρήσεις.
13: Άρα λοιπόν πρέπει για να μιλήσουμε σοβαρά, για να μπορέσει να σταθεί αυτό το κόμμα από τώρα μέχρι και τα μέσα του 27 ή τις αρχές του 27 στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα.
11: Μάλιστα. Κόμμα Σαμαρά. Μισό λεπτό. Να είμαι απόλυτα σωστό στην πολιτική ορολογία και το χαρακτηρισμό. Κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
13: Λοιπόν, αφού κυοφορείτε. Κοιτάξτε. Κόμμα το οποίο ξεκινάει από μια προσωπική εμπάθεια, από ένα μίσος προς τον Πρωθυπουργό, από οτιδήποτε αρχίζει από Μίτσος και τελειώνει σε Τάκης, πρέπει να φύγει από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κόμμα που θα πατήσει καλά και θα βρει ανθρώπους οι οποίοι θα το ακολουθήσουν. Επίσης, η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, η οποία ακούω ότι η στρατηγική του είναι να το ανακοινώσει μόλις ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τις εκλογές. Ποιος πολιτικός ή πολιτευτής ή άνθρωπος που θα ήθελε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά, έχοντας μπροστά του μόνο 10-15 μέρες προεκλογικής περίοδου, θα ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά για να πάει να κάνει τι? Δεν θα προλάβει κανένα.
11: Προσέξτε, επειδή ξέρω καλά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και λόγω του Μακαρίτη του πατέρα μου, που ήταν ιδρυτικός τέλεχος και τόσα χρόνια βουλευτής, αλλά και επειδή εγώ ασχολούμαι με το πολιτικό ρεπορτάζ πάνω από 20 χρόνια με το συγκεκριμένο δηλωτικό χώρο. Ο Αντώνης Σαμαράς από το ρεπορτάζ μου αναφέρω και σας το λέω ότι έχει πάρει το Μητρό Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάνει ο ίδιος προσωπικά τηλέφωνα σε απογοητευμένα πολιτικά στελέχη και σε υποψηφίους βουλευτές, πολιτευτές δηλαδή, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εκλεγούν και δεν αξιοποιήθηκαν σε επίπεδο κυβερνητικό ή κομματικό από τη Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει ότι θα απευθυνθεί σε κάποια πρόσωπα που έχουν μια αλφα δύναμη στις τοπικές κοινωνίες. Δεν είναι ανυπόλυπτα πρόσωπα δηλαδή. Είναι πετυχημένοι άνθρωποι στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει λογικά ή όχι?
13: Να σας συμπληρώσω εγώ το ρεπορτάζ.
11: Γιατί το ρεπορτάζ το έχω επ' αυτού και ξέρω και ονοματεπώνυμα. Δεν μπορώ να τα πω ακόμα.
13: Εγώ θα σας πω γιατί και εγώ ξέρω εδώ. Και εγώ έχω ρεπορτάζ.
11: Έτσι. Αφού έχετε, μπράβο. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό.
13: Θα σας το πω. Το ότι έχει το Μητρό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάποιο κατόρθωμα. Δεν θέλω να
11: μιλήσω. Όχι, αλλά κάνει τηλέφωνα ο ίδιος. Σας το λέω, μου το έχουν πει τουλάχιστον 20 άτομα.
13: Ξέρετε τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Σας πω εγώ. Θα σας πω εγώ τι τους λέει σε αυτά τα τηλέφωνα. Έλα εδώ εσύ, κύριε Χ, από την τάδε περιφέρεια, θα σε κάνω αυτό.
11: Ναι,
13: έλα
11: προφανώς.
13: Εδώ, κύριε Ψήρε.
11: Κάπως έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
13: Μα δίνει πράγματα που δεν τα έχει, κύριε Παπαγιάννη.
11: Το θέμα αν όλοι αυτοί
13: κύριε
11: είναι.
13: Κύριε Παπαγιάννη, δίνει πράγματα και
11: συμφωνώ
13: πώς είναι
11: μαζί
13: σας.
11: Το θέμα αν τα πρόσωπα αυτά θα δημιουργήσει κάποιους συνδυασμούς. Θα σχηματίσει εκλογικές λίστες. Το ζητούμενο είναι αν τα πρόσωπα αυτά έχουν αποδοχή ή όχι στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν. Θα φανεί.
13: Το θέμα μου είναι πριν πάμε εκεί πέρα. Το θέμα μου είναι αυτά τα πρόσωπα πιστεύουν αυτά που του λέει, του υπόσχεται ο κύριο Σαμαρά. Όταν σου λέω εγώ, έλα εδώ Παπαγιάννη στο κόμμα Βασιλιά, θα σε κάνω.
11: Ναι, μα δεν απαντούν όλοι θετικά. Έχει πράξει πάρα πολλέ αρνήσει ο Αντώνη Σαμαρά.
13: Άρα.
11: Δεν σημαίνει ότι σε όποιου τηλεφωνεί του λένε ναι.
13: Η πιθανότητα να έχει πράξει αρνήσει από σοβαρού. Είναι μεγάλη ή μικρή και από αυτούς που έχει πάρει
11: στα περισσότερα τηλέφωνα από το ρεπορτάζ που ξέρω εγώ και μου το έχουν πει δηλαδή, δεν θέλω να μην καλέσω τα ονόματά τους, οι περισσότερες είναι αρνήσεις. Στους 10 ή 8 του αρνούνται, οι 2 όμως θα πάνε μαζί του.
13: Άρα λοιπόν πάτε στοίχημα ότι θα το κάνει το κόμμα.
11: Δεν το ξέρω αυτό. Ο ίδιος λέει ότι θα το κάνει. Και οι συνεργάτες του.
13: Δεν είμαι σίγουρος, το λέω ιδιώς.
11: Ωραία, αν το κάνει, ναι, πού το βλέπετε
13: του,
11: να κινείται.
13: Η αυλή του, ναι, προσέξτε, αυτός είναι λίγο πιο προσεκτικός νομίζω διατυπώσεις ο Σαμαράς. Εγώ από αυτά που βλέπω με τη δυνητική και με το πολύ σίγουρα θα ψηφίσω κόμμα Σαμαρά είναι περίπου στο 7%. Αν μπει στην πρόθεση ψήφου όμως, νομίζω ότι αυτό θα γίνει 2,5 με 3,5.
11: Ναι. Αν υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου εκεί τα πράγματα συσπυρώνονται, όλοι γύρω από τα μεγάλα κόμματα περιχαρακώνονται.
13: Εκτιμάται, δεν ξέρω, εκτίμηση θα κάνω και εγώ, αυτό που βλέπω και διαβάζω και ξέρω από εμπειρία, ότι για να τελειώνει ο πολίτης με τις εκλογικές αναμετρήσεις, θα πάει στο κυρίαρχο κόμμα για να τελειώνει, ναι. Όχι γιατί θα συσπυρωθεί.
11: Κατάλαβα.
13: Γιατί ξαφνικά δεν θα...
11: Τώρα, κάτι τελευταίο. Τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι από τα στοιχεία τα οποία έχετε, πού τη βλέπετε, πού εκτιμάτε ότι θα, αν σήμερα είχαμε εκλογές, θα ανέβαιναν τα ποσοστά της. Πού πιστεύετε ότι θα κινείται?
13: Λόγω του ότι κάνω κάποιες μίνι διακοπές τώρα, έχω κλείσει με τις μετρήσεις και φέρνω μπροστά στον υπολογιστή μου ξανά δεδομένα κτλ. Από μετρήσεις μου κτλ. Ό,τι και εκτίμηση να κάνεις, κύριε Παπαγιάννη, το 30,1 είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία.
11: Εγώ θα σας έλεγα λίγο πιο συντηρητικά το 28-29, αν σήμερα είχαμε εκλογές. Αυτή είναι η βάση.
13: Έχω δοκιμάσει πολλά μοντέλα, σας μιλάω με στατιστικά τα οποία θα μπορούσα να δω πώς μπορώ είτε να ευνοήσω είτε να μην ευνοήσω κάποια κόμματα. Η διακύμανση είναι από το 29 ως το 30, με πιο πιθανή τιμή όμως το 30, δηλαδή να έχει τριάρι πως θα είναι.
11: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και δεν έχει αυξηθεί η πόλωση μέχρι στιγμής. Μάλιστα.
13: Δεν είναι νίκη το 30, βέβαια. Έτσι.
11: Ναι. Έχει γενναιόδορο
13: το 34-35.
11: Χωρίς αντίπαλο είναι μάλλον ήττα. Μάλιστα.
13: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν,
13: ναι.
11: Την καλημέρα μας, κύριε Βασιλιάδη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για εσάς, τα περισσότερα υποστηρικτικά. Εντάξει, υπάρχουν και τα κομματικά τρόλς ή οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τα εντελώς αντίθετα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, τον τρόπο σκέψη κτλ. Το μήνυμα που ξεχωρίζω είναι του συμφοιτητή μου στη Σορβόνη, στο Παρίσι, του Αλέξη Οικονόμου για το Γαλλικό Σύνταγμα και το οποίο είναι, νομίζω, απόλυτα υποστηρικτικό σε αυτά τα οποία είπα πριν. Θα το διαβάσω.
10: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
14: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
15: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
16: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
15: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
16: Ποιος Ανδρέας?
15: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
16: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
15: Τι εννοείς?
16: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
15: Ναι.
16: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
17: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
18: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
17: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
18: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
17: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
14: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόπλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
18: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
14: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
18: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
19: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
20: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
19: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
20: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
19: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
20: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
19: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
20: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
19: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
20: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
20: Software Lab, η viral επιλογή.
16: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
21: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
16: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
21: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
16: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
21: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΑΠΟ Ανατολής.
18: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
11: Άλλη λέξη, οποία δεν κάνει να πω. Ο πολίτης πρέπει να κρατάει τις αποστάσεις του από τα κόμματα, να ακούει όλες τις απόψεις και να επιλέγει την κατάλληλη στιγμή αυτό το οποίο θέλει ο καθένας. Νομίζω ότι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων, σε αυτούς τους λεγόμενους μετριοπαθείς, τους μετακινούμενους, του μεσαίου, του κεντρώου χώρου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι φανατισμένων, αλλά αυτοί ποτέ δεν διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα, φίλε Γιώργο, το διαμορφώνουν πάντα οι λεγόμενοι μετακινούμενοι ψηφοφόροι που κινούνται στον κεντρό και μεσαίο χώρο. Και αυτοί πάλι θα δώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και τον νικητή. Ο φίλος ο Λεωνάρδος Κονδύλης χαρακτηρίζει αρκετά λογικές και ενδιαφέρουσες τις σκέψεις του συνομιλητή μας. Κοιτάξτε, ο κ. Βασιλιάδης ήταν ο μόνος ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό και αν θα επιβεβαιωθεί και πάλι, ο μόνος από τους δημοσκόπους με τους οποίους μιλούσα, και το λέω δημοσίως, ο οποίος είχε προβλέψει πως η Νέα Δημοκρατία θα ξεπεράσει το 40%. Ο Ζαχαρία Ζούπης μιλούσε τη Opinion, εδώ που τον βγάζαμε στο ραδιόφωνο, για ένα ποσοστό 37-39%. Ο μόνος που έβλεπε τη Νέα Δημοκρατία στο 41% στις τελευταίες εκλογές ήταν ο κ. Βασιλιάδης. Αλέξης Οικονόμου, συμφοιτητής στη Σορβόνη. Το γαλλικό σύνταγμα, Γιάννη, είναι ακριβώς όπως το ελληνικό, γιατί το ελληνικό πήρε το γαλλικό σύνταγμα του 1958 με μια σημαντική διαφορά. Ο Αλέξης Οικονόμου ήταν φοιτητής στο τμήμα πολιτικών επιστημών της Σορβόνης, χρόνια στο Παρίσι, και ένα από τα αγαπημένα παιδιά της Μακαρίτσας Ελένης Αρβελέρ, πολύ καλός και εξαιρετικός στις πολιτικές του αναλύσεις, άσχετα αν ζει εκεί και δεν ενδιαφέρεται να τα σχολιάζει εδώ. Με μια διαφορά, ότι στη Γαλλία έχουν πολύ ισχυρό πρόσωπο στον πρόεδρο και έχουμε προεδρική δημοκρατία, όπου ο πρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες πάνω του και εκλέγεται από το λαό. Αλλά είναι σίγουρα το κορυφαίο και το πιο φιλελεύθερο, το πιο προχωρημένο σύνταγμα, το οποίο βασίστηκε και το δικό μας με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Στις 12 πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
0: Κι αν αγαπιόμαστε πολύ μπορεί και να...
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
22: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
23: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
24: Πάλι για τα φαγητά μας.
23: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
24: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
23: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
24: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
23: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
24: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
25: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
26: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
25: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
26: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
25: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
26: Τζοέλ.
25: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
27: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
28: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
27: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
28: My Nutri Health.
27: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: την παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
4: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
4: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
4: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
8: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
9: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
10: Στους 97,8.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους, καλημέρα και στο φίλο τον Παύλο, παλιός φίλος και στον κύριο Παύλο, πολιτικός μηχανικός, συνάδελφος του πατέρα μου, άρε Παύλο, τι θυμάσαι, άνω των 85 ετών ο κύριος Παύλος και από τους πιο πετυχημένους πολιτικούς μηχανικούς του Μετσοβίου. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, έχει στείλει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, πραγματικά που τον κάνει και ξεχωρίζει, ο φίλος ο κύριος Παπατριανταφύλου, που μου λέει ότι Γιάννη, νομίζουν κάποιοι ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Η συμμετοχή στις εκλογές θα είναι μικρότερη και θα αυξηθεί η αποχή. Όλοι οι δημοσκόποι αυτό λένε. Θα είναι εξαιρετικά κακό να συμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να βρεθεί τρόπος, αγαπητέ φίλε, να υπάρξει συμμετοχή με τρόπους οι οποίοι δεν απαραίτητα να πάνε στην κάλπη. Με την επιστολική ψήφο, με άλλη δυνατότητα, όπως για παράδειγμα με ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα, από το PC, από το laptop, από το iPhone. Και εγώ έχω τον φόβο και την εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί έτσι το πράγμα με αυτή την απαξίωση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, η αποχή όχι απλά θα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά, θα είναι τουλάχιστον κατά 8 με 10% ακόμα πιο μεγάλη. Και θα είναι καταστροφικό αυτό και για την κοινωνία και για το πολιτικό σύστημα γενικότερα. Άλλωστε, από τα πρώτα δείγματα που παίρνουμε από τις μετρήσεις, αυτό δείχνουν. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς και θα μεγαλώσει η αποχή. Εύχομαι να μην συμβεί πραγματικά. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Απόστολο από το Ήλιον. Να πω την καλημέρα μου στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καθίστε, γιατί έχω πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει και έχουν και ουσία δηλαδή. Είναι μηνύματα τα οποία νομίζω αξίζει να διαβαστούν. Λοιπόν, με τα ενίκια, Γιάννη, τι θα γίνει. Κάπου όπα δηλαδή. Τελείως απροστάτευτοι εμείς οι ενίκεστες. Με ένα ενίκιο το χρόνο που δίνει το κράτος, νόμιζαν ότι κάναμε κάτι. Μας αύξαν τα ενίκια λόγω αυτού. Θέλει πολύ μυαλό. Ζητάνε μαύρα και αν αρνηθείς, μένεις στον δρόμο. Προνόμιο μεγάλο. Ο Γιώργος αναρωτιέται πόσο ασφαλής για την ανωνυμία και για τη μυστικότητα της ψήφου είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε εκλογές. Αυτοί που ξέρουν, αγαπητέ φίλε Γιώργο, λένε ότι είναι πιο ασφαλής από τη διαδικασία την παραδοσιακή, τη συμβατική που γίνεται μέχρι τώρα. Ούτως ή άλλως δεν γίνεται νοθεία. Κάποιοι όμως σταυροί, όταν υπάρχουν ασταύρωτα ψηφοδελτιάκια, μπαίνουν. Εκεί δεν θα μπαίνει ούτε αυτό. Δεν υπάρχει χώρα στον πλανήτη. Το δοκιμάσαμε και εδώ, στις τελευταίες ευρωεκλογές άλλωστε. Που να γίνεται η ψηφοφορία είτε με επιστολική ψήφο είτε ηλεκτρονικά και να υπάρχουν θέματα νοθείας και αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος. Τώρα η Ρίτσα εδώ ηρωνεύεται. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει άδικο ή δίκιο. Ως ένα βαθμό έχει δίκιο. Καλημέρα. Επιτέλους θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή εργασιακά δικαιώματα, υγεία, παιδεία, όλα τέλος. Μόνο που δεν έχεις καταλάβει, Ρίτσα, τελικά δεν θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Το αντίθετο συμβαίνει. 13. Θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος. Δυστυχώς. Μαρία με τα κίτρινα, με βάση τα δεδομένα. Ο Χρήστος για τις κόρες του. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Εδώ οι δικές μου έρχονται όποτε βρουν ευκαιρία που είναι 26 και 28. Α, είσαι κοριτσομπαμπάς και εσύ, ε. Καλό το τζάμπα. Να είσαι καλά, να τις χαίρεσαι, αγαπητέ Χρήστο. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Στη δούλευση σας είναι από άριστο ήμικο. Είναι εξάρτημα. Νάτη και η Ελπίδα. Καλημέρα, Ελπίδα. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα. Να χαίρεσαι το κορίτσι. Καλημέρα και στον φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο και σε σένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, που αναρωτιέται γιατί βρε Γιάννη, αν τίποτα δεν σε εκφράζει πολιτικά, πρέπει να πάω να ρίξω λευκό. Όχι, αλλά η συμμετοχή στις εκλογές είναι μια, αν θέλεις, διαδικασία που καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι. Για να μην ψηφίζουν λιγότεροι για μας. Το πρώτο μας φίλ. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σου, αλλά καλό είναι με κάποιο τρόπο να βρεις την δυνατότητα να ψηφίσεις, αγαπητέ φίλε. Δεν σε νουθετώ, την άποψή μου σου λέω, αν θες να ακολουθείς.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στην συνέχεια. Γιος γνωστού ηθοποιού, διαβάζω, συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη μετά από καταδίωξη επειδή δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. 23χρονος, πιτσιρικάς ο νεαρός. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας πούμε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον σε πολιτικό επίπεδο η σημερινή ημέρα. Σας είπα νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός μέσω Θέρους σήμερα θα πραγματοποιήσει μια προεκλογικού τύπου συγκέντρωση. Θα πάει στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Σήμερα 7 υπουργοί υπό το Χατζηδάκι ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα για τη νέα αυτοδιοίκηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιάσει 5 μεταρρυθμιστικές θεσμικές προτάσεις για την αυτοδιοίκηση. Για την οικονομική αυτονομία των Δήμων, για την ενίσχυση των κοινοτήτων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγο η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Εκτός απρόπτου, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης από την πλεύση ελευθερίας, το κίνημα δημοκρατίας, μετακομίζει τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ξέχασα. Από την πλεύση ελευθερίας στο κίνημα δημοκρατίας, στους ανεξάρτητους βουλευτές και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Στη μία το μεσημέρι, σε λίγο θα γίνει δηλαδή η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Χουρδάκης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 23 με την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια διαφώνησε. Μάλιστα υπήρχε και η ιδιορυθμία ότι, μην την πω ιδιορυθμία, υπήρχε το αξιοπερίεργο ότι είχε εκλεγεί και ο ίδιος και η μητέρα του στο κοινοβούλιο με το ίδιο κόμμα. 2 μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 23, ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 25 ανακοίνωσε την ένταξή του στο κίνημα δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ξέρετε, Στέφανος Κασελάκης κτλ. Δεν του άρεσε τελικά ούτε αυτό του κυρίου Χουρδάκη και τελικά πάει στο ΠΑΣΟ. Κατέληξε. Θέλω να ελπίζω ότι κατέληξε. Μπορεί στην πορεία να αλλάξει κόμμα. Δεν το ξέρω. Θα μερνή ημέρα. Σας είπα νωρίτερα ότι ο Πρωθυπουργός μέσω Θέρους σήμερα θα πραγματοποιήσει μια προεκλογικού τύπου συγκέντρωση. Θα πάει στη Λέρο και το Αγαθονήσι. Σήμερα 7 υπουργοί υπό το Χατζηδάκι ανεβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα θα γίνει η παρουσίαση του Τσίπρα για τη νέα αυτοδιοίκηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα παρουσιάσει 5 μεταρρυθμιστικές θεσμικές προτάσεις για την αυτοδιοίκηση. Για την οικονομική αυτονομία των Δήμων, για την ενίσχυση των κοινοτήτων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα μας τα πει σε λίγο η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Εκτός απρόπτου, ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης από την πλεύση ελευθερίας, το κίνημα δημοκρατίας, μετακομίζει τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ξέχασα. Από την πλεύση ελευθερίας στο κίνημα δημοκρατίας, στους ανεξάρτητους βουλευτές και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Στη μία το μεσημέρι, σε λίγο θα γίνει δηλαδή η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Χουρδάκης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 23 με την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια διαφώνησε. Μάλιστα υπήρχε και η ιδιορυθμία ότι, μην την πω ιδιορυθμία, υπήρχε το αξιοπερίεργο ότι είχε εκλεγεί και ο ίδιος και η μητέρα του στο κοινοβούλιο με το ίδιο κόμμα. 2 μήνες αργότερα τον

0: συμμετοχή, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ, θα μας τα πει σε λίγο η Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Εκτός απρόπτου ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης από την πλεύση ελευθερίας, το κίνημα δημοκρατίας μετακομίζει τώρα στο ΠΑΣΟΚ, ξέχασα, από την πλεύση ελευθερίας στο κίνημα δημοκρατίας, στους ανεξάρτητους βουλευτές και τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Στη μία το μεσημέρι, σε λίγο θα γίνει δηλαδή η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα βουλευτή. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Χουρδάκης είχε εκλεγεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 23 με την πλεύση ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια διαφώνησε. Μάλιστα υπήρχε και η ιδιορυθμία ότι, μην την πω ιδιορυθμία, υπήρχε το αξιοπερίεργο ότι είχε εκλεγεί και ο ίδιος και η μητέρα του στο κοινοβούλιο με το ίδιο κόμμα. Δύο μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 23, ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 25 ανακοίνωσε την ένταξή του στο κίνημα δημοκρατίας, που μετονομάστηκε σε Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ξέρετε, Στέφανος Κασελάκης κτλ. Δεν του άρεσε τελικά ούτε αυτό του κυρίου Χουρδάκη και τελικά πάει στο ΠΑΣΟΚ. Κατέληξε. Θέλω να ελπίζω ότι κατέληξε. Μπορεί στην πορεία να αλλάξει κόμμα. Δεν το ξέρω. Θα μας τα πει η συνάδελφος, η Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Καλημέρα, Μαρτίνα.
1: Καλημέρα και παμένα.
0: Τι γίνεται, περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Σιγά-σιγά περιμένουμε. Ναι, όσον αφορά στον κύριο Χουρδάκη.
0: Ναι, για πες μας.
1: Θα έχει ένα ραντεβού μαζί του σε περίπου 50 λεπτά από τώρα στο γραφείο του. Θα βγει αυτή η απαραίτητη φωτογραφία που συνοδεύει τέτοιου είδου ανακοινώσεις. Και ο κύριος Χουρδάκης θα ενταχθεί στην πραγματικότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Τα θύμισες και εσύ, θύμισες την παρουσία του στην πολιτική σκηνή του τόπου τα τελευταία χρόνια. Είχε περάσει από την πλεύση ελευθερίας, μετά από τους Δημοκράτες. Τελικά φαίνεται ότι θα πολιτευτεί με το ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Δεν είναι το μόνο όνομα. Υπάρχουν και πιο ηχηρά ονόματα, αν μπορούμε να μετρήσουμε τώρα το τι θόρυβο κάθε, όνομα με τα οποία συζητά το ΠΑΣΟΚ. Αλλά όταν μιλάμε για βουλευτές ή για πολιτικά πρόσωπα που έχουν κάποια απορία στο χώρο τα τελευταία χρόνια, εκεί είναι θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη, το χειρίζεται μόνος του, δεν το έχει αναλάβει ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος θυμίζω ότι είναι ο επικεφαλής Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του κόμματος. Γι' αυτό και δεν ξέρουμε ποτέ το χρόνο της ανακοίνωσης. Θα μαθαίνουμε και εμείς τελευταία στιγμή. Βεβαίως έχουμε γράψει και εμείς για διάφορα ονόματα τα οποία ακούγονται σιγά-σιγά.
0: Σε διαβάζουμε στη Real News. Πες μας κάτι τώρα, αν επιβεβαιώνεται ή όχι. Νομίζω ότι τα βλέμματα όλων είναι στο τι θα αποφασίσει τελικά ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο Ναύαρχος είναι μια πολιτική οντότητα που έχει ένα ειδικό βάρος, σε αντίθεση με κάποιους περιφερόμενους. Δεν αναφέρομαι σε ονοματεπώνυμα συγκεκριμένα, οι οποίοι από το ένα κόμμα πηγαίνουν στο άλλο. Έχουν αλλάξει 4-5 κόμματα τον τελευταίο καιρό. Ο Ναύαρχος έχει ένα ειδικό πολιτικό βάρος. Τελικά, ο Ναύαρχος θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Ακούω διάφορα και διαβάζω. Ή είναι κάτι το οποίο ακόμα το σκέπτεται.
1: Λοιπόν, τώρα Γιάννη, περνάμε στην φάση του ρεπορτάζ βεβαίως. Από εδώ και πέρα όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Υπάρχει μια πολύ ανοιχτή επικοινωνία προσωπικά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Ναύαρχο Αποστολάκη, ο οποίος φέρεται να ήθελε το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αυτό δεν θα το πάρει. Συζητούν όμως το ενδεχόμενο να κατέβει στην Αλφα Πειραιά, μια περιφέρεια όπου το ΠΑΣΟΚ έχει αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Γενικά έχει σταστικά κέντρα, όμως θυμίζω ότι μετά τις εποχές Σιμίτη, γιατί εκλεγόταν ο αείμνηστος ο Κώστας Σιμίτης στην Αλφα Πειραιά, η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα το ΠΑΣΟΚ στην Αλφα Πειραιά ήταν με τον Δημήτρη Καρύδη το 2009, που το 2009 όμως το ΠΑΣΟΚ είχε βγάλει 160 βουλευτές. Ενώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό.
0: Βέβαια, κέρδισε τον Καραμαλή τότε, είχε πάρει 40% ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Βέβαια, 44%.
0: Ακριβώς.
1: Φαίνεται ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά, δεν έχει κλείσει βεβαίως. Και να κλείσει όμως θα είναι στα ονόματα που θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβρη.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι κάπου εκεί γύρω από τη ΔΕΘ.
0: Άρα θα κατέβει με Σταυρό, λοιπόν, εφόσον συμφωνήσει.
1: Άρα θα κατέβει με Σταυρό, εφόσον συμφωνήσει, βεβαίως. Αυτά που επίσης φέρονται να έχουν κλείσει είναι τα ονόματα της κυρίας Τελιγιορίδου, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, αλλά και ο κύριος Αβραμάκης, ο Λευτέρης Αβραμάκης, και εκείνοι συζητούν προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα τα δύο λίγο πιο. Αυτά που έχουν κάνει ντόρο τα ονόματα της Νίνας Κασιμάτη για τη Β' Πειραιά και της Θεοδόρας Τζάκρη για την Πέλα. Εδώ έχουμε τα εξής. Η Νίνα Κασιμάτη θεωρείται όλο το προηγούμενο διάστημα βέβαιο ότι θα επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ και θα πολιτευτεί στη Β' Πειραιά, εκεί που είναι η περιφέρειά της. Φαίνεται όμως με τις ανακατατάξεις που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλει να κάνει πρώτα μία κουβέντα με τη Ρένα Δούρου. Την προανήγγειλε η Ρένα

0: Ναδούρου η ίδια την προηγούμενη Παρασκευή, μιλώντας κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε ότι έχει μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη, αλλά περιμένει να επιστρέψει από μια αποστολή της Βουλής και θα μιλούσαν διαζώσεις. Οπότε από τότε δεν έχουμε νεότερα στο πράσινο μέτωπο, παρά το γεγονός ότι δεν έχει απορρίψει και κάτι. Ναι. Έτσι. Περιμένει προφανώς να κάνει τις διερευνητικές της επαφές. Τώρα, όσον αφορά στην κυρία Τζάκρη.
1: Την κυρία Τζάκρη την είδαμε στο Προεδρικό Μέγαρο, δίπλα στο Γιώργο Παπανδρέου. Προέρχεται από το Πασόκ η κυρία Τζάκρη, να το πούμε αυτό. Προέρχεται από το Πασόκ. Μετά, βέβαια, έφυγε από το Πασόκ, μεταπήδησε στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μεταπήδησε στους δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Έχει χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και τώρα θέλει να επιστρέψει στο Πασόκ, αν καταλαβαίνω.
0: Η κυρία Τζάκρη είναι πρώην υπουργός του Γιώργου Παπανδρέου.
1: Ακριβώς.
0: Υπουργός για την ακρίβεια. Εξελέγει και εκείνη πρώτη φορά το 2009 στην Πέλα. Όμως έκτοτε, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει τρία κόμματα με σκοπό να έχει αντισυστημικό λόγο, έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια. Είναι μοναδικό φαινόμενο.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Επιστρέφει στη βάση της, ή τουλάχιστον θέλει να επιστρέψει στη βάση της. Και γιατί το λέω αυτό? Στο τελευταίο συνέδριο, πριν από λίγους μήνες, το ΠΑΣΟΚ προσθέθηκε ένας όρος στο καταστατικό, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν πλέον θητείες στους βουλευτές. Δεν μπορεί να είναι κάποιος εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με σταυρό, ούτε χωρίς σταυρό, συγγνώμη, εάν έχει συμπληρώσει 20 χρόνια θητείας. Εδώ λοιπόν αυτό κόστησε το ΠΑΣΟΚ τον κύριο Καστανίδη. Πολλοί είπαν ότι ήταν και φωτογραφικό και ο ίδιος ο κύριος Καστανίδης για τον ίδιο. Ο κύριος Καστανίδης παρετήθηκε και τώρα φέρεται να θέλει να επιστρέψει η κυρία Τζάκρη, που έχει 23 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Μια πρώτη προσπάθεια που έγινε να υπερκεραστεί το καταστατικό ήταν να πούνε ότι είναι συνεργαζόμενη και όχι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως, επειδή θα προκαλέσει θύελα στο εσωτερικό του κόμματος, έχει λίγο παγώσει. Θα ζυγιστεί ποιο είναι πιο συμφέρον για το κόμμα και θα έχουμε ανακοινώσει και πάλι από Σεπτέμβριο.
1: Τώρα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή ονομάζεται γυρολόγος. Αυτός ο οποίος αλλάζει 5-6 κόμματα κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας του ονομάζεται γυρολόγος, πολιτικός γυρολόγος. Δεν ξέρω κατά πόσο τα πρόσωπα αυτά τελικά θα προσφέρουν στα κόμματα τα οποία θα συμμετέχουν ως υποψήφιοι βουλευτές. Δηλαδή, μήπως τελικά το αποτέλεσμα είναι αντίθετο. Ένα κομμάτι της κοινωνίας να αντιδράσει με αυτή τη λογική. Έχεις αλλάξει, κύριε, 4-5 κόμματα, σε θεωρώ πολιτικό γυρολόγο. Θα μαυρίσω το κόμμα με το οποίο θα συμμετέχεις και θα είσαι υποψήφιος πάλι βουλευτής.
0: Μια τέτοια κριτική, με συγχωρείς που σε διακόψα, Γιάννη, είναι αυτή που ασκείται στο ΠΑΣΟΚ για την κυρία Τζάκρη. Λέγεται ότι μπορεί να φέρει, ας πούμε, 5.000 ψήφους. Οκ, θα χάσουμε 10.000.
1: Η κυρία Τζάκρη το λέει αυτό. Άκουσε. Ψήφοι δεν είναι πορτοφόλι να το έχει συγκολότσε πίσω ό,τι γραφεύει. Οι ψήφοι δεν του μεταφέρει πουθενά, ούτε τη μάνα σου, ούτε τη κόρη σου. Μόνο τη δική σου ψήφο μεταφέρει. Αυτό το οποίο ακούγεται ότι μεταφέρω 2.000 και 3.000 ψήφου είναι πραγματικά όχι απλά κοροϊδία. Κατάπτυστη αντίληψη για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία. Τι είσαι για να μεταφέρει αυτό?
0: Ποιον θα προσβάλλουμε εγώ και εσύ? Πολύ μικρή σημασία έχει. Το θέμα είναι πόσο σέβονται εκείνη την ψήφο των ανθρώπων την οποία ζητάνε.
1: Επειδή έχει καλλιεργηθεί ένα μύθο ότι η κυρία Τζάκρη μεταφέρει κάποιες χιλιάδες ψηφοφόρους όπου και αν πηγαίνει, είναι ντροπή και μόνο να λέγεται αυτό. Κανένα δεν μεταφέρει, μόνο τον εαυτό της μεταφέρει. Συμφωνείς αυτό, Μαριτίνα?
0: Απολύτως.
1: Άρα δεν ξέρουμε τελικά αν όλα αυτά λειτουργήσουν υπέρ ή κατά του ΠΑΣΟΚ. Θα είμαστε πολύ, πολύ επιφυλακτικοί. Μάλιστα, τώρα ο Ανδρουλάκης πότε θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Ανεβαίνει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης μετά τον Πρωθυπουργό.
0: Θα είναι ακριβώς το επόμενο Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό. Θα είναι διήμερη επίσκεψή του. Το βράδυ θα κάνει τις ανακοινώσεις του. Την επόμενη μέρα, τουλάχιστον δεν έχουμε διαφορετική ενημέρωση, θα δώσει μια συνέντευξη τύπου. Πέρσι θυμίζω ότι είχε παρουσιάσει το πρόγραμμά του το βράδυ του Σαββάτου και την επόμενη μέρα παρουσίασε σχεδόν την κοστολόγηση του, ανάλογα και με τις ερωτήσεις που δέχτηκε. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση της Μαύρης Βίβλου. Φέτος δεν θα ονομάζεται. Της Μαύρης Βίβλου για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης εννοώ. Φέτος δεν θα ονομάζεται έτσι, αλλά θα υπάρξει μια παρουσίαση σε εκδηλώσεις τέτοια που να αποδομεί το κυβερνητικό έργο και πάντως να τροφοδοτεί το έδαφος ώστε να παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ. Θα είναι κατά το δυνατόν κοστολογημένες, γιατί στη ΔΕΦ πηγαίνεις. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν τη ΔΕΦ συνήθως ξέρουν οικονομικά, οπότε δεν μπορείς εύκολα να τους κοροϊδέψεις. Και κάπως έτσι, αφού θα έχει προηγηθεί η 3η Σεπτέμβρη, που θα ακούσουμε μια πιο πολιτικο-ιδεολογική, εντάξει, το έβγαλα, πιο πολιτικο-ιδεολογική ομιλία από τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα πάμε να δούμε κυβερνητικό πια πρόγραμμα στη ΔΕΦ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριτίνα, να είσαι καλά. Εξαιρετική, όπως πάντα, στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την
1: καλή μεσημέρι. Καλημέρα φίλες και φίλοι, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχειρήσει, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Νομίζεις τον καθένα, ναι, μπορείς να τον γατζώσεις.
1: Οι σπουδές αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, φίλες και φίλοι, συνδέουν την επιστημονική γνώση με την πράξη και την επαγγελματική εξέλιξη. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και πρακτική εμπειρία αξιοποιώντας τις σύγχρονες αθλητικές υποδομές του Πανεπιστημίου. Το πτυχίο αθλητικής επιστήμης και φυσικής αγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί προοπτικές σταδιοδρομίας στην προπονητική, την εκγύμναση, τους αθλητικούς οργανισμούς, τα προγράμματα ευεξίας και την παραγωγή της υγείας μέσω της άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026.

0: Βλέπω ότι χθες το βράδυ είχαμε δείπνο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του κυρίου Ιερώνυμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του στην οικία του στο Λυκαβητό. Είναι φυσιολογικό να διατηρούν τακτική επικοινωνία και να συναντώνται στο πλαίσιο της θεσμικής σχέσης, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και μια προσωπική σχέση. Κάτι ιδιαίτερο, μάλλον, είπαν οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο. Πιστεύω ότι από το ρεπορτάζ θα βγει σιγά σιγά. Στη μία η ώρα ανακοινώνεται η προσχώρηση του κυρίου, πώς τον είπαμε, του κυρίου, για μισό λεπτάκι, του κυρίου, θα τον βρούμε τώρα. Ξέχασα και το όνομά του. Τόσα κόμματα που έχει αλλάξει, πού να θυμάσαι το όνομά του, του κυρίου Χουρτάκη. Λοιπόν, έχουμε και άλλη αποχώρηση. Ωρε φίλε, τι γίνεται, έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ακούστε τώρα τι έγινε πριν από λίγο. Η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε Τέταρτη Πέμπτη. Αλλά τι συνέβη? Παρετήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος, γιατί ελπίζει ότι θα τον καλέσει ο Τσίπρας για να προσχωρήσει στην Ελλάς. Ο πρώτος επιλαχόντας, ο κύριος Σπίρτζης, δεν ήθελε την έδρα, δεν αποδέχτηκε την έδρα και με δημόσια δήλωσή του την αποκήρυξε. Όπως επίσης αποκήρυξε και τα σενάρια συνεργασίας είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με το ΠΑΣΟΚ. Επίσης η τρίτη, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν ήθελε την έδρα. Ήρθε λοιπόν η κυρία Μυρτό Κοροβέση, η οποία στις 15 Ιουλίου, τώρα πριν από 15 μέρες, ούτε 15 μέρες, ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ βγήκε, προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη λίγα 24 ώρα μετά και τώρα παραιτήθηκε και από το κόμμα Κασελάκη. Η κυρία Κοροβέση, το νέο αυτό κορίτσι, διαπίστωσε ότι είναι συγκεχημένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος και έπρεπε να παραιτηθεί. Μάλιστα πρόλαβε και κατήχε και τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα και κάνει λόγο για λήξη συνεργασίας και για πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα. Στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, δεν ξέρω, πλην του Τάιλερ, δεν ξέρω αν έχει μείνει άλλος. Πραγματικά είναι φοβερό. Έχει μείνει σίγουρα ο Τάιλερ και ο ίδιος ο πρόεδρος. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η κυρία Κοροβέση. Μάλλον να ξεκινήσουμε αλλιώς. Έβγαλε ανακοίνωση το κόμμα Δημοκράτες και γράφει μεταξύ άλλων: σήμερα οι Δημοκράτες ανακοινώνουν την αποχώρηση της Μυρτός Κοροβέση από το κόμμα λόγω πολιτικών διαφωνιών. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης εύχεται στην κυρία Κοροβέση καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, εκπροσωπώντας τους πολίτες Ανατολικής Αττικής στη Βουλή. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσαν οι Δημοκράτες την αποχώρησή της, αλλά πριν είχε ανακοινώσει η ίδια την αποχώρησή της. Και γράφει μεταξύ άλλων: σήμερα ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος πολιτικής μου διαδρομής. Έχει και πολιτική διαδρομή, κυρία. Υπέβαλα την παρέτησή μου από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Αντίθετα, ήταν αποτέλεσμα πολλής σκέψης, βαθύτατου και χρόνιου προβληματισμού. Είναι μια απόφαση συνείδησης που υπαγορεύεται αποκλειστικά από την ανάγκη να παραμείνω συνεπής στις αρχές, στην ανεξαρτησία εκφοράς του λόγου και δράσης μου, στις αξίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι την πολιτική. Και γράφει μεταξύ άλλων η κυρία Κοροβέση και καταλήγει: ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή. Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη και τη μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, το ερώτημα είναι, κυρία, εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν εκλέχθηκε με το κόμμα του Κασελάκη. Ποιες πολιτικές διαδρομές και ποιους ευχαριστεί? Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να μην ξοδεύω το χαρτί στην τουαλέτα.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Στον ανακριτή το ζευγάρι για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Δεν ήταν αμυντικό το χτύπημα, λέει η οικογένεια της 41χρονης μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε και παράνομο εργοστάσιο στο Ηλιόν. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις γης σε στάχτη. Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός υπήκοος στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Κρίσιμες επαφές στη Λευκωσία για ξεπάγωμα των συνομιλιών για το Κυπριακό. Δύσκολη συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, καθώς οι δύο ηγέτες έχουν περάσει από τον κοινό βηματισμό στις διαφωνίες για το Ιράν, τον Λίβανο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Σεισμός 7,1 ρίχτερ στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας και προειδοποίηση για τσουνάμι.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Εκεί.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
3: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
3: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
3: Ολόφρισκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
5: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51 100.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε.
10: για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ο άντρας να την κυνηγάει, και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Πού μαχαιρώθηκε? Μαχαιρώθηκε μέσα ή τη μαχαίρωσαν?
13: Αυτό δεν το καταγράφει η κάμερα?
12: Δεν καταγράφεται από την κάμερα αυτό, γιατί ο άντρας
13: είπε ότι... Για να γίνει όμως σωστός νομικός χαρακτηρισμός της πράξης, πρέπει ακριβώς στην τελική αξιολόγηση του βίντεο να έχουμε αυτή την εικόνα, αυτό το καρέ.
12: Έτσι ακριβώς.
13: Δεν το έχουν λοιπόν οι δικαστικές αρχές.
12: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αίματα μέσα στο σπίτι.
13: Είναι διαφορετικό να έχεις αποθήσει και με μαχαίρι να δολοφονήσεις, να σκοτώσεις κάποιον μέσα στο σπίτι σου, και διαφορετικός ο νομικός χαρακτηρισμός να τον κυνηγάς με το μαχαίρι εκτός σπιτιού.
12: Γιατί
13: σε τι συμπέρασμα καταλήγουν οι νομικές αρχές?
12: Λοιπόν, ακούστε. Όπως το είπες, Γιάννη, είναι τι αξιολογείται νομικά. Αν πρόκειται για θανατηφόρα βλάβη, γιατί η ποινική δίωξη είναι για θανατηφόρα βλάβη, που θανατηφόρα βλάβη, ποια είναι η διαφορά της θανατηφόρας βλάβης από την ανθρωποκτονία με πρόθεση? Στην ανθρωποκτονία με πρόθεση, ο δράστης θέλει να επιφέρει το θάνατο. Στη θανατηφόρα βλάβη, θέλει απλώς να προξενήσει βλάβη, και από την βλάβη που προξένησε προέρχεται ο θάνατος.
13: Ναι.
12: Δηλαδή υπάρχει φοβερή διαφορά. Και στην άμυνα είναι εντελώς διαφορετικό. Στην άμυνα πρέπει
13: Η κατηγορία είναι θανατηφόρα, σωματική βλάβη. Και όχι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.
12: Όχι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Λοιπόν,
13: τώρα στο βίντεο τι βλέπεις εσύ, σε αυτό το βίντεο που είδες?
12: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν αυτός ο άνθρωπος, όταν χτυπάει με την καρέκλα απ' έξω που την κυνηγάει τη γυναίκα, αν έχει μαζί του το μαχαίρι.
13: Ναι.
12: Ή αν κουβαλάει ακόμα μαζί της το μαχαίρι η γυναίκα.
13: Αυτό δεν φαίνεται.
12: Κοίταξε. Πρέπει, θέλει ανάλυση. Η ΔΕΕ σίγουρα έχει κάνει την ανάλυση. Δεν φαίνεται όμως. Δεν φαίνεται από το βίντεο. Αν δείτε το βίντεο, δεν φαίνεται. Λοιπόν, δεν ξεχωρίζεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει μαχαίρι την ώρα που την κυνηγάει, υπάρχει η πιθανότητα να τη μαχαίρωσε κατόπιν. Αν τη μαχαίρωσε κατόπιν,
13: αλλάζει η κατηγορία.
12: Τότε αλλάζουν όλα. Mm. Αλλάζουν όλα. Εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι, οπότε τα 7 αυτά δευτερόλεπτα, γιατί 7 δευτερόλεπτα ήταν μέσα στο σπίτι, που αυτή η γυναίκα ήταν μέσα στο σπίτι μέχρι να βγει.
13: Είναι περίεργη ιστορία, περίεργο το παζλ αυτό.
12: Γιάννη, το είπα και χθες. Αν δεν υπάρχει κάποια μορφή διαταραχής, εξάρτησης, τζόγο, ουσίες κλπ., δεν δικαιολογείται μια τέτοια πράξη από μια τέτοια προσωπικότητα.
13: Δηλαδή, έχει μιλήσει κάποιος τι είχε προηγηθεί, αν είχε σχέσεις με το συγκεκριμένο ζευγάρι, με τον άνθρωπο αυτόν, αν υπάρχουν κάποια προσωπικά θέματα? Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εικόνα σε αυτό?
12: Λένε ότι η αστυνομία δεν έχει ούτε ένα στοιχείο ότι υπάρχουν προσωπικά θέματα.
13: Μάλιστα.
12: Ίσως να γνωρίζονταν με τα παιδιά τους μεταξύ τους. Τώρα θα δείξουν, και τα κινητά τηλέφωνα. Mm. Θα δούμε αν υπάρχουν εκεί συνομιλίες ή μηνύματα που δείχνουν ότι υπήρχε κάτι άλλο. Θα το δούμε όμως, θα περιμένουμε. Πάντως πρόκειται για μια πολύ περίεργη υπόθεση.
13: Ναι, πολύ περίεργη. Τι να πω, η ίδια δεν ήταν διαταραγμένη προσωπικότητα, δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο.
12: Δεν έχει αποτυπωθεί, ναι. Δεν έχει αποτυπωθεί κάτι τέτοιο. Ούτε δεν ξέρω ουσίες κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία ή για εξάρτηση από τζόγο.
13: Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί και ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος.
12: Κανείς δεν ξέρει. Θα το δούμε.
13: Για ποιο λόγο βρέθηκε η διασώστρια έξω από την κατοικία, δηλαδή με μαχαίρι.
12: Και να πούμε ότι πριν 10 μέρες είχαν προσπαθήσει κάποιοι να διαρρήξουν πάλι το σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου.
13: Ναι.
12: Δεν μπόρεσαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο. Εκεί η αστυνομία έχει κάποια αποτυπώματα και ίσως βρει και κάποιο DNA. Να δούμε. Μάλιστα. Μήπως τακτοποιηθεί το DNA, το αποτύπωμα της συγκεκριμένης γυναίκας. Τότε ξεκαθαρίζουν όλα και δείχνουν ότι είναι νυχτεία ή διάρρηξη. Αλλά θα το δούμε.
13: Μάλιστα, σε λίγη ώρα θα γραφτεί ο τελευταίος επίλογος για την διασώστρια. 41 ετών η διασώστρια. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, άνθρωποι που τη γνώριζαν θα τη συνοδεύσουν σήμερα στην τελευταία της κατοικία. Δεν ξέρω, να δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό είμαι πολύ επιφυλακτικός και σε ακούω με πολύ προσοχή. Δεν είναι ένα θέμα που μπορείς εύκολα να πάρεις θέση.
12: Όχι, είμαστε όλοι επιφυλακτικοί.
13: Και καλό είναι εμείς τουλάχιστον που διαχειριζόμαστε έτσι το δημόσιο λόγο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μην παίρνουμε θέση. Αν δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.
12: Εμείς λέμε τι περιπτώσεις μπορεί να ισχύει. Τι μπορεί να ισχύει, μάλλον.
13: Ναι.
12: Δεν παίρνουμε θέση.
13: Μάλιστα. Το λέω γιατί βλέπεις το ελληνικό κοινωνικό φαινόμενο στα κοινωνικά δίκτυα, διάφοροι, πάντα με την ανωνυμία, έτσι, να παίρνουν τη θέση υπέρ του ενός ή της άλλης. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι το πράγμα ξεφεύγει από την λογική.
12: Μας αρέσει να γινόμαστε δικαστές και να βγάζουμε πόρισμα και απόφαση, ναι, αλλά δεν είναι έτσι.
13: Το τι γελοιότητα κυκλοφορεί και τι επιπολαιότητα στα κοινωνικά δίκτυα δεν περιγράφεται.
12: Να σε καλά.
13: Να σε καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ρίξε μια ματιά στα κοινωνικά δίκτυα και θα καταλάβετε. Έχουν γίνει όλοι εισαγγελείς, πρόεδροι δικαστηριών, δικηγόροι, ο κάθε άσχετος ή μη μαθής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχει και άποψη για το θέμα.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Τρομερές επιλογές μουσικής και σήμερα, Γιάννη. Πολλά συγχαρητήρια. Μεταφέραμε αυτό που κάνει χρόνια ο Λάσκαρης Αγοραστός και εμείς κάθε Σαββατοκύριακο την καθημερινή. Γεια σου Παντελή και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου προχθές. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα Γιάννη. Η Τζάκρη έχει 3.650 ψηφοφόρους στη χούφτα της. Θανάσης ο πολιτευόμενος. Και τους πάει όπου γουστάρει. Τελεία και παύλα. Βεβαίως να μας στείλει τα στοιχεία του καταλήματος. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αγαπητέ Γιάννη. Στο Γιάννη Λούμο αναφέρομαι. Που μου έχει στείλει και το mail και χθες και σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Η κόρη μου σπουδάζει σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Αναρωτιέμαι γιατί η χώρα μας να μην έχει και να είμαστε κι εμείς οι γονείς υποχρεωμένοι να στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό και όχι να σπουδάζουν εδώ και να βγαίνουμε χαμένοι. Βγαίνουμε χαμένοι και εμείς οι γονείς και το κράτος από την απώλεια συναλλάγματος και όχι μόνο. Νάτος και ο Παναγιώτης. Τα βλέπεις Γιάννη. Όσο υπάρχουν χουρδάκιδες, οικονόμου, τζάκρες, δεν πάω πουθενά να τους βλέπω μακριά και ιδιάζω. Και εσύ μου λες να πάω να ψηφίσω. Η αποχή και πάλι, και ορισμένοι δεν το έχουν εκτιμήσει καλά, από την απογοήτευση θα χτυπήσει κόκκινο. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα φαινόμενα, όπως οι αλλαγές κομμάτων μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών ή και ενός έτους, να αλλάζεις 3-4 κόμματα, δεν περιποιούν τιμή για την σοβαρότητα του πολιτικού συστήματος. Και νομίζω ότι οι ψηφοφόροι θα κινηθούν αναλόγως. Επαναλαμβάνω όμως ότι με την αποχή δεν κερδίζει τίποτα ο ψηφοφόρος. Αντίθετα, οι λίγοι αποφασίζουν γι' αυτόν. Ας βρει τρόπο το πολιτικό σύστημα να συνεννοηθεί ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία ψηφοφορίας όχι μόνο με την επιστολική ψήφο αλλά και με ψήφο από το κινητό, από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή ώστε η διαδικασία αυτή να γίνει κατά τη γνώμη μου πιο αδιάβλητα παρά τα όσα λένε μερικοί και σίγουρα πιο γρήγορα. Και με λιγότερη ταλαιπωρία για τον πολίτη. Και κυρίως για τους νέους. Αλλά και όχι μόνο για τους νέους. Για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να πάνε στην κάλπη. Για τους ναυτικούς μας οι οποίοι εργάζονται μήνες, ίσως και χρόνια στο εξωτερικό. Για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που είναι μακριά από τον τόπο που ψηφίζουν. Και για άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Και απορώ πως δεν έχει συνεννοηθεί το πολιτικό σύστημα επ' αυτού. Δηλαδή, βρίσκουν προφάσεις ορισμένα κόμματα να μην στηρίξουν την επιλογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πάλι καλά που θα έχουμε την επιστολική ψήφο, τουλάχιστον για τους ομογενείς. Πάλι καλά που τους σκέφτηκε κάποιος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική γραμμή. Θα περιμένει δύο λεπτά να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγη υπομονή, κύριε Οικονόμου, και θα επιστρέψουμε για να πούμε τα δικά μας.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 026 191.
3: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
6: Γενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Στο πολύβουο Σιντζούκου του Τόκιο, μέσα στα φώτα και τους ήχους της πόλης, δύο άνθρωποι συναντιούνται. Και εκεί όπου οι γάτες παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ακούτε αληθινό ραδιόφωνο, 12 και 47 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως μέχρι την Παρασκευή, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Μαζί μας σήμερα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου Λάσκαρης Αγοραστός, η κυρία Αναστασία Γκεργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, στα email και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου, 211-200-8200, studio3lfm.gr. Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα κύριε Οικονόμου.
9: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Πότε βλέπετε, πότε προβλέπετε, πότε εκτιμάτε ότι θα προκηρυχθούν οι πρόορες εκλογές, πότε θα πάει ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του πει ότι διαλύει τη Βουλή?
9: Νομίζω ότι θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός συνέχεια, θα το πράξει κιόλας. Εγώ νομίζω ότι αυτή η θέση.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Οικονόμου, να ακούγεστε λίγο πιο καθαρά.
9: Είναι και το πλεονέκτημά του, αυτή η θεσμική κανονικότητα που εκπέμπει. Είναι και το πλεονέκτημά του εναντί των άλλων πολιτικών αρχηγών και των δυνάμεων, οι οποίες, όπως είδατε, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν το αυτονόητο στην αναθεώρηση της προτάσης που και αυτοί βλέπαν ότι έπρεπε να υιοθετήσει το δυνικό κράτος και να αλλάξουν βασικά, πέντε βασικά, όπως λέγανε στη Βουλή. Όταν οι θεάσεις του φορείας ψήφισαν παρόν, μιλάω για το πρόσωπο πάντα.
0: 40 άτομα, 40 βουλευτές ψήφισαν παρόν, δυστυχώς.
9: Για να φανταστείτε να παίρνουν και την ευθύνη να κυβερνήσουν.
0: Δυστυχώς. Ενώ υπάρχει η επιλογή του ναι και η επιλογή του όχι, ψήφισαν παρόν βουλευτές του Πασόκ. Δυστυχώς. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτή η ιστορία με το τρένο παντού. Έμαθα, κυκλοφόρησε και δελτίο τύπου. Είδατε τον Πρωθυπουργό, του παρουσιάσετε την πρόταση για το τρένο παντού και την ανάγκη μιας νέας αρχιτεκτονικής για την Ανατολική Αττική. Τι είναι αυτό το πράγμα το τρένο παντού, για πείτε μας, γιατί υπάρχει ήδη προαστιακό σιδηρόδρομο που φτάνει μέχρι το Μαρκόπουλο.
9: Ακούστε, μέχρι το Κοροπή.
0: Μέχρι το Κοροπή, ναι.
9: Ναι. Ακούστε λοιπόν, το έθεσα και στην κοινωνική ομάδα που είχαμε πριν από ένα μήνα, το έθεσα και στο συνέντευξη που είχαμε προχθές και του είπα ότι η εναλλακτική από το αδιέξοδο ενός κυκλοφοριακού και μιας ασφυκτικής πλέον πίεσης που έχουμε στην Λεσβολικανό πεδίο με 4 εκατομμύρια οχήματα για δρόμους 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα. Οπότε εδώ, όπως βλέπετε, και καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να λύσουμε αυτή την εξίσωση.
0: Ναι.
9: Είναι να στρέψουμε τον κόσμο στο τρένο. Δηλαδή στο προαστιακό. Έχουμε την δυνατότητα με την επέκταση του προαστιακού στη Ραφίνα και στο Λαύριο, δηλαδή στα δύο μεγάλα λιμάνια, να ενώσουμε με το αεροδρόμιο και να ξεμπλοκάρουμε όλο το νότιο, την νότια Αττική, τον νότιο τομέα. Έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια την εποχή που ήμουν εγώ υπεύθυνο για τις μεταφορές στο Υπουργείο. Για το βόρειο προαστιακό θα έχουμε μέχρι το 28 ταχύτητες 130-140 χιλιόμετρα. Έχουμε παραγγείλει και τα νέα προαστιακά τρένα από την Ιταλία. Εκτιμώ δηλαδή 28-29. Θα βρισκόμαστε σε σε πλήρη εκτέλεξη ο προαστιακός, ο Βόρειος που λέμε, από Σκά, Χαρνών μέχρι Ινώη. Και βέβαια ετοιμάζουμε και θα παραδώσουμε μέσα στο 26 και το δυτικό προαστιακό από τα Λιώστα μέχρι το, τα Μέγαρα.
0: Ναι.
9: Άρα λοιπόν, όραμα που λέω και κατέθεσα ξανά στο Πρωθυπουργό είναι ποιο. Αφού έχουμε το δυτικό προαστιακό, το βόρειο προαστιακό σε εξέλιξη και τελειοποίησε, να επεκτείνουμε και την στολίμα της Ραφίνας και του Λαβρίου, οπότε όλη η Αττική να κινείται.
0: Ναι. Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός επ' αυτού?
9: Το είναι πολύ θετικά, το βλέπει ο
0: Ναι,
9: μια
0: το θετικά είναι έτσι γενικό όμως. Υπάρχει ένας ορίζοντας.
9: Ακούστε, αυτό η επέκταση του προαστιακού είναι 700 εκατομμύρια κόστος.
0: Ναι.
9: Το είχαμε ετοιμάσει, είχαν γίνει μελέτες για να μπει στο πρώτο ταμείο ανάκαμψη μαζί με την επέκταση της Αττικής. Αν θυμάστε, ένα μεγάλο έργο 1,5 δις. Mm-hmm. Δεν προχώρησε αυτό, γιατί είχαμε τον Ντάνιελ λόγο των εκτάκτων αναγκών και 5 δις πήγανε στη Θεσσαλία. Κόπηκαν mm-hmm. αυτά τα έργα mm-hmm. και δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε στο πρώτο ταμείο ανάκαμψη. Εγώ αυτό που ζητάω λοιπόν και επανέρχομαι είναι στο δεύτερο πακέτο, αν το πούμε δεύτερο πακέτο mm. του ταμιονάγκασης, να μπει...
0: Σωστή η πρόταση. Τώρα, προσέξτε, από την εποχή που κατασκευάστηκε και λειτουργήσε η Αττική Οδός, που τότε στα ανατολικά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα, στα Μεσόγεια ζούσαν πολύ λιγότεροι άνθρωποι και εργάζονταν πολύ λιγότεροι άνθρωποι, άρχισε σιγά σιγά να επεκτείνεται, φτιάχτηκε το αεροδρόμιο στην ευρύτερη περιοχή, στα Σπάτα. Πλέον οι περιφερειακοί δρόμοι της περιοχής δεν κάνουν ούτε για κατσίκες. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την Αττική Οδό, η λεωφόρος Λαβρίου είναι καρμανιόλα, συμφωνείτε? Μ' ακούτε, κύριε Γνώμη?
9: Σας ακούω βέβαια. Είναι ένας δύσκολος δρόμος.
0: Δεν είναι απλά δύσκολος. Μιλάμε εκατομμύρια αυτοκίνητα τα οποία πρέπει. Πώς είναι οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική?
9: Κύριε Παπαγιάννη, έχουμε 4 εκατομμύρια οχήματα στο λεκανοπέδιο.
0: Μαζί σας.
9: Δρόμους για 1 εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
9: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Ωραία.
9: Όχι, δεν σας φταίει η Λεωφόρος Λαβρίου, ούτε η Σουνή, ούτε όποιος για να είμαι αναθόνος. Κανένας δρόμος σας φταίει. Σας φταίει ότι υπάρχουν τετραπλάσια οχήματα από τους δρόμους.
0: Άρα δεν έχει προβλεφτεί ούτε η διάνοιξή τους, ούτε η δημιουργία καινούριων δρόμων. Από την περίοδο που κατασκευάστηκε η Αττική Οδός έχουν κολλήσει όλα εκεί. Δεν έχει γίνει κανένα μεγάλο έργο υποδομής στην Ανατολική Αττική. Είναι έτσι και
9: οικονομικό. Έγινε τώρα και μια υπογραφή με τον ανάδοχο για τους Σκαραμαγκά που είναι πολύ.
0: Αυτό αφορά τη Δυτική Αττική.
9: Θα ξεμπλοκάρει εκεί.
0: Ναι, το Δυτική Αττική όμως, όχι Ανατολική.
9: Θα ξεμπλοκάρει και η Αττική Οδός που θα γίνουν
0: Μακάρι.
9: Οι παρεμβάσεις με τις εξόδους για εθνική, στη μεταμόρφωση κτλ. Αλλά αυτά είναι ανακουφιστικά μέτρα. Η ριζική αλλαγή είναι δεν παίρνω αυτοκίνητο, πάω με το τρένο. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Αυτή πρέπει να είναι μια τελείως εναλλακτική αρχιτεκτονική για την Αττική, συνολικά για την Αττική και ειδικά για την Ανατολική Αττική. Δεν πρέπει να παίρνω το αυτοκίνητο να κατέβω στο κέντρο. Άμα το κάνω, τελείωσε. Θα γίνουν όλα μπάχαλο, θα μπλοκάρουν τα πάντα που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
9: Γίνεται συζήτηση για το Ελευσίνα Ινώη πάνω. Mm-hmm. Πολύ σοβαρή συζήτηση, ένα έργο πνοής, αλλά αυτό θέλει 10 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη.
0: Αυτό είναι ακόμα ούτε καν στις μελέτες.
9: Έτσι,
0: ούτε μελέτες δεν έχουν γίνει. Θέλει 10 χρόνια το λιγότερο, όπως λέτε.
9: Το λιγότερο. Mm. Άρα λοιπόν. Με αυτό το έργο θα έβγαινε ο Κηφιστός θα έκανε τεράστια ανακούφιση και θα έβγαινε όλος ο στόλος αντί να περνάει μέσα από την Αττική, μέσα από την Αθήνα και την Αττική. Θα βγει να προσπίασε έξω για να φύγει από την Πελοπόννησο.
0: Την καλημέρα μας.
9: Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή είναι μια εφικτή λύση μέσα σε μια πενταετία που μπορεί να φτιαχτεί ο προαστιακός στην Αθήνα και στο Λαύριο. Είναι ένα αναπτυξιακό τεράστιο έργο, οικολογικό. Γιατί είναι πάνω πλέον στην σταθερή τροχιά και στην ηλεκτροκίνηση και θεωρώ ότι δίνει διέξοδο και εναλλακτική.
0: Την καλημέρα μας, να είστε καλά κύριε Οικονόμου. Χαίρετε, να είστε καλά. Οι hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθως από ψηφιακές απειλές για να μπούμε ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φίλες και φίλοι, απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Είναι πολύ μεγάλη η ανάπτυξη του πληθυσμού στην Ανατολική Αττική. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέει εδώ ο φίλος ο κ. Παυλίδης. Κάποτε, κύριε Παπαγιάννη, οι περισσότεροι είχαν εξοχικά εκεί και μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι του Μαρκόπουλου, των Σπάτων και της Παιανίας ήταν αυτοί που γέμιζαν με ζωή και τροφοδοτούσαν με ζωή την τοπική κοινωνία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τα περισσότερα σπίτια αποτελούν μόνιμες κατοικίες. Είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Γι' αυτό και έχει φτάσει στα όρια της η Αττική Οδός και πρέπει να δημιουργηθούν παράλληλοι κόμβοι.

0: το χατί.
1: Χαμός πάλι με συμπτώματα σαλμονέλας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για 9 κρούσματα σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης. Μίλησε η διοικήτρια πριν από λίγο του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Κανταράκη. Οι ασθενείς προσήλθαν χθες με συμπτώματα συμβατά με τροφική δηλητηρίαση μετά από κατανάλωση γεύματος που περιείχε κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι διατροφολόγος, ούτε θα συστήσω προσοχή. Υπάρχουν ειδικότεροι από εμένα για να σχολιάσουν το θέμα αυτό. Πάντως θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα το καλοκαίρι και δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Καλύτερη έλεγχη, πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική. Θέλει πολύ προσοχή από όλους μας. Σήμερα θα το βρω τώρα. Σήμερα η Περιφέρεια Αττικής εντόπισε νέα ιστορία με σάπια τρόφιμα. Δώστε μου μερικά λεπτά. Μου ήρθε και το δελτίο τύπου και νομίζω ότι είναι αρκετά σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε τώρα για μερικά κιλά. Λοιπόν, 6,2 τόνια κατάλληλα κρέατα βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Αν δείτε φωτογραφίες τι θα έτρωγαν οι άνθρωποι, θα πάθετε πλάκα. Κατεψυγμένη γύρι, ολόκληρη γύρι που μπαίνουν στη θήκη, ξέρετε, στα γυράδικα και στα σουβλατζίδικα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπριζόλες, μπιφτέκια, κοτόπουλα, όλα λιωμένα, 6,2 τόνοι. 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων τα εντόπισαν τα συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ. Έχουν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης. Πολύ προσοχή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Πέρασε εύκολα απ' τη μνήμη στην καρδιά. Ο τείχος έγραφε μονάδικη ευκαιρία.
1: Τα κρέατα αυτά που κατασχέθηκαν σε ψυκτικούς θαλάμους, πάλι καλά που ήταν τουλάχιστον σε κατάψυξη. Εκτός το ότι ήταν ακατάλληλα, ήταν αλλοιωμένα, μιλάμε για χρόνια κατάψυξη, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση, δεν έφεραν έγκυρους κωδικούς, δεν υπήρχαν χαρτιά, δεν υπήρχε τίποτα. Τρομακτικό. Θέλει λίγο προσοχή το φαγητάκι απ' έξω. Υπάρχουν βέβαια σοβαρά μαγαζιά, δεν το συζητάμε. Δεν είναι όλα επικίνδυνα για την υγεία μας. Αλλά πάντα το προτιμότερο είναι το σπίτι. Αλλά δεν υπάρχει και χρόνος για το σπίτι. Πάει η παλιά δοκιμασμένη συνταγή της σύζυγου ή της μαμάς που έφτιαχνε το φαγητό. Η σύζυγος δεν προλαβαίνει, είναι έξω και όλοι καταφεύγουμε σε έτοιμες λύσεις. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Hookah.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all-time classic cocktails.
7: Spot by Hookah.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Hookah στο Spot.
9: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
10: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
9: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
9: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
10: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
9: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
10: Το μέλλον στο σπίτι σας.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
14: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και πολλοί άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα.

με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους θηλυκούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy White.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπεριψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Preveza 93.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
3: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
4: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Πώς λέμε από την ίστη ομορφότερη χώρα του κόσμου. Καλημέρα, να είσαι καλά Γεωργία. Την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Γιάννη, μέσα από έργα που γνωρίζω από κοντά βλέπω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, έστω και με καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και αρκετές τρικλοποδιές, τελικά τρέχει. Μεγάλες επενδύσεις προχωρούν, χρήματα αρχίζουν να διοχετεύονται στην πραγματική οικονομία και κινητοποιούνται εργολάβοι, προμηθευτές, μηχανικοί και δεκάδες ακόμη επαγγέλματα. Η επίδραση δεν φαίνεται πάντα άμεσα, αλλά πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί εντονότερα τους επόμενους μήνες στην αγορά, στην απασχόληση, στο ΑΕΠ και τελικά στα έσοδα της χώρας και των επιχειρήσεων. Το ζητούμενο είναι να περιοριστούν οι άσκοπες καθυστερήσεις, ώστε τα κονδύλια να μετατρέπονται εγκαίρως σε πραγματικά έργα και όχι σε φακέλους που περιμένουν από γραφείο σε γραφείο. Γιάννη Λούμο, να σε καλά, το πήρα. Θα το ψάξω και θα σου πω. Γενικώς πάντως γίνεται της Παλαβής. Καλημέρα στον κύριο Φιλιππίδη. Η διαδικασία, κύριε Φιλιππίδη, εφόσον απειλήθηκαν μέλη της οικογένειάς σας, είναι συγκεκριμένη. Αναζητάτε κάποιο δικηγόρο, κάποιο καλό ποινικολόγο. Πάτε με αυτόν στην υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά ή οτιδήποτε άλλο νομίζετε εσείς και προβλέπετε από το ποινικό δίκαιο. Και μέσα σε χρόνο ντετέ, η υπηρεσία δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είτε βρίσκεται στο Βόρειο Πόλο, είτε βρίσκεται στα Σπάτα, είτε βρίσκεται στην Αίγυπτο, είτε βρίσκεται στην Νορβηγία, θα τον τσιμπήσουν από την IP. Αν νομίζετε δηλαδή και αν έχετε τέτοια στοιχεία ότι απειλείται η οικογένειά σας, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Θα τον βρουν και θα ακολουθήσει η διαδικασία που ακολουθείτε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι μυστικό δηλαδή που προστατεύει τον ανώνυμο ή το γεγονός ότι έστειλε ένα απειλητικό ανώνυμο μήνυμα. Συγκεκριμένα πράγματα και έχει συμβεί κατ' επανάληψη. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν συγγνώμη βέβαια, αλλά εντάξει, άλλοι καταδικάζονται. Πέφτει βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, με τέτοια γελία υποκείμενα, γράμματα και γελία υποκείμενα, μην ασχολείστε. Ούτε καν να διαβάζετε τα σημειώματά τους, τα μηνύματά τους κτλ. Δηλαδή θα χαλάσετε φαιά ουσία και λεφτά στο δικηγόρο. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
6: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Την αγάπη μου από την Κρήτη αυτή τη φορά.
5: Αφού δεν θα σας ακούσουμε Σαββατοκύριακο, γιατί ξεκινάει η άδειά μας, να σας ακούσουμε σήμερα.
6: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ανταμονούμε.
5: Να είστε καλά. Πότε ξεκινάει η δική σας καλοκαιρινή άδεια?
6: Για να σας είμαι ειλικρινής, η άδεια δεν υπάρχει. Υπάρχει ολιγοήμερη ξεκούραση στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, αλλά και εκεί θα είμαστε επιποδός, διότι ξέρετε, πολλά πράγματα τρέχουν. Όπως για παράδειγμα, σήμερα η κατεπίγουσα ερώτηση που κατέθεσα για το νερό.
5: Ναι, εδώ θέλουμε. Γι' αυτό σας ζητήσατε.
6: Υποτίθεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταματήσει τις εργασίες του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές.
5: Προσέξτε, αλλά ο κύριος Φαραντούρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατοχυρωθεί η πρόσβαση σε πόσιμο νερό ως δικαιώματος του ανθρώπου. Τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει, γιατί υπάρχουν πολίτες, υπάρχουν χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό?
6: Κύριε Παπαγιάννη, όχι μόνο υπάρχουν πολίτες και χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Οι αναλυτές γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής μας λένε ότι οι μεγάλοι πόλεμοι των επόμενων ετών θα γίνονται για το νερό. Και επειδή δεν είναι καθόλου αυτονόητη πλέον η πρόσβαση στο νερό σε πολλές μεριές του πλανήτη, αλλά και σε προηγμένες χώρες, εμείς αυτό που ζητάμε είναι η πρόσβαση στο νερό, προσέξτε, να κατοχυρωθεί ως θεμελιώδης δικαίωμα του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι να μην καταντήσει ένα χρηματιστηριακό ή αγοραίο προϊόν, το οποίο θα μπορούν να το εμπορεύονται κάποιοι,
5: ναι,
6: χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι η διαχείριση των υδάτων δεν θα έχει έναν ορθολογικό χαρακτήρα. Αλλά το να μπορεί να σου αρνηθεί κάποιος την πρόσβαση στο νερό, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο και θα πρέπει να κατοχυρωθεί το αναπαλωτρίωτο δικαίωμα του ανθρώπου. Νερό είμαστε, κύριε Παπαγιάννη.
5: Ναι.
6: Η συντριπτική, το συντριπτικό ποσοστό ιδιοσυστασίας μας είναι νερό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Καμιά μορφή ζωής δεν υπάρχει χωρίς νερό και βεβαίως ο άνθρωπος.
5: Δεν το συζητούμε και πρέπει να έχει λόγο όσον αφορά τουλάχιστον το management, το δημόσιο, ή εν πάση περιπτώσει να έχουν μπει τέτοιες προδιαγραφές που μπορεί να μην συμβεί αυτό το οποίο λέτε.
6: Ακριβώς. Αυτό που ζητάμε λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο υπάρχει έδαφος για να προχωρήσει, είναι στη βάση αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήδη από το 2010, αλλά και συζητήσεων που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη, να αλλάξει ο χάρτης θερμολογικών δικαιωμάτων και ανάμεσα στα ένωμα αγαθά που προστατεύονται, όπως το δικαίωμα της προσωπικότητας, το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα συνάθρησης, ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου, να περιληφθεί και η απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό. Σε οποιοδήποτε φορέα, σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της γης.
5: Σήμερα αυτό... καταθέσατε την ερώτηση αυτή?
6: Την κατέθεσα σήμερα το πρωί.
5: Πότε περιμένετε την απάντηση από την Επιτροπή?
6: Οι ερωτήσεις που καταθέτουμε δεν είναι μόνο ερωτήσεις προς απάντηση. Έχουν μέσα και τον σπόρο της παρέμβασης. Δηλαδή, όταν κάνεις κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κομισιόν, την προτρέπεις κιόλας να καταθέτει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εμείς λοιπόν ζητάμε αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει εδώ και πολλά χρόνια, η Κομισιόν να πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσουν, Κοινοβούλιο και κράτη-μέλη, ώστε η πρόσβαση στο νερό να καταστεί αναπαλωτρίωτο το θεμελιώδης δικαίωμα υπό την εποπτεία του δημοσίου, της πολιτείας, το οποίο θα εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε προηγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα που θα διψά και δεν θα έχει νερό.
5: Μάλιστα.
6: Που θα θέλει νερό πόσιμο και θα του λείψει. Αυτό θεωρώ ότι σήμερα που ακούγεται ως μια αυτονόητη, αν θέλετε, προϋπόθεση ζωής, σε μερικά χρόνια δεν θα είναι καθόλου αυτονόητο.
5: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να ευχηθούμε
6: καλές
5: διακοπές, καλή ξεκούραση.
6: Πηγαίνω σε νησιά αυτόν τον καιρό.
5: Και πολύ καλά κάνετε. Το Σαββατοκύριακο το εκμεταλλεύεστε. Και καλά κάνετε.
6: Στο πλαίσιο των περιοδιών μου. Ξέρετε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες του Νότου που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά και οι πυρωτικές περιοχές της πατρίδας μας, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με αφαλάτωση. Η αφαλάτωση κοστίζει τεράστια ποσά ενεργειακά. Είναι ενεργοβόρος διαδικασία. Όσο περνά τα χρόνια, η ερημοποίηση, η κλιματική αλλαγή και όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης θα έχουν επίπτωση και στο νερό.
5: Μάλιστα.
6: Άρα από τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να μην λείψει ούτε σταγόνα νερό σε κανέναν πολίτη, οποιασδήποτε δικαίωμα συνάθρησης, ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του ανθρώπου, να περιληφθεί και η απρόσκοπτη πρόσβαση στο νερό. Σε οποιοδήποτε φορέα, σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος της γης.
5: Σήμερα αυτό... καταθέσατε την ερώτηση αυτή?
6: Την κατέθεσα σήμερα το πρωί.
5: Πότε περιμένετε την απάντηση από την Επιτροπή?
6: Οι ερωτήσεις που καταθέτουμε δεν είναι μόνο ερωτήσεις προς απάντηση. Έχουν μέσα και τον σπόρο της παρέμβασης. Δηλαδή, όταν κάνεις κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Κομισιόν, την προτρέπεις κιόλας να καταθέτει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εμείς λοιπόν ζητάμε αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει εδώ και πολλά χρόνια, η Κομισιόν να πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσουν, Κοινοβούλιο και κράτη-μέλη, ώστε η πρόσβαση στο νερό να καταστεί αναπαλωτρίωτο θεμελιώδης δικαίωμα υπό την εποπτεία του δημοσίου, της πολιτείας, το οποίο θα εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε προηγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα που θα διψά και δεν θα έχει νερό.
5: Μάλιστα.
6: Που θα θέλει νερό πόσιμο και θα του λείψει. Αυτό θεωρώ ότι σήμερα που ακούγεται ως μια αυτονόητη, αν θέλετε, προϋπόθεση ζωής, σε μερικά χρόνια δεν θα είναι καθόλου αυτονόητο.
5: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση.
6: Πηγαίνω σε νησιά αυτό τον καιρό.
5: Και πολύ καλά κάνετε. Το Σαββατοκύριακο το εκμεταλλεύεστε. Και καλά κάνετε.
6: Στο πλαίσιο των περιοδιών μου. Ξέρετε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες του Νότου που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά και οι πυρωτικές περιοχές της πατρίδας μας, προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με αφαίρεση.

0: ζητήσει από το Συμβούλιο, δηλαδή από τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσουν, κοινοβούλιο και κράτη-μέλη, ώστε η πρόσβαση στο νερό να καταστεί αναπαλωτρίο το θεμελιώδης δικαίωμα υπό την εποπτεία του δημοσίου, της πολιτείας, το οποίο θα εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε προηγμένη ή αναπτυσσόμενη χώρα που θα διψά και δεν θα έχει νερό.
1: Μάλιστα.
0: Που θα θέλει νερό πόσιμο και θα του λείψει. Αυτό θεωρώ ότι σήμερα που ακούγεται ως μια αυτονόητη, αν θέλετε, προϋπόθεση ζωής, σε μερικά χρόνια δεν θα είναι καθόλου αυτονόητο.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη. Να ευχηθούμε
0: καλές
1: διακοπές, καλή ξεκούραση.
0: Κύριε Παγιανή, πηγαίνω σε νησιά αυτό τον καιρό.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Το Σαββατοκύριακο το εκμεταλλεύεστε. Και καλά κάνετε.
0: Στο πλαίσιο των περιοδιών μου. Ξέρετε ότι η χώρα μας είναι από τις χώρες του Νότου που αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας. Τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά και οι πυρωτικές περιοχές της πατρίδας μας προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με αφαλάτωση. Η αφαλάτωση κοστίζει τεράστια ποσά ενεργειακά. Είναι ενεργοβόρος διαδικασία. Όσο περνά τα χρόνια, η ερημοποίηση, η κλιματική αλλαγή και όλες οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης θα έχουν επίπτωση και στο νερό.
1: Μάλιστα.
0: Άρα από τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε έτσι ώστε να μην λείψει ούτε σταγόνα νερό σε κανέναν πολίτη οποιασδήποτε χώρας και φυσικά στους Έλληνες.
1: Να είστε καλά κύριε Φαραντούρη, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα,
1: να
0: είστε καλά.
1: Λοιπόν, σχολιάζαμε πριν από λίγο για τους 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων που εντοπίστηκαν στην Αττική. Βρέθηκε ένα τεράστιο παράνομο εργοστάσιο στο Ηλίον. Από γύρους και μπιφτέκια μέχρι μπριζόλες και καλαμάκια, χοιρινά ή κοτόπουλο, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στην κυρία Ματίνα Παγώνη.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, κυρία Παγώνη?
2: Καλά, εσείς?
1: Θα πούμε μετά τα δικά σας του Ιατρικού Συλλόγου. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο καταναλωτής? Okay. Η περιφέρεια Αττικής.
2: Πρέπει
1: να γίνονται έλεγχοι, ναι.
2: Ξέρετε κάτι. Ελέγχος δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Το είδατε το ρεπορτάζ, είναι τρομακτικό.
2: Ναι, είναι τρομακτικό. Διότι όλα αυτά μετά πάνε στα καταστήματα, όπως καταλαβαίνετε, και τα τρώει ο κόσμος. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται αυστηροί έλεγχοι, γιατί είδαμε και αυτές τις μέρες είχαμε αρκετά περιστατικά με τη σαλμονέλα.
1: Ναι.
2: Και τα περιστατικά που πήγαν στην Νίκαια, μάλιστα τα δύο ήταν και παιδάκια. Δόθηκαν οδηγίες, φύγανε, καδαπάνε, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο που μπορεί να γίνει είναι αυστηρή αλήθεια.
1: Τώρα, είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα κρέατα σε περίπτωση που έχουν αλλοιωθεί για την ανθρώπινη υγεία. Δηλητηρίαση.
2: Και δεν ξέρουμε ακριβώς με δηλητηρίαση, γαστρεντερικές διαταραχές, θα δημιουργούνται καταστάσεις πολύ δύσκολες. Και δεν ξέρουμε, γιατί κάθε οργανισμός αντιδρά και διαφορετικά. Εκτός από τις απλές γαστρεντερικές διαταραχές, εμέτους, διάρρηση, όλα αυτά τα πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα, ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, απορριθμίζεται ηλεκτρολυτικά ο οργανισμός τους, δημιουργούνται σοβαρές καταστάσεις και γι' αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι θερμοκρασίες, 40 βαθμούς κλπ, είναι οι χειρότερες θερμοκρασίες αυτή την περίοδο
1: για τα κρέατα, για τα προϊόντα. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Με απόφαση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, θα βρίσκεστε στο τιμόνι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω το αυτονόητο. Παραμένετε πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας και Πειραιά ή όχι?
2: Εγώ είμαι μέλος του ΔΟΣΟΥ της ΕΙΝΑΠ και είμαι αντιπρόεδρος του ΟΗΓΕ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Πότε θα γίνουν εκλογές?
2: Θέλω να πω όμως, ναι, είναι κάτι κύριε Παπαγιάννη, να το συγχωρήσουμε. Πριν ένα μήνα είχαμε εκλογές ιατρικών συλλόγων.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι εκλεγμένη στον Πανελλήνιο εκλέκτορας, πρώτη, επομένως, με πάρα πολλούς σταυρούς από πολλοί κόσμο που έχουν γίνει και γραμματείς και φαρισαίοι.
1: Ήρθατε πρώτοι σε σταυρούς.
2: Λοιπόν, επομένως, οι εκλογές μου είναι πολύ πρόσφατες. Είναι ακριβώς 27 μέρες.
1: Μισό λεπτό για να το καταλάβει ο κόσμος. Για ποιο λόγο χρειάστηκε παρέμβαση του Υπουργού Υγείας? Δεν σχηματιζόταν πλειοψηφία?
2: Η παρέμβαση έγινε, είχε δώσει περιθώριο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά την απόφαση του ΣΤΕ να συμμορφωθούμε.
1: Δηλαδή, λοιπόν, τι, να σχηματίσετε Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο?
2: Να κάνουμε εκλογές βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ, που σημαίνει οι σύλλογοι ιατρικοί που δεν είχαν πληρώσει δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Όταν ένα σύλλογος δεν έχει πληρώσει, πού να συμμετέχει?
1: Συγγνώμη, γιατί εμείς που δεν είμαστε, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Πού να πληρώσει?
2: Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Κάθε ιατρικό σύλλογο συμμετέχει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Μάλιστα, και πληρώνει κάποια συνδρομή.
2: Και πληρώνει τις συνδρομές.
1: Δεν τα

0: Ξέρω να μην
1: κάθε φορά, βεβαίως, κάθε φορά λοιπόν, σύλλογοι που δεν έχουν, δεν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, πώς θα συμμετέχουν σε εκλογές Πανελλήνιας.
0: Άρα απέκλεισε το Υπουργείο Υγείας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος, ποιος.
1: Το ΣΤΕ, η απόφαση
0: του ΣΤΕ. Αποκλείει λοιπόν κάποιους... Ναι, για πείτε μου. Ναι.
1: Και λέγανε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι που δεν έχουν πληρώσει, πώς θα συμμετέχουν.
0: Πόσοι ήταν αυτοί λοιπόν.
1: Ήταν περίπου 12-14.
0: Στους,
1: λοιπόν,
0: στους πόσους, μισό λεπτό, για να έχουμε μια εικόνα, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
1: Πάρα πολλοί ιατρικοί σύλλογοι. Αυτό που έχει σημασία όμως ήταν αυτοί που αποκλείστηκαν.
0: Ναι.
1: Είναι με απόφαση του ΣΤΕ. Δεν είναι ούτε με Γεωργιάδη, ούτε με κανένα.
0: Ωραία. Ας πούμε ότι αποκλείστηκαν αυτοί. Με τους άλλους γιατί δεν κάνατε εκλογές.
1: Αυτό είπε ο Γεωργιάδης. Πηγαίνετε, κάντε με τις υπόλοιπες εκλογές. Βγάλετε διοικητικά συμβούλια να τελειώνουμε. Δυστυχώς όμως το διοικητικό συμβούλιο του Πανελληνίου αποφάσισε ότι θα συμπεριλάβει ιατρικούς συλλόγους οι οποίοι δεν είχαν πληρώσει. Καταλαβαίνετε ότι πάλι οι εκλογές δεν ήταν νόμιμες βάσει τη απόφαση του ΣΤΕ.
0: Ναι. Γιατί δεν τους έδωσαν μια δυνατότητα διευκόλυνσης να πληρώσουν ώστε να συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτό δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ότι δεν είναι πρώτη φορά που έχει βγει προσωρινή διοικούσα και επί Αβραμόπουλου και επί Ανδρέα Ξανθού.
0: Ναι.
1: Διορίστηκε προσωρινή διοικούσα. Τότε δεν είχε μιλήσει κανένας. Το γιατί δεν το ξέρω. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Με απόφαση τώρα, του Υπουργού λοιπόν, Υγείας λοιπόν διορίζεται.
1: Διορίζεται από τι? Από εκλεγμένους γιατρούς πριν
0: μάλιστα
1: ένα μήνα που έγιναν εκλογές.
0: Ναι, αυτό που δεν καταλαβαίνω, αφού έγιναν εκλογές, γιατί δεν εκλέχθηκε, δεν προέκυψε πρόεδρος.
1: Έγιναν εκλογές από τους συλλόγους,
0: ναι,
1: και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου. Εμείς
0: ωραία
1: είμαστε εκπρόσωποι του Πανελλήνιου πρόσφατα.
0: Πρόεδρο, γιατί δεν εκλέξατε λοιπόν αφού έγιναν εκλογές?
1: Όχι. Θα πάμε λοιπόν.
0: Δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας ρωτάω. Εκλέχθηκαν κάποιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Αυτοί κάποιοι.
1: Οι εκλέκτορες. Οι εκλέκτορες. Και εκλέχθηκαν και οι ιατρικοί σύλλογοι.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν δηλαδή εκλέχθηκαν.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά η δεύτερη φάση λοιπόν θα ήταν να πάμε τώρα σε εκλογές κανονικά. Δυστυχώς. Μέχρι πρότινος άλλη δεν υπάρχουσε. Ήθελε να πάει σε εκλογές με ιατρικούς.
0: Και διοριστήκατε με απόφαση του Υπουργού Υγείας εσείς ως πρόεδρος. Τα υπόλοιπα
1: εγώ,
0: μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίστηκαν.
1: Διορίστηκαν.
0: Ωραία.
1: Φυσικά και είναι πρόεδροι ιατρικών συλλόγων από όλη τη χώρα.
0: Πολύ ωραία. Πότε, για πότε λοιπόν,
1: πρόσφατα.
0: Κατανοητό, για πότε λοιπόν προσδιορίστηκε ο χρόνος των εκλογών?
1: Ο Άδωνος Γεωργιάδης μας έχει δώσει βάση της απόφασης που βγήκε περίπου 6 μήνες με 7 να κάνουμε όλες τις διαδικασίες, να τρέξουμε τα θέματα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε θέματα που τρέχουν, γιατί υπάρχουν και τρέχοντα θέματα, δεν είναι μόνο εκλογές στο Πανελλήνιο, τα οποία πρέπει να λυθούν. Και από εκεί και πέρα με ηρεμία, ψυχραιμία θα πάμε στις εκλογές και θα βγάλουμε και διοικητικό συμβούλιο και αψί στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο να γίνουν κατανοητά όλα αυτά για κάποιον που δεν συμμετέχει στη διαδικασία και δεν είναι γιατρός, αλλά εν πάση περιπτώσει μας τα κάνετε εσείς περισσότερο κατανοητά. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει θέμα με τη διαφάνεια στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο? Υπάρχουν θέματα ηθικής τάξεως, θέματα οικονομικά? Μιλάει κανείς για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, για καταλήστευση του δημοσίου χρήματος? Γιατί ακούω και διαβάζω διάφορα περίεργα.
1: Εγώ έχω ακούσει διάφορα περίεργα και διαβάζω διάφορα περίεργα.
0: Α, και εσείς τα έχετε ακούσει.
1: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπορώ να πω απολύτως τίποτα εάν δεν παραλάβω.
0: Πώς θα παραλάβετε, μισό λεπτό, εδώ μιλάμε για δημόσια αρχή.
1: Αύριο
0: έχετε βάλει κάποιους ορκωτούς?
1: Αύριο θα πάω στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,
0: ναι,
1: να μιλήσω με το προσωπικό, να ενημερωθώ, όχι μόνο εγώ και τα υπόλοιπα μέλη, να ενημερωθούμε και να προχωρήσουμε τα τρέχοντα θέματα, γιατί υπάρχουν και τρέχοντα θέματα στο Πανελλήνιο, παραδείγματος χάρη να υπογραφούν πιστοποιητικά συναδέλφων που έδωσαν εξετάσεις και πρέπει να βάλουν τα χαρτιά τους για να διοριστούν. Είναι τα τρέχοντα θέματα πρέπει να δούμε. Και σιγά σιγά με ηρεμία, με ψυχραιμία να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε.
0: Ναι, εκεί δεν είναι ιδιωτική συναλλαγή. Πρέπει να βάλετε κάποιους ορκωτούς λογιστές να ξέρετε τι παραλάβατε.
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ προς το παρόν δεν πρόκειται να μιλήσω πάνω στα οικονομικά θέματα, να πω τίποτα, εάν δεν παραλάβω.
0: Μάλιστα. Η προηγούμενη διοίκηση παραδίδει λογαριασμό. Δεν ξέρω τι σχέσεις έχετε μαζί τους. Ή έχουν εξαφανιστεί.
1: Με την προηγούμενη διοίκηση δεν είμαι τσακωμένη.
0: Ναι.
1: Φυσικά κανονικά. Από ό,τι ξέρω, με ειδοποίησε ο γραμματέας ότι θα έρθει να παραδώσει το δικό του κομμάτι. Ο πρόεδρος δεν ξέρω αν θα έρθει να μου παραδώσει. Δεν με ειδοποίησε ακόμα.
0: Μάλιστα. Ναι,
1: ο γραμματέας με ειδοποίησε ότι θα μου παραδώσει το δικό του κομμάτι. Δηλαδή στο γραμματέα του κοινού θα παραδώσει.
0: Προσέξτε πάντως τι παραλαμβάνετε, διότι είστε ένας θεσμός. Έχετε να κάνετε με το δημόσιο, με συγκεκριμένες αρχές. Προσέξτε πού βάζετε την υπογραφή σας. Τα ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτά. Και κυρίως τι θα παραλάβετε από τους προηγούμενους.
1: Κύριε Παπαγιάννη, επειδή με ξέρετε τόσα χρόνια και στην Ομοσπονδία, είμαι ένας άνθρωπος που μιλάω όσο γίνεται λιγότερα. Θα κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ευπρέπεια και να είναι σίγουροι οι συνάδελφοι ότι θα ενημερωθούν άμεσα, αλλά πριν παραλάβω και πριν δω ακριβώς τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί ο Πανελλήνιος, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα να προτρέχω.
0: Εντάξει, κυρία Παπαγόνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, μάλλον, για την ακριβία. Να είστε καλά. Γεια σας. Δεν υιοθετούμε τίποτα, αλλά έχουν γραφτεί και έχουν κοινοποιηθεί από μέλη της προηγούμενης διοίκησης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου απίθανα πράγματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ ρώτησα την κυρία Παγώνη τι θα παραλάβει, πώς θα το παραλάβει και κάτω από ποιες διαδικασίες αναλαμβάνει πρόεδρος. Προσωρινή πρόεδρος, μέχρι να γίνουν εκλογές βάσει της υπουργικής απόφασης.

Πριν από λίγο έγινε μεγάλος, τι μεγάλος, τεράστιος σεισμός στην Ιαπωνία, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αν δείτε βίντεο, πραγματικά είναι τρομακτικό. Όμως οι αντοχές των κτηρίων είναι εντυπωσιακοί. Εννοείται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πως έχει πέσει κάποιο κτίριο. Εντάξει, υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν κάποιες ζημιές, αλλά από ό,τι φαίνεται στα μεγάλα οδικά και γενικότερα στα μεγάλα έργα υποδομής δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό από τον σεισμό, τραυματίστηκαν 50 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Οι περισσότεροι εξ αυτών, ξέρετε τι είναι, ηλικιωμένοι σε ένα παλιό οίκο ευγυρίας. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο έλεγε πριν από λίγο ο Γιώργος Καλιακμάνης για τη Σύρο, έχουμε εξελίξει στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πριν από λίγο η ανακρίτρια ζήτησε να γίνει νέα αυτοψία στο σημείο όπου η 40χρονη άφησε την τελευταία της πνοή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποκλείεται να καθυστερήσει τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Παρακολουθούν, έχουν γίνει τεχνικοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές που ασχολούνται με την υπόθεση καρέ-καρέ το βίντεο της δολοφονίας της διασώστριας για να μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα και να απαγγέλουν τις κατάλληλες και σωστές κατηγορίες. Άλλο πράγμα θανατηφόρα σωματική βλάβη που μπορεί να αφήσει ελεύθερους και τους δύο, κυρίως τον σύζυγο που συμμετείχε σε αυτό, και άλλο πράγμα ανθρωποκτονία εκ προθέσεως.

στα εξωτερικά, να πούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Λευκό Οίκο θα πραγματοποιηθεί μια πολύ σημαντική, πολύ κρίσιμη συνάντηση για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο για το Ιράν. Μιλάμε για την συνάντηση που θα έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Προσέξτε, είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στη ΣΥΠΑ από την επανεκλογή Τραμπ και μετά. Εννοείται ότι κανένας άλλος ηγέτης δεν είχε κάνει τόσα επίσημα ταξίδια στη Ουάσιγκτον και δεν είχε δει τόσες φορές τον Τραμπ, ούτε καν πάνω από 2 δηλαδή. Φαίνεται πιέζει το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ για συγκεκριμένα θέματα. Ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, όσες ισορροπίες μπορεί να κρατήσει στην περιοχή. Από το ρεπορτάζ και από αυτά τα οποία μας είπαν οι ανταποκριτές, δεν θα συζητηθούν τα F-35 για την Τουρκία. Είναι άλλη ατζέντα της συνάντησης. Αλλά βάζει συνεχώς βέτο το Ισραήλ για τα F-35 και τους Τούρκους. Να μην μπει δηλαδή στο πρόγραμμα η Τουρκία των F-35 και το έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Ο Τραμπ επισκέφθηκε την Άγκυρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν υποσχέθηκε κάτι συγκεκριμένο στον Ερντογάν. Απογοητεύτηκε ο Τούρκος πρόεδρος, πιέζει τους Αμερικανούς. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερο δόντι έχουν οι Ισραηλινοί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, παρακαλώ.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στον ανακριτή το ζευγάρι για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Δεν ήταν αμυντικό το χτύπημα, λέει η οικογένεια της 41χρονης μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική, ενώ εντοπίστηκε και παράνομο εργοστάσιο στο Ηλιόν. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις γης σε στάχτη. Συνελήφθη 22χρονος Ολλανδός υπήκοος στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Κρίσιμες επαφές στη Λευκωσία για ξεπάγωμα των συνομιλιών για το Κυπριακό. Δύσκολη συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, καθώς οι δύο ηγέτες έχουν περάσει από τον κοινό βηματισμό στις διαφωνίες για το Ιράν, τον Λίβανο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Σεισμός 7,1 ρίχτερ στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας και προειδοποίηση για τσουνάμι.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-82-0-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Θα βρεθούμε σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: βλέπω εδώ ότι οι 9 ασθενείς που εμφανίστηκαν με συμπτώματα, βαριά συμπτώματα σαλμονέλας, είχαν παραγγείλει κοτόπουλο από εστιατόριο στο Περιστέρι. Και μάλιστα οι άνθρωποι είχαν παραγγείλει και στήθος, έκαναν και διατροφή. Τι να πεις. Από ένα εστιατόριο στο Περιστέρι. Αυτά είναι. Να κάνεις διατροφή, να τρως το κοτοπουλάκι, να έχεις κόψει μπριζόλες, μπιφτέκια και όλα αυτά και να πας από σαλμονέλα.
1: Στου φεγγαριού την αγκαλιά απόψε θα κοιμάται.
0: Τι, ένα αθώο κοτοπουλάκι. Ένα αθώο στήθος από κοτόπουλο. Τι να βάλω άνθρωπος δίπλα. Σαλατούλα, καλαμπόκι. Τι να πεις τώρα. Αποκλείεται να φάει πατάτες τσιγανιτές αυτός που έκανε διατροφή. Και βρέθηκε στο νοσοκομείο αυτός και άλλοι 8. Προσέξτε, είναι σοβαρό ακόμα. Ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι νοσηλεύονται, στα άτομα τα οποία νοσηλεύονται από, με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που τελικά υπηρετώ, εμετώ, διάρρεια κτλ, κτλ. Συμπτώματα βαριάς γαστρεντερίτιδας που τελικά ήταν σαλμονέλα, είναι μια οικογένεια με 2 παιδιά περίπου 11 ετών. Όλη η οικογένεια δηλητηριάστηκε. Δεν ξέρω να σας πω κάτι. Πρέπει να γίνει κάποια συζήτηση. Να δημοσιοποιούνται τα ονόματα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης πως πρέπει να στήσουμε κρεμάλες. Και από σένα λάθος, οκ, μπορεί κάποιος να το διορθώσει και να μην καταστραφεί επαγγελματικά ως επιχειρηματίας. Μήπως όμως επειδή η διατροφή είναι κάτι το οποίο είναι το σημαντικό, ίσως είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας, αν θέλουμε να είμαστε υγιείς σε όλα τα επίπεδα. Μήπως πρέπει να αρχίσουν οι αρχές και να δημοσιοποιούν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Ποια είναι η εταιρεία, ποιο είναι το κατάστημα. Σε ποια οδό βρίσκεται για να ξέρει ο άλλος να μην φάει. Εκτός και αν τον κλείσουν. Οπότε ξέρεις ότι δεν θα ξαναφάς εκεί. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε υπέρ τέτοιων μεθόδων. Ούτε στείλουμε κρεμάλες για αυτούς οι οποίοι διέπραξαν τέτοια. Όμως έχουν. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι όλοι οι άνθρωποι αυτής της εστίας. Και πολύ περισσότερο οι προμηθευτές. Οκ, γράφουν τώρα όλα τα site. Ένα εστιατόριο στο Περιστέρι. Μάλιστα. Δεκάδες εστιατόρια στο Περιστέρι υπάρχουν. Τι είναι εστιατόριο, με ιταλικά, με πίτσα, είναι με κρέατα, με τυλιχτά, με τι είναι όλο αυτό, με ψάρια. Με ψάρια δεν είναι προφανώς για να φάει ο άλλος κοτόπουλο. Κάποια στιγμή πρέπει λοιπόν και οι αρχές να μπουν στη λογική. Όπως και για τα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει κάποια στιγμή να ισχύει το ίδιο. Και να δημοσιοποιούν ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Κύριε Τάισες κόσμο που τον έστειλε στο νοσοκομείο, δεν είδες τα προϊόντα σου ότι ήταν σωστά, δεν έγιναν σωστά οι έλεγχοι και έστειλες τον άλλον στο νοσοκομείο. Εδώ έχουν πάει και στον άλλο κόσμο κάποιοι από τέτοιου είδους διατροφή, από αλαντίαση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα υποστείς τις συνέπειες.

Ο κύριος Καντιάρης, καλημέρα κύριε Καντιάρη, μου λέει γι' αυτό Γιάννη ας φάμε κοντοσούβλι. Τουλάχιστον να μας μείνει η ευχαρίστηση, αν είναι να πάμε από κοτόπουλο, ναι. Να ξέρουμε ποιος το προσέφερε, το υγιεινό γεύμα. Καλησπέρα και στο φίλο το Θανάση. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να παραθέσω κάτι σχετικά με το ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να πάρει τα αεροσκάφη F-35 και όλα αυτά αυτή τη στιγμή είναι ένα παιχνίδι που τόσο που πόσο ο λόγος δεν είναι η ρωσική πυραυλή S-400, αλλά μια ευρύτερη συμφωνία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ για να μπορέσει η Αμερική να εξοπλίσει με μαχητικά 5ης γενιάς. Θα πρέπει πρώτα να εξοπλίσει το Ισραήλ με μαχητικά 6ης γενιάς. Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια μια τέτοια συμφωνία. Συμφωνώ μαζί σου και παξάνω, Θανάση. Είναι προφανής η βασική αιτία που δεν μπαίνει στο πρόγραμμα η Τουρκία δεν είναι η S-400, αλλά το βέτο που βάζει η πλευρά του Ισραήλ στο να μπει η Τουρκία, η Άγκυρα, στο πρόγραμμα αυτό. Ο δε Τραμπ που έχει οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο, πολύ οριακή, και με δεδομένο ότι και οι δικοί μας ομογενείς αλλά και άλλοι βουλευτές και γερουσιαστές εκεί δεν θα στηρίξουν την υπαγωγή στο πρόγραμμα από την Τουρκία, δεν έχει την πλειοψηφία του Κογκρέσου και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου αποκλείεται ο Ερντογάν να γίνει το χατήρι στον Ερντογάν. Το Ισραήλ θέλει να είναι επικυριάρχη δύναμη στην περιοχή και το έχει καταφέρει αυτό, με δεδομένο ότι το Ισραήλ είναι η μοναδική δύναμη που διαθέτει τεράστιο πυρηνικό εκτόπισμα, διαθέτει πυρηνικές κεφαλές, δηλαδή ομιγέννητο χτύπα ξύλο. Είναι η μοναδική χώρα στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει και ένα τέτοιο όπλο. Ούτως ή άλλως η υπεροχή του Ισραήλ και στα drones και στο τεχνολογικό πεδίο απέναντι σε όλες τις χώρες της περιοχής είναι πολλά έτη μπροστά, δεν το συζητάμε. Θα δούμε πώς θα πάει η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Καλά, πώς θα πάει. Υπάρχει περίπτωση να τα σπάσουν οι Αμερικανοί με το Ισραήλ? Μάλλον όχι, αλλά να δούμε πώς θα διαχειριστούν τα ζητήματα αυτά, γιατί και ο Τραμπ πρέπει να ισορροπεί πάνω σε δύο βάρκες. Δεν είναι έτσι απλή η ιστορία. Να τάσεται δηλαδή μονίμως στο πλευρό του Ισραήλ. Είναι ο βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά είδατε, αναπτύσσει και μια νέα τακτική η Ουάσιγκτον και ετοιμάζει πυρηνικό πρόγραμμα στη Σαουδική Αραβία. Σου λέει, αφού έχεις τα δισεκατομμύρια που έχεις ως η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον πλανήτη, και αντί να σου πουλάω εγώ μπραβιλίκι και να κάνω το σερίφι στην περιοχή, βρες τρόπο να χρηματοδοτήσεις, θα σου δώσω εγώ τη τεχνογνωσία, πυρηνικά όπλα, ώστε να είσαι εσύ η επικυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Να με πας. Γενικά ο Τραμπ τους Σαουδάραβες τους έχει πιει με το καλαμάκι το αίμα. Τι τους έχει βάλει να αγοράσουν Boeing, τα οποία δεν τα παίρνει καμία άλλη χώρα στον πλανήτη? Μόνο οι Σαουδάραβες και η Τουρκία τα πήραν αυτά τα Boeing. Τι τους έχει βάλει να υπογράψουν διμερείς συμφωνίες με μια σειρά από επενδύσεις που δεν ξέρω κατά πόσο ήταν απαραίτητες ή όχι. Γενικά τους πίνει, τους ρουφάει το αίμα με το καλαμάκι. Τους πουλάει προστασία σε στρατιωτικό επίπεδο και διπλωματικό, αλλά αυτό έχει αντάλλαγμα, δεν γίνεται έτσι. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο από τα τραγούδια του φίλου εδώ του Λάσκαρη. Λοιπόν, έχει επιτευχθεί συμφωνία, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, τον είπα, η υπογραφή συμφωνίας αυτή. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι Σαουδάραβες στην ευρύτερη περιοχή. Η συμφωνία είναι διμερής, αφορά μόνο τις δύο χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα ότι ο Τραμπ σκέφτεται να ανατρέψει τη συμφωνία αυτή και να προσθέσει νέους όρους, όπως καταλαβαίνετε αλλάζει όλο αυτό τα δεδομένα και τις ισορροπίες στην περιοχή. Στη συμφωνία αναφερόταν ρητά και κατηγορηματικά ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας σε πυρηνικό επίπεδο θα γίνει για ειρηνικούς σκοπούς. Παπαλαδί, ειρηνική σκοπή. Προφανώς θα είναι ο μπαμπούλας στην ευρύτερη περιοχή. Θα αφορά τη δημιουργία μεγάλων πυρηνικών αντιδραστήρων και όχι μικρών για ενεργειακές ανάγκες. Για στρατιωτικούς σκοπούς δηλαδή τους θέλουν αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και κυρίως για να αποτελεί φόβητρο η Σαουδική Αραβία σε βάθος χρόνου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Είναι ένα νέο project που ετοιμάζει ο Τραμπ. Η Σαουδική Αραβία, όπως μου γράφει και εδώ ο Φίλιππος, δεν απλά η μεγαλύτερη πέτρελο παραγωγός χώρα στον πλανήτη, είναι με διαφορά διπλάσια από τη δεύτερη. Πρώτη είναι η Σαουδική Αραβία, δεύτερο είναι το Κουβέιτ, τρίτη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τέταρτη η Ρωσία και πέμπτη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Ντένι το Μουστακάκι, να σε καλά φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Για τον προαστιακό δρομολόγιο, για τον προαστιακό σιδηρόδρομο προφανώς θέλεις να γράψεις το μήνυμά σου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί έχει κοπεί, αν θέλεις ξαναστείλ το. Καλημέρα και στον Χρήστο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Γιάννη. Σχετικά με τα κρέατα και γενικότερα, γίνονται έλεγχοι χωρίς αυστηρότατες τιμωρίες και οι έλεγχοι αυτοί από ό,τι φαίνεται δεν λύνουν το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε φίλε Χρήστο ότι δεν θα φτάσουν στο πιάτο μας όλα αυτά. Έχει έρθει μήνυμα ενός φίλου, Νίκος είναι το μικρό το όνομα, δεν γράφει το επώνυμό του, γιατρός ο οποίος άκουσε με προσοχή την κυρία Παγώνη και μου λέει ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για εκλογές. Νομίζω το απάντησε η κυρία Παγώνη αυτό. Θα οριστεί τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο τέταρτο.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
6: Κύριε, κύριε!
5: Κωστάκι, για πες μας.
6: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
6: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
5: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
6: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
7: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
10: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
11: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
10: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
11: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον οστήρι. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της στήλης.
10: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
11: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της στήλης και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
10: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
15: Όπως είναι λογικό, τέτοια ώρα αρχίζει πάλι και αυξάνεται η κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνοια, στις Μάρνη και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Εκεί είναι περιορισμένη κάπως η κατάσταση. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή, λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ, και καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, λίγα προβλήματα εκεί. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάληρο, ασταμάτητα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και καλό είναι να πούμε για τους ακροατές.
16: Ναι, να το πεις να... αυτό, το λέγαμε και πριν εκτός αέρα. Για πες, αγαπητέ φίλε.
15: Κυρίως το πρωί που είναι προγραμματισμένα τα περισσότερα έτσι, ταξίδια με το πλοίο, να ξεκινάνε λίγο νωρίτερα, γιατί χάνονται αρκετά κιόλας ομολόγια και μαζεύονται κιόλας, γεμίζουν οι δρόμοι από νωρίς. Δημιουργούνται προβλήματα.
16: Προσέξτε, γιατί και τις επόμενες μέρες αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει πολλής κόσμος, 100% πληρότητες. Εμείς, σε αντίθεση με τους συμπλεγματικούς, χαιρόμαστε όταν φεύγετε. Να πάτε, να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις, να δημιουργήσετε κάτι καινούριο και να επιστρέψετε βεβαίως πίσω δυνατοί και υγιείς. Η δική μας ώρα πλησιάζει που θα φύγουμε κι εμείς. Μην σκάτε. Μακριά από τοξικούς συμπλεγματικούς και ημιμαθείς, το ξέρετε αυτό. Και βιαστικούς θα έλεγα, αλλά εκεί συγχωρούνται ορισμένοι. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στην ενημέρωση. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Παρακαλώ.
16: Σαρώνιο Λάσκαρη, δεν έχετε παράπονο.
17: Γωνία, εκεί που σμίξαν η χαρά με το καημό. Θα περιμένω με λακταρά και αγωνία.
16: Λοιπόν, να πούμε και για το διαγωνισμό μας. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν, φίλες και φίλοι, σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και ένα air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr. Βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Να πούμε για την Real, η οποία έρχεται την Κυριακή. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς. Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times παρακαλώ, από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς, μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση.
17: άντε και.
16: Και όπως μου λέει εδώ ο φίλος ο Σταύρος, μου λέει: ρε Σιγιάννη, κάνεις ραδιόφωνο από το 2007. Δεν διαπιστώνεις και εσύ ότι τα παλιά κομματικά τρόλς ήταν πιο σοβαρά, πιο ευφυή και καταρτισμένα, με μεγάλη διαφορά. Το τι βλαμενίαση υπάρχει και κυκλοφορεί, φίλε, τώρα δεν περιγράφεται. Τότε είχαν και αίσθηση του χιούμορ, είχαν και ποιότητα, είχαν και παιδεία πάνω απ' όλα. Τώρα τους έχουμε για πρωινό, τους ξεφλουδίζουμε σε δευτερόλεπτα. Και κάνουν τους έξυπνους και είναι αγράμματοι. Και κάνουν τους γρήγορους και είναι αργοί. Και κάνουν τους ευφυείς και είναι εντελώς βλάκες. Τους έχουμε για πρωινό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Στις 2 ακριβώς έρχεται η Ελισάβετ Σαλαμάρα με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, και όχι μόνο της ημέρας. Με το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Και αμέσως μετά Λουκία Γκάτζου και Νίκος Τραβελάκης. Νίκος Τραβελάκης και Λουγκία Αγκάτζου. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 11 το πρωί. Τα φιλιά μου, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι και προσοχή στον δρόμο.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
5: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean and Go, το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
5: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 2684-041-217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
8: Μπάριο. All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
10: How shall I begin my story?
9: Η μπάρα επιλέγει.
8: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
8: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
11: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Πούληση των F-35 είναι δικό του θέμα. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Εργασίας. Η ρύθμιση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, καλύπτοντας περισσότερες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων. Τι προβλέπεται για θετές μητέρες, μερική και με και παράλληλη απασχόληση, μη μισθωτούς και εποχικά εργαζόμενους. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, ο οποίος δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς. Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να φύγει πεζός. Τι βρέθηκε στην κατοχή του. Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Αντιμετωπίζουμε την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Μακρόν. Στην Ισπανία, μέσα σε 5 ημέρες, κάηκαν 500.000 στρέμματα. Τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία. Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί υποδομές και οικίες. Σε 150.000 ανθρώπους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στα αθλητικά, επέστρεψε στην Αθήνα από το Σίδνεϊ η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα είναι πιο έτοιμη από ποτέ για να φτάσει στην επιτυχία, δήλωσε ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζορτζάτος. Στις 7 το απόγευμα θα δεχθεί τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Στην Ολλανδία, όπου προετοιμάζεται η ΑΕΚ, μεταβαίνει σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός Κωνσταντίνος Καρέτσας, που έπαιζε στη βελγική Γκένκ. Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 37 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Ενισχύονται σταδιακά τα μελτέμια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κεφυσίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής ίνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το καθοδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από το ύψος του Κηφισού μέχρι τον Ελαιώνα και το ανωδικό ρεύμα από Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
12: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το νέο μπλόκο της περιφέρειας Αττικής σε περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς όμως να διαθέτει την προβλεπόμενη έγκριση. Ακολούθησε εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει σχετικά.
14: Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ακατάλληλων προϊόντων κρέατος των τελευταίων ετών, καθώς συνολικά αποσύρθηκαν από την αγορά 6,2 τόνοι κρέατος και παρασκευασμάτων που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατανάλωση. Η υπόθεση Ελισάβετ ξεκίνησε ύστερα από ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στην επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι γινόταν επεξεργασία και διακίνηση προϊόντων χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση λειτουργίας, ενώ η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων του ΕΦΕΤ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων χωρίς την νόμιμη επισήμανση ή μη έγκυρους κωδικούς αναγνώρισης, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την νόμιμη διακίνησή τους. Κατά τον αρχικό έλεγχο, κατασχέθηκαν περισσότεροι από 6 τόνοι προϊόντων κρέατος. Στη συνέχεια, οι αρχές προχώρησαν σε διαδικασία εκτιλάτησης, όπως είπες και εσύ, προκειμένου να εντοπίσουν πού είχαν διατεθεί τα συγκεκριμένα προϊόντα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν ήδη διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν άμεσα και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπου κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κρέατος, ανεβάζοντας το συνολικό βάρος των κατασχεμένων προϊόντων στους 6,2 τόνους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι τα προϊόντα αποσύρθηκαν από την αγορά ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ σε βάρος των υπευθύνων κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αναμένεται η επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που παρέλαβαν τα συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που έχουν διακινηθεί στην αγορά. Η υπόθεση Ελισάβετ αναδεικνύει τη σημασία των συστηματικών ελέγχων στην αλυσίδα διακίνησης τροφίμων, αλλά και της αυστηρής στήρησης των κανόνων υγιεινής και ιχνηλιασιμότητας. Οι καταναλωτές καλούνται να προμηθεύονται προϊόντα κρέατος από νόμιμα και αξιόπιστα σημεία πώλησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων.
12: Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε εμείς το μήνυμα που έστειλε μετά από τους ελέγχους ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.
15: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
12: Μένουμε σε θέματα δημόσιας υγείας. Μετά τα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, καταγράφηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας, αυτή τη φορά στην Αττική. 7 ενήλικες και 2 παιδιά βρέθηκαν στα επίγοντα για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι είχαν φάει κοτόπουλο από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης στο Περιστέρι. Ο Κωστής Αρδέλης έχει κάνει το ρεπορτάζ.
16: Συναγερμό σήμανε στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό 9 κρουσμάτων σαλμονέλας στο κρατικό νοσοκομείο της Νικαίας. Πρόκειται για 7 ενήλικες και 2 παιδιά που διακομίστηκαν στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, διάρρεια, έμετο και κοιλιακό άλγος. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις, έλαβαν την κατάλληλη θεραπεία και εφόσον διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους δεν ενέπνεε ανησυχία, έλαβαν εξιτήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινός παρανομαστής στα άτομα που εμφάνισαν αυτά τα συμπτώματα είναι ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο κατάστημα εστίασης, με τις υγειονομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τροφιμογενούς λίμωξης, ενώ παράλληλα διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Το περιστατικό αυτό έρχεται να ενισχύσει την ανησυχία για την εμφάνιση κρουσμάτων σαλμονέλας το προηγούμενο διάστημα στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Λαμία, όπου περισσότεροι από 20 πολίτες πέρασαν από το νοσοκομείο με συμπτώματα και αρκετοί χρειάστηκαν να νοσηλευτούν. Από τους ελέγχους εντοπίστηκε σαλμονέλα σε παρτίδες κοτόπουλου, ενώ η διερεύνηση επεκτάθηκε σε προμηθευτές και καταστήματα εστίασης. Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναφορές για πολλαπλά περιστατικά και στην Καστοριά, ανάμεσά τους και παιδιά, θέτοντας το τοπικό νοσοκομείο και τις υγειονομικές υπηρεσίες σε κατάσταση συναγερμού. Για τα συμπτώματα της σαλμονέλας και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν οι πολίτες, μίλησε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
17: Όταν παίρνουμε κοτόπουλο ή όταν φτιάχνουμε στο σπίτι μας, θα πρέπει αυτά να είναι πολύ καλά ψημένα. Και εκτός από αυτό, πολύ καλά διατηρημένα. Το καλά διατηρημένα, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε όταν τρώμε έξω, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε τα εξής συμπτώματα: πολλούς εμετούς, διάρρειες, γαστρεντερικές διαταραχές, που σημαίνει ξεκινάνε στον οργανισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι' αυτό λοιπόν, το καλύτερο θα είναι και αν κάνουν και πυρετό να το μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, πρώτες οδηγίες. Χρειάζεται ενυδάτωση. Έχουμε αρκετά περιστατικά κάθε χρόνο. Ίσως δεν γίνεται καλή συντήρηση. Ίσως δεν γίνεται καλή κατάψυξη. Ίσως δεν γίνεται καλό ψήσιμο. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα πράγματα αλλοιώνονται.
12: Αλλάζουμε κλίμα. 3 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν από λίγο στον εισαγγελέα για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και το άτομο που επέβλεπε τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση, Σοφία Γαλάνη, από παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν, όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
18: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσαν. Συντρίμμια του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού στο εργοστάσιο παραγωγής ξύδιου στα εξαμήλια Κορινθίας, που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον τεχνικό ασφαλείας και το άτομο που επέβλεπε τη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση, Σοφία Γαλάνη, από παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.
12: Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αφορούν, όπως είπες, τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας του εργοστασίου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θραύσματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα.

0: είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε λίγο πριν σημειωθεί η φωνική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο του 67χρονου εργαζόμενου. Τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος γίνονταν, όπως φαίνεται, εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες μάλλον προκάλεσαν την ανάφλεξη εκρηκτικού μείγματος αναθυμιάσεων μέσα σε δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η φωνική έκρηξη. Υπήρχαν 5 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι 4 κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως. Ο 67χρονος όμως εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου και εντοπίστηκε νεκρός από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 37χρονος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και ελαφρά τραυματίστηκε και εργαζόμενος σε γειτονική οικοδομή από θράψματα της έκρηξης. Η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με στόχο να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες και καταθέσεις για ελλειπή μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση.
1: Πάντως, μιλάμε για μια πάρα πολύ σφοδρή έκρηξη, Σοφία. Έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, ακόμη και στην περιοχή του Κιάτου. Λένε κάτοικοι ότι την άκουσα. Συντρίμια του εργοστασίου εκτοξεύτηκαν σε πολύ μεγάλη απόσταση. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο ντοκουμέντο που έδειχνε την στιγμή της έκρηξης και τη δημιουργία ενός τεράστιου μανιταριού φωτιάς πάνω από το εργοστάσιο. Να πούμε εμείς, επειδή αναφέρθηκες στα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού απευθύνει αυστηρή σύσταση προς ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, τεχνικούς ασφαλείας και εργαζομένους. Καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούν χωρίς παρεκκλήσεις τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και πυροπροστασίας και να αποφεύγουν εργασίες ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο μαρτυρία σχετικά με την φωνική έκρηξη.
2: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και, όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βρακατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
1: Τώρα πάμε, Σοφία, και στην υπόθεση της Σύρου. Είμαστε εν αναμονή της απολογίας του ζευγαριού που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ, ενώ η ανακρίτρια διέταξε πριν από λίγο νέα αυτοψία. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνονται τα κρίσιμα λεπτά πριν από το φωνικό. Οι αστυνομικοί, φαίνεται, Σοφία, ότι στρέφονται όλο και περισσότερο προς το σενάριο της απόπειρας ληστείας. Πώς προκύπτει αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έκαναν λόγο για τη ληστεία ως το πιθανότερο κίνητρο. Ότι δηλαδή η 41 ετών διασώστρια, από τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και έχει αποτυπωθεί ακριβώς το οποίο αναφέρεις στο βιντεοληπτικό υλικό, δείχνει το εξής. Φαίνεται ότι η ίδια, με φορώντας παντελόνι το οποίο παραπέμπει στην υπηρεσιακή της στολή, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, φορώντας μία μαύρη ζακέτα, φορώντας γάντια και κρατώντας σακίδιο στο οποίο βρέθηκε αεροβόλο και ωστόσο, φαίνεται επίσης ότι κρατάει μαχαίρι.
1: Με αυτή... Ναι, φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο.
0: Ναι, φαίνεται η γλάμα κάποια στιγμή και όλας είναι χαρακτηριστικό το καρέ στο βίντεο. Πάει λοιπόν όντως έξω από το σπίτι του ζευγαριού, κοντοστέκεται για λίγο. Κάνει την κίνηση σαν να φαίνεται.
1: Που προσπαθεί να ακούσει αν προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο
0: είναι
1: σπίτι.
0: Είναι ξεκάθαρη η κίνηση, γιατί βάζει το κεφάλι της κοντά στην πόρτα, κάθεται εκεί για λίγα δευτερόλεπτα. Είναι χαρακτηριστική κίνηση του να δει ποιος είναι μέσα, αν υπάρχει κάποιος μέσα. Μετά από λίγο φαίνεται ότι χτυπάει όντως το κουδούνι, της ανοίγει κάποιος την πόρτα, η σύντροφος, όπως έχει προκύψει, η σύζυγος από την έρευνα των αστυνομικών, και φαίνεται ότι μπαίνει με ορμή μέσα στο σπίτι. Σχεδόν τρέχοντας μπαίνει μέσα στο σπίτι για να την ξαναδούμε μετά από
1: κάποια
0: δευτερόλεπτα. Και εκεί αρχίζουν
1: ουρλιαχτά και φωνές.
0: Εκεί ακριβώς φαίνεται ότι γίνεται μέσα στο σπίτι όλος αυτός ο σαματάς.
1: Για λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
0: Μετά βγαίνει πάλι έξω, δείχνει η κάμερα εξωτερική, την απεικονίζει να ξαναβγαίνει τρέχοντας σχεδόν βιαστικά από το σπίτι. Φαίνεται ότι φεύγει, ότι κάποιος την κυνηγάει. Προλαβαίνει να ακουμπήσει το σακίδιο και μετά από λίγο βγαίνει ο 41 ετών ιδιοκτήτης του σπιτιού, εργολάβος, και φαίνεται ότι την καταδιώκει, κρατάει και την καρέκλα, πετώντας στην καρέκλα, και μετά από λίγο έρχεται και η σύντροφός του, η οποία βγαίνει έξω εμφανώς αναστατωμένη. Ακούγονται φωνές. Όλο αυτό το βίντεο λειτουργεί.
1: Και εκεί χάνουμε τη συνέχεια, γιατί η κάμερα έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ακολουθούν, που την καταδιώκει και προφανώς την χτυπάει, δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας.
0: Δεν φαίνονται αυτά. Φαίνεται όμως ότι οι αστυνομικοί έχουν ολοκληρώσει μία δικογραφία που έχει όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, που, όπως φαίνεται, δέχθηκε σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

0: ένα μοιραίο χτύπημα με το μαχαίρι, το οποίο τη τρύπησε και το θώρακα και ήταν, τρύπησε το πνεύμα, να με συγχωρείτε, και ήταν αρκετό ώστε να αποβεί μοιραίο. Τώρα η ανακρίτρια, όπως είπες, ζήτησε νωρίτερα να γίνει νέα σύντομη αυτοψία. Μάθαμε ότι έχει ολοκληρωθεί. Διήρκησε περίπου 5 με 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Μια συμπληρωματική δηλαδή αυτοψία, γιατί είχε γίνει νωρίτερα και το Σαββατοκύριακο άλλη μία, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι συνέβη. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων μέσα στο δικαστικό μέγαρο στην Σύρο και αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Να θυμίσω ότι η δίωξη δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη. Βέβαια, η υπεράσπιση, η πλευρά της οικογένειας της διασώστριας, έχει τοποθετηθεί, έχει πει ότι έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Από εκεί και πέρα, περισσότερες απαντήσεις να πούμε ότι θα δώσουν και τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Γιατί έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Έχουν μιλήσει τα κινητά τηλέφωνα, για να το πω έτσι, Σοφία.
0: Έχουμε μάθει ότι έχουν βρει κάποια στοιχεία οι αστυνομικοί, τα οποία έχουν προσκομιστεί στην ανακρίτρια. Από εκεί και πέρα, το συμπέρασμα της αστυνομίας είναι ότι εδώ μιλάμε όντως, όπως φαίνεται, για αποπληστές. Να θυμίσω ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν χρήματα.
1: Ναι, βράθηκαν 13.000 ευρώ. Το θέμα είναι, Σοφία, ότι στο μικροσκόπιο μπαίνει, και δεν ξέρω πώς σχετίζεται αυτό, και μία άλλη διάρρηξη που έγινε στο ίδιο σπίτι λίγες μέρες πριν.
0: Θα πω μία πληροφορία που μας έχει έρθει από το νησί της Σύρου. Μας έχουν πει πηγές εκεί ότι ο συγκεκριμένος εργολάβος, επειδή έκανε μεγάλες δουλειές, είχε κατά καιρούς αρκετά χρήματα στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτή τη φορά βρέθηκαν 13.000. Κάποιες άλλες φορές μπορεί να υπήρχαν και περισσότερα, κάποιες φορές λιγότερα. Πάντως υπήρχαν
1: και κάποιοι που το γνώριζαν αυτό.
0: Ακριβώς. Και επειδή είναι μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, και η διασώστρια με το συγκεκριμένο ζευγάρι γνωρίζονταν, τα παιδιά τους μάλιστα, όπως έχουν μάθει, έκαναν παρέα. Πριν από ένα μήνα λοιπόν, ξέρουμε ότι κάποιο άτομο είχε καταφέρει να μπει μέσα στο σπίτι, με σκοπό προφανώς τη διάρρηξη. Δεν έχει προκύψει να είχε αφαιρέσει τότε αντικείμενα ή χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας. Δεν ξέρει όμως η αστυνομία ποιο ήταν αυτό το άτομο. Δεν συνδέεται άμεσα δηλαδή με την διασώστρια. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν η ίδια πάλι, ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, στο συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται ότι όντως κάποιοι γνώριζαν ότι είχε μέσα χρήματα. Κατά καιρούς βρέθηκαν επίσης και όπλα μέσα, βρέθηκαν και φυσίγγια.
1: Ναι.
0: Τα έχει παραδεχθεί βέβαια ο ένας ετών εργολάβος. Τα έχει παραδεχθεί όλα αυτά. Έχει πει ναι, εγώ κρατούσα στο σπίτι χρήματα, είχα και τα συγκεκριμένα όπλα. Από εκεί και πέρα το ζευγάρι φαίνεται ότι επιμένει σε αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή, ότι ήρθε για να μας ληστέψει και ήμασταν σε άμυνα. Μένουμε να δούμε τι θα προκύψει τη διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Τώρα, εκτός από τη φωτιά στα Εξαμήλια Κορινθίας που ακούσαμε νωρίτερα, την πυροσβεστική απασχόλησε μία ακόμα μεγάλη πυρκαγιά. Αυτή τη φορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου και ελιών στο Αγρίνιο. Ξέσπασε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και παρόλο που δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, η καταστροφή των εγκαταστάσεων είναι ολοκληρωτική. Η Νανά Θεοδωροπούλου, η συνάδελφος από τον Energy FM, θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
2: Καλό μεσημέρι από το Αγρίνιο. Ακριβώς μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της πυροσβεστικής στην ευρύτερη περιοχή το τελευταίο διάστημα εξελίχθηκε χθες το βράδυ στην Ερμίτα, στην περιοχή Πανετολίου του Δήμου Αγρινίου, όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο ελιών. Το σήμα δόθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ και αμέσως κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου. Η φωτιά βρισκόταν, να πούμε, σε πλήρη εξέλιξη, με τους φόβους για επέκταση να είναι ιδιαίτερα έντονοι, γεγονός που οδήγησε την ενίσχυση των δυνάμεων από πυροσβεστικές υπηρεσίες του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, της Αμφιλοχίας αλλά και άλλων περιοχών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι το εργοστάσιο ήταν κλειδωμένο και δεν βρισκόταν κανείς στο χώρο. Αναγκάστηκαν μάλιστα να σπάσουν το λουκέτο, να εισέλθουν στο κτίριο και να ξεκινήσουν την κατάσβεση, δίνοντας μια πραγματικά δύσκολη και απαιτητική μάχη με τις φλόγες μέσα σε ένα περιβάλλον με πυκνούς καπνούς και με ιδιαίτερα αυξημένο θερμικό φορτίο και βεβαίως με τις υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή, μιας και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με λίγα λόγια, ήταν μια επιχείρηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας που απέτυχε άριστο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και ευτυχώς, χάρη στην άμεση επέμβαση αλλά και την αποτελεσματική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μέσα σε περίπου 2 ώρες, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση και ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι καθοριστική ήταν και η συμβολή έτσι των υδροφόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου, που ενίσχυσαν έτσι σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νανά. Στη διεθνή επικαιρότητα σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις δύο κρίσιμες συναντήσεις που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν όλο και μικρότερη στήριξη των πολιτών στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ περιστάβεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα των σημερινών του επαφών, την ώρα που η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης με την Αμερικανική πλευρά. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ προωθούν πρόταση για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναμένοντας την τελική έγκριση του Αμερικανού Προέδρου. Η απόφαση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου θα οριστικοποιηθεί μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αυτών των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων. Το Ιράν έπληξε το Βόρειο Ιράκ παράλληλα, βομβαρδίζοντας το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη χώρα. Υπήρξαν μάλιστα αναφορές για τουλάχιστον 10 αμερικανικά αεροσκάφη και ντρόνς πάνω από την Ερμπίλ ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση. Την ίδια ώρα μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση αφότου ξέσπασε η ένοπλη σύραξη και μάλιστα οι περισσότεροι ερωτηθέντες κρίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ξεκάθαρα τους στόχους του. Στο μεταξύ, η σωρία αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα βίντεο προερχόμενο από το Ιράν, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες υποθετικά σχέδια για τη δολοφονία της πρώτης κυρίας της χώρας, της Μελάνια Τραμπ, ενώ στο τέλος βάζει στο στόχαστρο και τον γιο της, τον Μπάιρον. Πρόκειται για ένα βίντεο παρόμοιο με αυτό που είχε δημοσιευτεί για τον ίδιο τον Τραμπ πριν από λίγο καιρό. Ένα από τα πιο ακραία σενάρια που περιγράφονται είναι η χρήση κάποιου νευροτοξικού παράγοντα, ο οποίος θα μπορούσε να μολύνει τα ρούχα που επρόκειτο να αγοράσει η Μελάνια Τραμπ.
1: Απίστευτα πράγματα. Τώρα, πάντως, λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Τζένι, ο Τραμπ φαίνεται ότι αγνοεί τις ενστάσεις που έχει εκφράσει ο Νετανιάχου σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι το θέμα της πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών είναι δική του απόφαση.
3: Δήλωσε χαρακτηριστικά πως η Άγκυρα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και τόνισε ότι κανείς δεν θα μου πει τι πρέπει να πουλάμε. Απέρριψε δηλαδή τις αντιρρήσεις Νετανιάχου για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, δηλώνοντας επίσης ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα επαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία, να θυμίσουμε, απομακρύνθηκε από αυτό το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος F-400. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός στην ανατροπή αυτής της απόφασης. Βέβαια, η τοποθέτηση αυτή του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιστολή του State Department, σύμφωνα με την οποία ακριβώς η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να μην τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή του στο πρόγραμμα F-35.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά και χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία τους με τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, τελικά μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε, όπως θα μας πει ο Γιώργος Λικουρέτζος.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Φαίνεται πως το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστό εξ αρχής ότι καμία πρόταση δεν πρόκειται να πάρει 180 θετικές ψήφους, αλλά και το ότι τα αντάρτικα είχαν περιοριστεί στο συγκεκριμένο άρθρο. Μιλάμε για την πρόταση για τη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με δεδομένο ότι υπήρχαν θετικές ψήφοι και από βουλευτές από ανεξαρτήτους βουλευτές. Έκανε πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν και το είχαν κάνει αυτό γνωστό ήδη από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, να μην τραβήξουν το σχοινί, να το πω έτσι, και να ψηφίσουν θετικά τις πρότασεις. Μόνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όπως σωστά είπε, Ελισάβετ, διαφοροποιήθηκε. Και αυτή όμως, χωρίς να καταψηφίσει, απλώς με την ψήφο του παρόν, επέλεξε να εκφράσει τη διαφοροποίηση της επί του συγκεκριμένου. Δεν είχαμε μεν καμία πρόταση να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, κάτι το οποίο περιμέναμε. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι αρκετά άρθρα, λόγω της στάσης του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις, αρχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις προτάσεις ένα κάπως θετικό κλίμα και μια αισιοδοξία ότι στην επόμενη Βουλή ίσως σε κάποιες
1: κάτι
4: από αυτές
1: να
4: δούμε να επιτυχάνεται. Μεταξύ αυτών είναι το άρθρο 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, αλλά και το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης είναι ουσιαστική και μεγάλη, διότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο να υπάρχει φίλτρο της Βουλής στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, με την αντιπολίτευση να θέλει την αφαίρεση κάθε αρμοδιότητας από τη Βουλή σε αυτή τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και τρεις απουσίες, του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του κυρίου Μάριου Σαλμά και του ανεξαρτήτου, του κυρίου Γιάννη Κόντι. Υπήρξαν κάποια άρθρα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 16, στο οποίο υπήρξαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι το υπερψήφισαν, βρήκε δηλαδή θετικές ψήφους και πέραν της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα ακολουθήσει μια ακόμα ψηφοφορία με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
1: Για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο αναπληρωτής καθηγητής συνταγματικού δικαίου, Ανδρέας Λοβέρδος.
5: Με ψυχρή λογική, δεν απερίφθη η πρόταση αναθεώρησης, αλλά έγινε δεκτή. Πρέπει αυτή η αποδοχή να επιβεβαιωθεί και με δεύτερη ψηφοφορία. Και στη συνέχεια, λόγω της μη επίτευξης του στόχου των 3/5 των 180 βουλευτών, στην επόμενη Βουλή που είναι και η αναθεωρητική, οι διατάξεις που θα αναθεωρηθούν πρέπει να πάρουν πλειοψηφία 3/5. Ξεκινήσαμε, όχι όπως τα θέλαμε, αλλά ξεκινήσαμε καλά. Υπάρχουν όμως διατάξεις που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν. Δεν θα έλεγα όλες, αλλά υπάρχουν κάποιες που είναι απολύτως απαραίτητο να αναθεωρηθούν.
1: Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα για αναβολή ή αναστολή της δίκης στην τελευταία δικάσιμο πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η συνάδελφος Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Καλησπέρα. Πραγματικά το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε ομόφωνα όλα τα αιτήματα αναβολής, τα οποία υπέβαλαν οι σύνηγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έχει απορριφθεί το αίτημα για το προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένσταση του απαραδέκτου ποινικής δίωξης λόγω του τεδικασμένου. Η ένσταση ακυρότητας της ποινικής δίωξης για τον 300ο κατηγορούμενο, έτσι τα έχει, έτσι ήταν στη σειρά των αιτημάτων. Το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω εκκρεμωτικίας. Απορρίφθηκε επίσης η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος. Η ένσταση ακυρότητας κλητηρίου φωσφίσματος που είχε προτείνει δικηγόρος συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας. Το αίτημα αναβολής αναστολής κατά το άρθρο 59 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά έχει επιφυλαχθεί η εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο. Όπως είπαμε, σήμερα είναι η τελευταία δικάσιμος. Κλείνει για λόγο θέρους τα δικαστήρια και η επόμενη δίκη, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αφορά φυσικά στην πολύκροτη δίκη των Τεμπών, έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Παρόντες στο εδόλιο του κατηγορουμένου, σήμερα ήταν 4 κατηγορούμενοι και κατά την απαγγελία του κατηγορουμένου, του κατηγορητηρίου, συγγνώμη, η εισαγγελία αναφέρθηκε και στις ευθύνες τελεχών της ΕΡΒΟΣΕ, στις ελλείψεις δικτύου και υπήρξε και ένταση, φορτισμένο το κλίμα από συγγενού των θυμάτων που ξέσπασαν και φώναζαν ότι πρόστιμα πλήρωσε κανένας για όλα αυτά, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει κάτι, φώναζαν οι συγγενείς. Συνεχίζει, παρέμεινε η ατμόσφαιρα να είναι αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη κατά την εκφώνηση των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών από την εισαγγελία και αρκετοί ήταν οι γονείς οι οποίοι διέκοψαν την διαδικασία προκειμένου, όπως είπαμε, να εκφράσουν το δικό τους πόνο και το δικό τους, αν θέλετε, αγωνία, τη δικιά τους αγωνία για το μέλλον αυτής της δίκης.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλες οι αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας μητρότητας, τι προβλέπετε για θετές μητέρες, μερική και παράλληλη απασχόληση μη μισθωτούς.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
12: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
11: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
12: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
11: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
12: Τζοέλ.
11: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
13: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
14: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
13: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
14: Ποιος Ανδρέας?
13: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
14: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
13: Τι εννοείς?
14: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
13: Ναι.
14: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
15: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
16: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
15: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
16: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
15: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevesa Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
18: Πλέον ο παρένθετης σε μητρότητας, γιατί σε οτεσίες η άδεια μπορεί να χορηγείται όταν το παιδί εντάσσεται στην οικογένεια και έως την ηλικία των 8 ετών και παράλληλα δίνεται προθεσμία 60 ημερών για την υποβολή αίτησης από γυναίκες που εντάσσονται για πρώτη φορά στις νέες ρυθμίσεις, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει στην εργασία τους. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι 6 σημαντικές παρεμβάσεις. Προστατεύονται οι ανάδοχες μητέρες, που στη συνέχεια ολοκληρώνουν τη διαδικασία της υιοθεσίας, ώστε να μην χάνουν το δικαίωμα στην ειδική παροχή λόγω των καθυστερήσεων. Για τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση θα υπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη εργασία πέρα από το συμβατικό του ωράριο, ώστε η παροχή να ανταποκρίνεται στο πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Τρίτον, ξεκαθαρίζεται ότι ένας εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας. Οι εργαζόμενοι δεν χάνει την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας. Τέταρτον, προβλέπεται οι μητέρες με δεύτερη εργασία μπορούν επίσης να λάβουν την ειδική παροχή, αρκεί να μην εργάζονται στο ωράριο για το οποίο τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Πέμπτον, προστατεύονται και οι εποχικά εργαζόμενες. Η ειδική παροχή θα συνεχίζει να καταβάλλεται ακόμη και όταν η επιχείρηση δεν λειτουργεί όλο τον χρόνο, εφόσον η εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Και η έκτη παρέμβαση, καταργείται ένας περιορισμός που απέκλειε τις μητέρες οι οποίες είχαν προηγουμένως ασφαλιστεί ως ελεύθερες επαγγελματίες ή ως αυτοαπασχολούμενες. Πλέον, εφόσον σήμερα εργάζονται ως μισθωτές, μπορούν και αυτές να λάβουν κανονικά την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.
1: Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση η αργυρό θα λύσει όλα τα πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι στη σύλληψη του γνωστού ως Έντικ προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθη και ομογενής από το Ουσμπεκιστάν, που θεωρείται υπαρχηγός της οργάνωσης, Σοφία Γαλάνη.
0: Ακριβώς. Στα χέρια των ιδιωκτικών αρχών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας, ή αλλιώς τσιγαράδες, Ελισάβετο Έντικ, γνωστός και ως η φωνή. Τόσο εκείνος όσο και το δεξί του χέρι στην εγκληματική οργάνωση, ο Σοφιάνοφ, που είχε διαφύγει μετά τη σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia εδώ στην Ελλάδα, με τους οποίους φαίνεται ότι έχουν ανοίξει πόλεμο, συνελήφθησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει την πληροφορία. Όμως προσπαθούσαν επιμέρες να το επιβεβαιώσουν μέσω της Ιντερπολ, τα οποία εν τέλει απαντήθηκαν και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με την μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη τώρα θα αναλάβει να κάνει και το αίτημα έκδοσης τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνονται ότι υπάρχουν και αρκετές αγγυλώσεις για αυτό το θέμα, γιατί έχει διπλή υπηκότητα ο Έντικ. Να πω ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι, είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι, γιατί και πάλι είχε ζητηθεί τότε η έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και για τους δύο. Πάντως, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνές ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, και τα εντάλματα των ελληνικών αρχών αφορούν στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και άλλες πολλές εγκληματικές ενέργειες και ανθρωποκτονίες, καθώς θεωρείται ο ηθικός αυτούργος και εντολέας των συμβολέων θανάτου σε βάρος σχεδόν όλης της ηγετικής βαθμίδας της Greek Mafia, οι οποίες έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. Να δούμε αυτή τη φορά εάν η απάντηση θα είναι θετική στο να εκδοθεί ο Έντικ και οι δύο, και ο υπαρχηγός του που φέρει το προσωνύμιο Λεωνίδας, αυτή τη φορά να εκδοθούν στην Ελλάδα, Ελισάβετ.
1: Τώρα, είχαμε και επεισοδιακή καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη. Η Σοφία Τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού, επέβαινε σε μηχανή, δεν σταμάτησε όμως σε σήμα ελέγχου από αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει και μάλιστα λίγο παρακάτω άφησε τη μηχανή του και άρχισε να τρέχει. Ωστόσο, τον ακινητοποίησε. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Περίπου στις 10 το βράδυ χθες στην οδό Αιγαίου συνέβησαν όλα. Στη Νέα Σμύρνη, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης κάνουν σήμα στον Τράπερ που επέβαινε σε δίκυκλο για να σταματήσει και έλεγχο. Δεν συμμορφώθηκε όμως με τις εντολές των αστυνομικών. Ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Μετά από λίγο, στη συμβολή της οδού Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων, αφήνει τη μηχανή και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως είπες. Ακινητοποιήθηκε όμως από τους αστυνομικούς λίγο παρακάτω και συνελήφθη. Του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Ο 23χρονος έχει οδηγήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Νέας Σμύρνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απήθεια. Πριν από λίγο, όπως έχουμε μάθει, οδηγήθηκε και στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Η διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η μάχη με τις φλόγγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Για την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Μακρόν, ενώ στην Ισπανία μέσα σε 5 ημέρες κάηκαν 500.000 στρέμματα. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας.
18: Πολλαπλές είναι οι αιστείες πλέον, Ελισάβετ, και στην Πορτογαλία, στα βόρεια και κεντρικά της χώρας, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες να επιχειρούν για τον περιορισμό τους. Τα πιο ενεργά μέτωπα εντοπίζονται στις περιοχές Σανταρέμ, Γκουάρντα, Μπράγκα και Μπραγκάνσα, όπου οι φωτιές έχουν επεκταθεί κυρίως σε δαστικές και θαμνώδεις εκτάσεις, η κατάσταση επιδεινώνεται από την άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία σήμερα αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις κεντρικές και στις νότιες περιοχές της Πορτογαλίας, την ώρα που στη Γαλλία οι αρχές χαρακτηρίζουν πρωτοφανή την κατάσταση, ειδικά στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταστραφεί περισσότερο από 116.000 εκτάρια δασικών εκτάσεων και βλάστησης, έναντι περίπου 70.000 συνολικά την προηγούμενη χρονιά. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά πάντως στην Δυτική Γαλλία έχει ήδη καταστρέψει έκταση που αντιστοιχεί σε 4 φορές την επιφάνεια του Παρισιού.
1: Τώρα πάμε και στην μακρινή Ιαπωνία. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό εκεί, Τζένι, 7,1 ρίχτερ, είχαμε δεκάδες τραυματίες, κτίρια έχουν καταρρεύσει, έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.
18: Έχει προκαλέσει πάρα πολλές υλικές ζημιές και πολλούς τραυματίες αυτός ο σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας και συγκεκριμένα στην ίσο Κιούσου. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους ενός μέτρου. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα κλήθηκαν να βγουν αμέσως από το νερό και να απομακρυνθούν από την ακτή. Η Ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε και έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουά και Σάγκα, όλο στο νησί Κιούσου της Νότιας Ιαπωνίας, και περιμένουμε νεότερο απολογισμό τόσο για τις υλικές ζημίες όσο και για την κατάσταση τραυματιών.
1: Να πούμε και μια καλή είδηση, Τζέννη. Είχαμε μια ιστορική παγκόσμια ιατρική πρωτιά στο νοσοκομείο Μολινέτε του Τωρίνο. Μια 67χρονη γυναίκα ανέκτησε την όρασή της έπειτα από 5 χρόνια ολικής τύφλωσης. Πώς έγινε αυτό?
18: Μια γυναίκα 67 ετών που ήταν τυφλή για 5 χρόνια λόγω τροχαίου ατυχήματος μπόρεσε να δει ξανά χάρη στους γιατρούς. Για πρώτη φορά στα χρονικά οι Ιταλοί γιατροί έκαναν μεταμόσχευση με το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την ΟΧΑ Κιλίδα, σε νοσοκομείο στο Τωρίνο. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γάλλος καθηγητής Μισελ Πακ και παρότι δεν είναι ακόμη σαφές εάν η ίδια τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους ασθενείς με αντίστοιχο πρόβλημα, η επιστήμη έδωσε για ακόμη μια φορά ζωή και ελπίδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μέρτ Σελίκ. Επανέλαβε τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της Άγκυρας ότι η Ελλάδα δυσχεραίνει τη ζωή της μουσουλμανικής μειονότητας της Τράκης. Ο Νίκος Νανούρης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
19: Ελισάβετε, για άλλη μια φορά, ο Μέρτ Σελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας της Τράκης, όπως αποκαλούν τουλάχιστον τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς θες μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος μίλησε για αδικίες που βιώνει η τουρκική μειονότητα, όπως χαρακτηρίζεται τη μουσουλμανική μειονότητα, επικρίνοντας ουσιαστικά την απόφαση για το κλείσιμο 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων. Κατηγόρησε παράλληλα την Αθήνα ότι επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις στη μειονότητα, κάνοντας λόγο για πίεση αφομοίωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, ο Μέρτ Σελίκ δεν έμεινε εκεί. Αναφέρθηκε γενικότερα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η επιθυμία της Τουρκίας είναι να καθίσει στο τραπέζι της διπλωματίας. Ωστόσο, δεν πρέπει η Ελλάδα να δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότα επί του πεδίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γεωπολιτικοί σχετισμοί αλλάζουν, είπε ο Μέρτ Σελίκ. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Τουρκία θα συνεχίζουν να μοιράζονται το Αιγαίο. Παράλληλα, άσκησε και εξαπέλυσε πειρά μάλλον κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά για το Κυπριακό, που δήλωσε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν την αφορά.
1: Μάλλον στην Τουρκία κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας ενημερώσει σχετικά.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, εισέρχεται πλέον ο Μιχάλης Χουρδάκης. Είχε κανονιστεί ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ανακοινώθηκε έτσι η ένταξή του. Ο Μιχάλης Χουρδάκης είχε λέγει για πρώτη φορά βουλευτής τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση ελευθερίας τότε της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ανεξαρτητοποιήθηκε. Τον Ιανουάριο του 2025 εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας τότε, το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Δημοκράτες. Παύλα Προοδευτικό Κέντρο, είναι το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και είχε αναλάβει τη θέση του εκπαιδευτικού. εκπροσώπου τύπου. Ωστόσο, περίπου πριν από ένα μήνα, στις 29 Ιουνίου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του και από αυτό, λίγες μέρες μετά την παρέτησή της Θεοδόρας Τσάκρης, θα πω εγώ, αλλά ας το αφήσουμε να πες κάτω. Και μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, έτσι θεωρείται ότι αλλάζει για άλλη μια φορά πολιτική στέγη. Φαίνεται όμως ότι είναι αποφασισμένος να δώσει τον αγώνα με σημαία το πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Τώρα φαίνεται, ότι, Μαριτίνα, ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο σε επίπεδο προσχωρήσεων. Ανακοινώθηκε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές των ακτοπλοϊκών δρομολογίων μετακινήσεων.
20: Πάρα πολύ σωστά. Λίγο μετά από μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που έγινε το Σαββατοκύριακο στοιχείο για την ακτοπλοεία. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προαναγγείλει και κατόπιν την επομένη έγινε και πράξη την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων στην πραγματικότητα σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Εκτιμώντας ότι αυτό θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει να το κάνει. Στο ΠΑΣΟΚ πήραν την πρωτοβουλία προκειμένου να φτιάξουν ένα παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας, όπως το ονομάζουν. Έχουν ανοίξει μάλιστα μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα του, στο digitalsociety.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί κανείς να μπει στα ακτοπλοϊκά και αφιερώνοντας μόλις 3 λεπτά, όπως λένε, να σχεδιάσει μαζί με τους καθήλυν αρμόδιους της Χαριλάου Τρικούπη αυτό το παρατηρητήριο τιμών της ακτοπλοείας. Πρόκειται για μια απλή ψηφιακή διαδικασία, όπου κάθε πολίτης μπορεί να μπει και να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και το λιμάνι αναχώρησης ή αφιξής του. Στοιχεία από την δική του εμπειρία, δηλαδή την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης, το εισιτήριο που έχει πληρώσει, την τιμή του εισιτηρίου του, την κατηγορία θέσης καμπίνας, έτσι ώστε να παρατηρηθούν τυχόν σοβαρές αποκλίσεις και να προσπαθήσουν με πίεση προς την κυβέρνηση να αλλάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, κυρίως όμως να υπάρχει ως βάση δεδομένων για όποιον ενδιαφέρεται.
1: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με την πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο Πόλο. Έφτασαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
21: Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, η εθνική μας ομάδα έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνικό επιτελείο της ελληνικής ομάδας. Κατά την άφηξή τους λοιπόν στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Σίδνεϊ, όπου κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο που παίρνει η χώρα μας σε μεγάλη διοργάνωση. Συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι του Πόλου αλλά και εκπρόσωποι της αθλητικής ηγεσίας ήταν εκεί για να τους υποδεχθούν και να τους φίξουν το χέρι. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και παλέμαχος άσος του Πόλου Γιώργος Μαυρωτάς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σίδωρος Κούβελος. Στις 7 το απόγευμα η ελληνική ομάδα θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Έλληνες διεθνείς θα τους υποδεχτεί εκεί ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος.
22: Καταρχήν, αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά, μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση. Γιατί ήρθε, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέραμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, πότε θα είναι η στιγμή μας. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν χάλασε την ενότητά μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή η στιγμή που ήρθε τώρα, που σίγουρα μας διώχνει έτσι μας μια πίεση ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις μπορεί να γινόταν και αιμονή. Και το αν γινόταν αιμονή το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις αιμονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, θα αναδειχθεί και άλλη η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε στη συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια.
21: Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι. Το περιμέναμε, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, που ήταν και κορυφαίος του τουρνουά, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος, επεσήμανε ότι ήταν η ώρα μας να πετύχουμε αυτή την επιτυχία.
23: Το είχατε ρευτεί σίγουρα. Θέμα είναι ότι δεν έρχονταν τόσο εύκολα. Εντάξει, έχουμε ματώσει κυριολεκτικά γι' αυτό. Έχουμε προσπαθήσει. Έχουμε αποτύχει αρκετές φορές στο τέλος. Ήταν η ώρα μας. Ήμασταν πιο όριμοι από ποτέ. Η ομάδα αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά και στα 3 παιχνίδια. Με πολύ δύσκολο μονοπάτι, με 3 πολύ δυνατούς παραδοσιακούς αντιπάλους. Και όλα τα μάτια στον γκολ, οπότε στις κρίσιμες στιγμές ήμασταν εκεί. Κάτι που μας είχε λείψει κάποιες φορές στο παρελθόν και αυτό μας έδωσε την πρώτη θέση. Σίγουρα είδαμε και μόνοι μας ότι πλέον γίνεται, γιατί είναι άλλο να το λες και άλλο να γίνεται, όντως. Και μας ανέγει την όρεξη για κάτι μεγαλύτερο. Ο στόχος μας πάντα ήταν η κορυφή και θα συνεχίσει να είναι αυτό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να το ξανακάνουμε και όσο περισσότερες φορές γίνεται.
21: Θα προτιμούσα τον γκολ να είναι στο φινάλε του αγώνα και όχι 12 δευτερόλεπτα, γιατί είχαμε το άγχος μήπως ισοφαρίζουν οι Ούγγροι, δήλωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας στον τελικό με την Ουγγαρία.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ, οπότε κερδίσαμε. Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
21: Και ο διεθνής αμυντικός ο Δημήτρης Κουμπάκης, πρώτος σκόρερ στον τελικό με την Ουγγαρία με 5 τέρματα, δήλωσε.
3: Εντάξει, είχαμε ώρες να το συνοπίσουμε, το συνοπίσαμε τώρα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές οι δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
1: Στα ποδοσφαιρικά τώρα έχουμε σούπερ μεταγραφή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
21: Σε συμφωνία έρθει η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα. Αλλά έχει ουσιαστικά περιμένουμε να επισημοποιηθεί η μετακίνηση. Ο 19χρονος διεθνής μέσο επιθετικός θα υπογράψει την ομάδα της Bundesliga 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ και είναι η 5η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Τώρα στην Ολλανδία αναμένεται σήμερα ο διεθνής Κροάτης Χαφ Λόβρο Μάγερ που έπαιζε στη Βόλσμπουργκ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, ενώ στην τελευταία διοργάνωση δεν πήρε μέρος, δηλαδή σε αυτή που τελείωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε στον Καναδά και στο Μεξικό. Δεν πήρε μέρος γιατί με την Εθνική Ομάδα της Κροατίας λόγω της κακής πορείας και του υποβασμού της Βόλσμπουργκ από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Στην Αθήνα σήμερα σε περίπου μισή ώρα αναμένεται ο Γερμανός τροματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, για να περάσει και αυτός από ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Χθες από ιατρικές εξετάσεις πέρασε ο Κωνσταντής Τσολάκης και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην αγγλική Χαλ, νεοφώτιστη στην Premier League. Στον Ολυμπιακό, ακόμα να σας πω ότι πριν από λίγο υπάρχει είδηση ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου Άσου Γκουστάβο Σα, που αγωνίζονταν στη Φαμαλκάο ομάδα της Πορτογαλίας. Στην Τουρκία για λογαριασμό της Καραγκιουτσούκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο διεθνής μέσος Μανώλη Σιώπης που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό. Τέλος, νέος προπονητής στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας ανέλαβε ο Ζινεντίν Ζιντάν στη θέση του Ντιντιάν Ντεσάν που αποχώρησε μετά από 14 χρόνια από τον πάγκο των Τρικολόρων. Ο Ζιντάν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.
4: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες αλλά και σταδιακή ενίσχυση των μελτεμιών. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
5: Πράγματι, ο Ελισάβετ, όπως θα λες, γενικά έρχεται στο ουρανό, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα επιδοτικά θα συννεφιάσει λίγο, ενώ η πιθανότητα για κάποιες βροχές και πόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας είναι και αυτές λιγοστές. Στα δυτικά ανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ ανατολική, στα ανατολικά βορειάδες 5 με 7, τοπικά ρηπέσεως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 32, στο Ιόνιο όμως, τα Δωδεκάνησα και το Νότι και τη Νότια Κρήτη θα φτάσουμε στους 34 με 35. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα βοριά 5 με 6, τοπικά στα ανατολικά έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα βουνά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φόρ, κυρίως θαλάσσια αύρα και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη τώρα ως και το Σάββατο το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η διατήρηση των μελτεμιών στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7 με 8 με ρηπές έως 9 από φόρ, η καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές που δεν φτάνουν οι βοριάδες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
24: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή είναι η ροή στις Πανεπιστημίου, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανά τμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστο παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Σταυρό μέχρι Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΕΡΤ. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκρά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Διαβάζουμε στο real.gr αντιστροφή, τα γυρίζουν στο ενίκιο και φωνικό στη Σύρο. Απολογείται το ζευγάρι σήμερα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη, το βίντεο ντοκουμέντο και η μαρτυρία. Διαβάζουμε στο enikos.gr Γαλλία, πρώτων πυλών το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα, τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό και κατάσχεση 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική, η μεγάλη επιχείρηση που ξεκίνησε από το Ήλιον και η ίχνη λάτιση σε 20 επιχειρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Νίκος Λικούρης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
9: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
25: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζα.
26: Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
27: Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώ.
28: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
3: Τα μουσικά νέα μας, παρέα με την Κοσμοτέ, στο Radio Πρέβεζα 93.
4: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους θρυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μετά τους διαγωνισμούς τριών περιφερειών για την απόκτηση των πολυκέντρων ανακύκλωσης στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρονται να μπαίνουν τώρα και οι διαγωνισμοί με τους οποίους 8 Δήμοι απέκτησαν απευθείας πολυκέντρα το 2022. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες αλλά και τον χρόνο εν ώψη του προβλεπόμενου καύσωνα τα επόμενα 24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία, με τις τεράστιες πυρκαγιές να εξακολουθούν να μένονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τη δεύτερη έκδοση του νόμου για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, φιλοδοξώντας να αλλάξει τους κανονισμούς στον κλάδο τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.523 μονάδες. Ο ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στην Νότια Ιαπωνία προκάλεσε τραυματισμούς, πυρκαγιές, καταρρεύσεις κτηρίων και εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και την ηλεκτροδότηση.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Θα βρεθούμε σήμερα?
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
7: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό, εντάξει?
6: Εντάξει.
7: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
2: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Hugo.
9: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Hugo.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
10: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Preveza 93.
11: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσει. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μετά τους διαγωνισμούς τριών περιφερειών για την απόκτηση των πολυκέντρων ανακύκλωσης στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρονται να μπαίνουν τώρα και οι διαγωνισμοί με τους οποίους 8 Δήμοι απέκτησαν απευθείας πολυκέντρα το 2022. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες αλλά και τον χρόνο εν ώψη του προβλεπόμενου καύσωνα τα επόμενα 24 ώρα σε Γαλλία και Ισπανία, με τις τεράστιες πυρκαγιές να εξακολουθούν να μένονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τη δεύτερη έκδοση του νόμου για τις αγορές κρυπτονομισμάτων, φιλοδοξώντας να αλλάξει τους κανονισμούς στον κλάδο τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ήπιες ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.523 μονάδες. Ο ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στην Νότια Ιαπωνία προκάλεσε τραυματισμούς, πυρκαγιές, καταρρεύσεις κτηρίων και εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και την ηλεκτροδότηση.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
2: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
1: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
2: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη Στήλ.
1: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
2: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα τη Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
1: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πηγαίνε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Servis, Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
5: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: μπάριο, All Day Cafe Bar.
1: Η πόλη απολαμβάνει.
0: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
2: How shall I begin my story?
1: Η μπάρα επιλέγει.
0: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
1: Ο χώρος προδιαθέτει.
0: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
8: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
7: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
8: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
8: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
9: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
8: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
9: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
8: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
9: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682 089 100.
10: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: 93 FM Radio.
1: Εδώ είμαστε. Πιστεύω να σας λείψαμε. Είχαμε από την περασμένη Τετάρτη να βρεθούμε εδώ στο Ραδιοπρόβες 93. Και αυτό γιατί είχαμε διάφορες υποχρεώσεις, όπως το Σαββατοκύριακο να βρεθούμε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Ανδρών Γυναικών. Εκεί όπως συμμετείχε και ο πρωταθλητής μας στο All My Ipsos, ο Ανδρέα Μίτα. Δεύτερη θέση, αλλά με το ίδιο ύψος με τον Αντώνη Μέρλο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Βέβαια, κάποιοι αναρωτιέστε γιατί βγαίνουμε μέσω YouTube και όχι μέσω Facebook. Θα σας δείξω αμέσως το λόγο.

Στις 16 Ιουλίου είχαμε κάνει μία ανάρτηση από ένα τραγικό περιστατικό που αφορούσε τον θάνατο ενός 70χρονου από τα ριζά της Πρέβεζας. Μετά από τσίπημα σφίγγας έπαθε προφανώς αλλεργικό σοκ ο άνθρωπος και έχασε την ζωή του. Αυτό εδώ είναι το δημοσίευμα. Τραγωδία στα ριζά Πρέβεζας, 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τσίπημα σφίγγας, πιθανό αλλεργικό σοκ. Και από αυτό το δημοσίευμα και την κοινοποίησή του στα social media, κυρίως στο Facebook, μου ήρθε χθες μήνυμα και μου λέει ότι υπάρχει πρόβλημα κυβερνοασφάλειας. Αυτό είναι ό,τι πιο κουφό έχω ακούσει, ό,τι πιο κουφό έχω δει. Προσπάθησα να έρθω σε επικοινωνία με το Facebook. Το απρόσωπο Facebook δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό. Έτσι λοιπόν φάγαμε αυτό που λέμε ban. Μέχρι 26 Αυγούστου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε live από τα προσωπικά μας προφίλ και σελίδες που συνδέονται με το προσωπικό προφίλ, ούτε να ανεβάσουμε χορηγούμενες, ούτε να κάνουμε το παραμικρό. Μήπως, λέω, γιατί όταν μιλάς για κυβερνοασφάλεια μιλάς για το κράτος στο οποίο βρίσκεσαι. Μήπως πιστεύουν ότι στην ελληνική κυβέρνηση μήπως στείλουμε καμιά σφίγγα, καμιά μελισσούλα να τους τσιμπήσει και έχουν προβλήματα. Λοιπόν, αυτό το καρακιουζιλίκι που λέγεται Facebook και ορισμένοι από εμάς το χρυσοπληρώνουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας, επαναλαμβάνω, το χρυσοπληρώνουμε, θα πρέπει να σταματήσει να παίζει με τη δουλειά μας, με τον κόπο και τον ιδρώτα μας, έτσι. Αφήστε την κυβερνοασφάλεια για θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Κυνηγήστε κανέναν άλλον που βάζει βόμβες ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, και αφήστε τα τσιμπήματα από τις φύγκες και προβλήματα κυβερνοασφάλειας. Χαμένα κορμιά του Facebook. Απρόσωπα χαμένα κορμιά του Facebook. Αλλά εμείς δεν κολώνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ είμαστε, Radio Prevez 93. Για να τα λέμε όπως έχει, με το όνομά τους. Λοιπόν, πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι εχθές έγινε Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ζηρού και εκεί ακούστηκε μία απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Θεσπρωτικού, το οποίο αποφάσισε να καταργήσει, από ό,τι ενημερώθηκα, την εμποροπανήγυρη στο Θεσπρωτικό που γίνεται 8 Σεπτεμβρίου, μετά από περίπου 40 χρόνια. Δεν μου μεταφέρθηκε ο λόγος. Αν με ακούει ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Θεσπρωτικού, κάποιο μέλος να με ενημερώσει με γραπτό μήνυμα παρακαλώ, γιατί αποφασίσατε φέτος να μην γίνει αυτή η εμποροπανήγυρη όπου πήγαιναν κάποιοι επαγγελματίες και πουλούσαν την πραμάτια τους, έτσι απλά. Βέβαια υπήρχαν και, και προτάσεις όσον αφορά την εμποροπανήγυρη που γίνεται στο Δήμο Ζηρού, στη Φιλιππιάδα κάθε χρόνο, και γίνεται ο τρελός χαμός, να αλλάξει λέει. Να αλλάξει, δηλαδή πώς να αλλάξει. Υπήρξαν διάφορες προτάσεις, κυρίως από την αντιπολίτευση, ελέγχεται και εξετάζεται το γεγονός αυτό, να γίνει σε συνδυασμό με λευκές νύχτες, λευκά ξημερώματα εκεί στο Δήμο Ζηρού. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι. Γενικά σε όλους τους Δήμους θα έχετε κάνει μπάχαλο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, όλοι οι Δήμοι κινούνται στον αυτόματο, οι αποφάσεις που παίρνετε, και το λέω για τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια αλλά και τα τοπικά, τα περισσότερα τοπικά, είναι πάρ' το ένα και χτύπα το άλλο. Δεν ξέρουμε ποια λογική λαμβάνετε τέτοιες αποφάσεις χωρίς να ρωτήσετε ποιον, τι κοινή γνώμη ρε φίλε. Αυτούς που σας ψηφίζουν. Αυτούς που σας ψηφίζουν και εσείς κάθε μήνα με την καρτούλα πηγαίνετε σε ATM και τα χοντροκοντομάτε. Έτσι. Αυξήσεις στα τοπικά συμβούλια λέγεται έχουν έξοδα, πολλά. Οι πρόεδροι να μετακινούνται. Δεν έχω δει κανένα πρόεδρο να έρχεται από το βράχο, το κανάλι, να πηγαίνει στα δημοτικά συμβούλια της Πρέβεζας. Γιατί να τον πληρώσω? Γιατί να τον πληρώσω? Γιατί να πάει ο μισθός του 500, 600, 700 ευρώ? Πείτε μου ένα λόγο. Γιατί να χοντροπληρώσω δηλαδή κάποιους ανθρώπους που δεν κάνουν τίποτα? Όχι όλοι. Όχι όλοι, έτσι, για να μην βιαστείτε κάποιοι και πείτε ότι τα χώνω τώρα και στους προέδρους. Λοιπόν, πείτε μου για ποιο λόγο αποφασίσατε εσείς στο Θεσπρωτικό να καταργήσετε την εμποροπανήγυρη. Αν υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός, ναι, να το σεβαστώ. Οκ.
και για ποιο λόγο τα κάνετε όλα αυτά χωρίς να πάρετε υπόψη την κοινή γνώμη. Τους συνανθρώπους σας εκεί, τους συμπολίτες σας μάλλον, τους χωριανούς σας αν θέλετε, που σας ψηφίζουν και σας δίνουν το δικαίωμα να ασκήσετε κατά κάποιο τρόπο εξουσία. Διαβάζω εδώ σε ένα άλλο post τώρα του Θοδωρή του Δράκου, του Δημοτικού Συμβούλου της Ανάπτυξης τώρα. Δεν μπορώ να διαβάσω το όνομα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού που έγινε στην Καπαδοκία. Δημοσιεύει ο ίδιος επίσημες, λέει, αφίσες με χορευτικά από την Ελλάδα, το εξωτερικό, το Μεξικό, είδα κτλ. Κτλ. Και από το ψευδοκράτος. Και συμμετείχε και ο σύνδεσμος Ηρακιωτών Πρέβεζας. Το ψευδοκράτος στην Κύπρο, έτσι. Και πήγαν ορισμένοι σύλλογοι από την Ελλάδα και χόρευαν, να μου πεις τώρα, okay, άλλο τώρα το πολιτικό κομμάτι και άλλο το πολιτιστικό. Εντάξει, okay, γιατί και εδώ στην Πρέβεζα πέρυσι δεχτήκαμε κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, και έγινε ο τρελός χαμός και αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στα ξενοδοχεία. Αναφέρομαι μετά τον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή. Και ήρθαν εδώ όλοι και λέγανε για μαέστρους που θέλουν τους πολέμους κτλ. Κτλ. Okay. Τελικά έχει χαθεί και η μπάλα και δεν έχει πάει καν στην κερκίδα. Έχει φύγει εκτός γηπέδου, εκτός γραμμών, εκτός ορίων. Κάποιοι άλλοι εδώ από το Δήμο της Πρέβεζας κάνουν ταξίδια στην Ιταλία για αδελφοποιήσεις. Αδελφοποιήσεις, λέει. Όπως το πρόσφατο ταξίδι που έγινε στην Περούτζια με την αντιπροσωπεία του Δήμου Πρέβεζας. Να κάνουμε, λέει, διεθνή φεστιβάλ. Το Jazz Festival, αναβάθμιση. Χαμόγελα στις φωτογραφίες. Θα ξαναπάνε πάλι η Ιταλία. Πού θα ξαναπάτε πάλι, Λεβέντες? Λοιπόν, είδαμε και δειλά-δειλά την επανεμφάνιση των live streaming των Δημοτικών Συμβουλίων, έτσι, με μία κάμερα στημένη, ούτε καν κουνήθηκε από τη θέση της η κάμερα, ούτε καν βρέθηκε στον κόπο κάποιος να την κουνάει την κάμερα. Αυτό και σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ένα στατικό πλάνο, μία μισή, μία ώρα και 43 λεπτά πόσο κράτησε η συνεδρίαση. Φυσικά οι σύμβουλοι της ανάπτυξης τώρα ούτε καν φαίνονταν. Και γιατί να φαίνονται άλλωστε, okay. Λοιπόν, από την λαϊκή συσπήρωση φαίνονταν οι δύο, η μπροστινή κάτω-κάτω. Ούτε οι πρόεδροι των τοπικών, ούτε οι διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου φάνηκαν, ούτε ο κόσμος που πήρε το λόγο φάνηκε. Γενικά ακούγονταν κάτι στον αέρα, τίποτα συγκεκριμένο. Και γενικά μας βγάλατε την πίστη ανάποδα για όλους εμάς που θέλαμε να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πειράζει, αυτά πληρώνουμε, αυτά έχουμε. Γιατί οι προτάσεις που κάναμε εμείς πέρυσι έχει πάει καν στην κερκίδα, έχει φύγει εκτός γηπέδου, εκτός γραμμών, εκτός ορίων. Κάποιοι άλλοι εδώ από το Δήμο της Πρέβεζας κάνουν ταξίδια στην Ιταλία για αδελφοποιήσεις. Αδελφοποιήσεις, λέει. Όπως το πρόσφατο ταξίδι που έγινε στην Περούτζια με την αντιπροσωπεία του Δήμου Πρέβεζας. Να κάνουμε, λέει, διεθνή φεστιβάλ. Το Jazz Festival, αναβάθμιση. Χαμόγελα στις φωτογραφίες. Θα ξαναπάνε πάλι η Ιταλία. Πού θα ξαναπάτε πάλι, Λεβέντες? Λοιπόν, είδαμε και δειλά-δειλά την επανεμφάνιση των live streaming των Δημοτικών Συμβουλίων, έτσι, με μία κάμερα στημένη, ούτε καν κουνήθηκε από τη θέση της η κάμερα, ούτε καν βρέθηκε στον κόπο κάποιος να την κουνάει την κάμερα. Αυτό και σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ένα στατικό πλάνο, μία μισή, μία ώρα και 43 λεπτά πόσο κράτησε η συνεδρίαση. Φυσικά οι σύμβουλοι της ανάπτυξης τώρα ούτε καν φαίνονταν. Και γιατί να φαίνονται άλλωστε, okay. Λοιπόν, από την λαϊκή συσπήρωση φαίνονταν οι δύο, η μπροστινή κάτω-κάτω.
ούτε οι πρόεδροι των τοπικών, ούτε οι διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου φάνηκαν, ούτε ο κόσμος που πήρε το λόγο φάνηκε.

το Jazz Festival, αναβάθμιση. Χαμόγελα στις φωτογραφίες. Θα ξαναπάνε πάλι η Ιταλία. Πού θα ξαναπάτε πάλι, Λεβέντες? Λοιπόν, είδαμε και δειλά-δειλά την επανεμφάνιση των live streaming των Δημοτικών Συμβουλίων, έτσι, με μία κάμερα, μία κάμερα στημένη, ούτε καν κουνήθηκε από τη θέση της η κάμερα, ούτε καν βρέθηκε στον κόπο κάποιος να την κουνάει την κάμερα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ένα στατικό πλάνο, μία μισή, μία ώρα και 43 λεπτά προς το κράτηση συνεδρίαση. Φυσικά οι σύμβουλοι της ανάπτυξης τώρα ούτε καν φαίνονταν. Και γιατί να φαίνονται άλλωστε, okay. Λοιπόν, από την λαϊκή συσπήρωση φαίνονταν οι δύο, η μπροστινή κάτω-κάτω. Ούτε οι πρόεδροι των τοπικών, ούτε οι διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου φάνηκαν, ούτε ο κόσμος που πήρε το λόγο φάνηκε. Γενικά ακούγονταν κάτι στον αέρα, τίποτα συγκεκριμένο. Και γενικά μας βγάλατε την πίστη ανάποδα για όλους εμάς που θέλαμε να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πειράζει, αυτά πληρώνουμε, αυτά έχουμε. Γιατί οι προτάσεις που κάναμε εμείς πέρυσι το Μάιο για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, με όλο το υλικό το οποίο έχουμε αποδείξει πλέον ότι μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να μεταδίδουμε τέτοια δημοτικά συμβούλια, τουλάχιστον κάποιος ο οποίος παρακολουθεί από μακριά να βλέπει και το όνομα του Χριστιανού Δημοτικού Συμβούλου ποιος μιλάει στο μικρόφωνο. Κάτι τέτοιο ούτε καν κατά διάνοια το βλέπουμε. Σε λίγο θα βλέπουμε βουβό κινηματογράφο όπως βλέπουμε στα μπάσκετ, στα ποδόσφαιρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι η νέα μόδα. Είναι η νέα μόδα. Κάτι το οποίο προϋπήρχε πριν έρθω και ξεκινήσω τις live μεταδόσεις. Φαίνεται όμως ότι ορισμένοι έχετε μάθει στο Τσάρλι Τσάπλιν από τα παλιά. Δηλαδή βλέπατε μία εικόνα, μία εικόνα, να κινούνται διάφοροι άνθρωποι και από κάτω να πέφτουν αραιά και που κάποια γραμματάκια και εσείς προσπαθούσατε να βγάλετε συμπέρασμα τι λέει τώρα ο πρωταγωνιστής, δηλαδή ο Τσάρλι Τσάπλιν. Κάτι τέτοιο λοιπόν θέλετε να γίνει και τώρα εν έτη 2026, δηλαδή να βλέπει κάποιος μπάσκετ από την Αθήνα, την αγαπημένη ομάδα στην Πρέβεζα, να έχει ο Βασιλιάδης παράδειγμα την μπάλα και να μην ξέρει ότι ο Βασιλιάδης, αυτός που βλέπει έτσι, ότι λέγεται Βασιλιάδης, και απλά να κινείται μια κάμερα AI αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω και να φαίνεται απλά το σκορ. Και ανού παιδί είναι αυτό, να μην μάθει κανείς, το έχουμε μυστικό. Κάπως έτσι λοιπόν θέλουν και στα δημοτικά συμβούλια, τι τους ψηφίζουμε, τι δεν τους ψηφίζουμε. Άντε μην το πω τώρα γιατί θα μου βγει πάρα πολύ χοντρά. Είχα και μέρες να βγω στον αέρα. Η άλλη του επιμελητηρίου, συνδιοργάνωση λέει με το τένις στη Φιλιππιάδα. Συνδιοργάνωση. Πήγαν εκεί, δώσαν τα βραβεία, βγάλαν τις φωτογραφίες, δεν ξέρω τι χρήματα δώσαν, καλά κάνανε και το δώσανε. Εγώ είμαι υπέρ το να βοηθάει το επιμελητήριο και το κάθε επιμελητήριο και φορέας, συλλόγους, σωματεία κτλ. Που προάγουν τον αθλητισμό, τον πολιτισμό κτλ. Αλλά όχι, όχι να λέμε μπαρούφες σε ορισμένους πολιτιστικούς συλλόγους, βλέπω αρμονία Πρέβεζας, ότι δεν είναι εμπορικός λέει σύλλογος, άρα λέει δεν μπορούμε να σε ενισχύσουμε οικονομικά. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, και δεν έδωσαν φράγκο τσακιστό. Όταν η αρμονία κάθε χρόνο, και συγγνώμη που γελάω, φέρνει στην Πρέβεζα σε νεκρή περίοδο για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται είτε με την εστίαση είτε με τον τουρισμό, περίπου 1.000-1.200 άτομα, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι για μια εβδομάδα φέρνουν μισό μύριο. Αλλά βέβαια και στο επιμελητήριο, πού να το πάρουν χαμπάρι αυτό? Το ότι σε νεκρή περίοδο η αρμονία προσφέρει οικονομικά και όχι μόνο οικονομικά, αλλά και τουριστικά και διαφημιστικά. Γιατί όλοι αυτοί οι χοροδοί κάπου έφαγαν. Βγάζανε φωτογραφίες, story, βίντεο. Κάπου έκαναν μπάνιο, μία από τα ίδια. Κάπου κάνανε βόλτα, μία από τα ίδια. Όλα αυτά τζαμπέ. Μέσα από χιλιάδες κινητά, χιλιάδες προφίλ και social. Αλλά πού να το καταλάβετε εσείς? Το μόνο που έχετε καταλάβει όλοι οι φορείς, και σας κοιτάζω πάντα στα μάτια και σας τα λέω και ξέρω ότι δεν σας αρέσει και σας πονάει, λοιπόν, είναι το πού θα πάτε ταξίδια και το πού θα εκπροσωπήσετε τάχα αμδίθεν την πόλη της Πρέβεζας. Αλλά όταν επιστρέφετε εδώ, μόκο, δεν λέτε πήγαμε εκεί και κάναμε εκείνο, ή δεν βλέπουμε εμείς οι επαγγελματίες, οι πολίτες, οι...

οι άνθρωποι του τουρισμού της εστίασης, τι κάνετε κύριε φίλε που πάτε, τι κάνετε, μοιράζετε φλιτζανάκια του καφέ, τι κάνετε, τρώτε πίτσα στην Ιταλία και έχετε ας πούμε και τους μεταφραστές κολαούζους δίπλα σας, τι κάνετε εκεί που πάτε. Συνεχίστε λοιπόν να πληρώνετε τα δικά σας τα καμάρια, για να του πούμε και μια έκφραση έτσι πρεμπεζάνικη που είναι και της μόδας τώρα. Γεια σου Βαγγέλη φίλε μου, με το υπέροχο καμάρι. Λοιπόν, πληρώστε τα καμάρια τα δικά σας, να γράφουν ότι όλα είναι καλά, όλα είναι ανθυρά εδώ στην Πρέβεζα. Όλα λειτουργούν σούπερ. Τα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου αναθεμάκια λειτουργούν από τα πέρυσι, πρόπερσι. Όποιος πάει να βάλει κάρτα για να πάρει ένα ποδήλατο, δεν κινείται μπιτ. Μου στείλανε προχθές ένα βίντεο από την παιδική χαρά πίσω από το Καλυμπάρδι, εκεί κοντά στο δημοτικό στάδιο. Την επόμενη μέρα πήγε συνεργείο του Δήμου, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, φαινόταν μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού και έξω τα καλώδια. Κίνδυνος για οποιοδήποτε παιδάκι έβαζε το χεράκι του εκεί. Μπράβο λοιπόν στο Δήμο που το έφτιαξε. Σήμερα λοιπόν έμαθα ότι αυτό, τα καλώδια δεν βγήκαν από μόνο του, εννοείται ότι δεν βγήκανε. Κάποιο χέρι έβαλε. Και χέρι το οποίο έχει κλειδί είναι άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Γιατί βρέθηκε το καπάκι της κολόνας ηλεκτροφωτισμού λίγα μέτρα πιο μακριά από τον ηλεκτρολόγο του Δήμου. Και όταν ο άνθρωπος είδε το καπάκι, διαπίστωσε ότι συγκεκριμένες βίδες για να ξεβιδωθούν απαιτείται ειδικό κλειδί. Δηλαδή δεν απαιτείται τα κλειδιά που έχουμε ή τα κατσαβίδια που έχουμε εμείς στα σπίτια μας. Άρα κάποιο χέρι που γνωρίζει καλά έκανε τη ζημιά. Τι ζημιά? Να προκαλέσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα σε οποιοδήποτε παιδί έβαζε το χέρι του. Άκουσον. Πού φτάσατε ορισμένοι να δημιουργείτε προβλήματα κινδύνου, κυρίως στα μικρά παιδιά που παίζουν ανέμελα σε αυτές τις ελάχιστες παιδικές χαρές που είναι πάρτη μία και χτύπα την άλλη, καμία πιστοποιημένη. Τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές. Αλλά δεν μας νοιάζει, όχι, δεν μας νοιάζει καθόλου. Εμείς εδώ στην Πρέβεζα προγραμματίζουμε το επόμενο trip, όχι τρύπα, trip. Πού θα πάμε ταξίδι, λοιπόν, προκειμένου να κάνουμε καμία αδελφοποίηση, να δοκιμάσουμε το καπουτσίνο στην Ιταλία, Περούτζια ή δεν ξέρω πού αλλού, να ξαναθυμηθούμε πάλι την φοιτητική μας ζωή. Και ο μήνας έχει 9. Ρε, αν δεν παραιτηθεί κάποιος από σας που πραγματικά δεν κάνετε όλοι για τις θέσεις που είσαστε, απλά παίρνετε το μισθό, δεν θα σταματήσω να τα λέω. Το έχετε καταλάβει αυτό?

Περιμέναμε πώς και πώς. Α, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, περιμέναμε πώς και πώς να δούμε αν θα γίνουν αλλαγές και τι αλλαγές πάνω απ' όλα στους αντιπεριφερειάρχες από την περιφέρεια Ηπείρου. Δηλαδή από τον ίδιο τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη. Τι αλλαγές έγιναν? Τίποτα. Καμία. Παρέμειναν οι αντιπεριφερειάρχες 11 στον αριθμό όπως ήταν και πριν. Η μόνη αλλαγή ήταν τι, ποια αλλαγή, δηλαδή το ότι πήρανε το μισθό και τον έκαναν χωρίς μισθό τον αντιπεριφερειάρχη, τον Τάσο τον Δράκο. Τα χρήματα που έπαιρνε ο κύριος Δράκος και τα οποία τα έδινε σε συλλόγους, πήγαινε έξω κτλ. Κτλ. Και βοηθούσε συλλόγους, τα έδωσαν σε άλλο αντιπεριφερειάρχη. Και. Δεν θα συνεχίσει να το κάνει? Όχι, φυσικά θα το κάνει. Αλλά μην σας πω θα το κάνει και περισσότερο τώρα. Λοιπόν, καλά το πάτε και εσείς εκεί στην περιφέρεια με τις εκθέσεις στο εξωτερικό, με τα σποτ του 1,2 εκατομμύρια ευρώ και της τουριστικής προβολής που ακόμα δεν την έχουμε δει. Ακόμα δεν την έχουμε δει. Και επειδή ακούω ότι κάποιοι από τα Γιάννενα παίρνετε τηλέφωνο δημοσιογράφους να τους τραβήξετε το αυτί εδώ στην Πρέβεζα, εννοείται ότι εμένα δεν με πήρατε τηλέφωνο και εννοείται ότι αν με πάρετε τηλέφωνο θα πάρετε και την ανάλογη απάντηση, έτσι. Και αυτό ξέρετε γιατί γίνεται? Γιατί πολύ απλά έχω μάθει να πορεύομαι μόνος μου, να μην δέχομαι βοήθεια εντός και εκτός εισαγωγικών από κανέναν θεσμό, γιατί ούτε καν δουλειά δεν έχω πάρει ποτέ. Και δεν τα λέω όλα αυτά επειδή δεν έχω πάρει δουλειά, ποσός με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά πάνω απ' όλα έμαθα στα 30 τόσα χρόνια που είμαι στον χώρο της δημοσιογραφίας να λέω πάντα την αλήθεια με όποιο κόστος. Με όποιο κόστος. Έχω προκαλέσει τον οποιοδήποτε, αν θίγεται από αυτά που λέω, να πάει να μου κάνει μία μήνυση και να τα βρούμε στα δικαστήρια. 30 τόσα χρόνια δεν έχει πάει κανείς. Όλοι από το τηλέφωνο. Μαγκές και μαγκές. Επί της ουσίας και με στοιχεία κανένα σας. Γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτά που λέμε εμείς εδώ. Και τα λέμε και τα γράφουμε όμως, είναι η αλήθεια. Και είναι η αλήθεια όχι γιατί θέλουμε εμείς να τη δείχνουμε έτσι, είναι η πραγματική αλήθεια. Η πραγματική αλήθεια που τη βιώνει ο πολίτης, η πραγματική αλήθεια, θέλετε να το πάω πιο έτσι χοντρά, που βιώνει ο ψηφοφόρος σας, που κάθε 4-5 χρόνια τον υποχρεώνεται να σας ψηφίζει, μήπως και δύο χριστιανός, κάποια άσπρη μέρα. Και τελικά την άσπρη μέρα αυτή δεν τη βλέπει αυτός ο χριστιανός, αλλά τη βλέπουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Που τους έχετε κολαούζους, ρε φίλε. Κολαούζους είναι απλά τα πράγματα. Τι να σου πω για κάτι. Μπορεί και να γίνεται να μπλοκάρετε εσείς τα δικά μου τα social, γιατί ξέρετε ότι έχω τεράστια δύναμη, και να τα μπλοκάρετε τάχα αν δείτε για κυβερνοασφάλειες, να τα μπλοκάρετε τάχα αν δείτε ότι δημοσιεύω δείγματα βίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όπως έχει γίνει ούκο λίγες φορές. Και κάθε τρεις και λίγο με μπλοκάρει το Facebook. Το χαμένο Facebook. Γιατί είναι χαμένο, έτσι. Ακόμα και το AI που προσπάθησα να βγάλω μια άκρη εχθές, μου ζήτησε συγγνώμη. Ποιο? Το AI του Facebook, της Meta. Ούτε το ίδιο πίστευε ότι για ένα τέτοιο θέμα εγώ προκαλούσα θέμα κυβερνοασφάλειας. Μου λέει είναι απίστευτο. Ποιο? Το AI, η τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε δηλαδή ένα πρόσωπο πράγμα. Ένας υπολογιστής, η κυριολεξία, ένα πρόγραμμα να ζητάει συγγνώμη από έναν άνθρωπο, γιατί κάποιοι άλλοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι η Meta έχει παγκόσμια πολλά δίκτυα ελέγχου, okay, αποφάσισαν ότι ένα θέμα τσίπ μας φίγκας και θανάτου ενός ανθρώπου, συνανθρώπου μας, ήταν θέμα κυβερνοασφάλειας. Προκάλεσαν κυβερνοασφάλεια. Τι λέτε ρε στη Νέα Δημοκρατία? Σοβαρά μιλάτε? Δηλαδή οι πατάτες και όλα αυτά που βγάζετε κάθε μέρα εσείς οι υπουργοί και οι βουλευτάδες στα social media και δείχνετε στον πολίτη, τον Έλληνα ψηφοφόρο, την κάθε χαζομάρα που κάνετε, γιατί εξυπνάδες δεν κάνετε, ούτε λέτε και καμιά εξυπνάδα, έτσι. Δηλαδή αυτά δεν προκαλούν, δεν είναι θέμα κυβερνοασφάλειας, αφού είστε επικίνδυνοι.

κάνουμε πόσο, 1, 2, 3, 5, 50 χρόνια μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Κάποια στιγμή θα φύγετε κι εσείς, που θα πάει, εδώ θα μείνετε. Αυτό που μου τη δίνει πάρα πολύ και δεν έχετε καταλάβει ορισμένοι είναι ότι οι θέσεις οι οποίες καταλαμβάνετε δεν τις παίρνετε σαν ήδη, δηλαδή δεν είναι μόνιμες, ρε φίλε. Δεν είναι μόνιμες και αυτό δεν το έχετε καταλάβει, μάλλον κάποιοι. Αλλά σας βλέπω τώρα σαν εικόνα ξανά και ξανά, προεκλογικά τρέχετε, ματώνετε, υδρώνετε τη φανέλα, τη σοβρακοφανέλα σας, προκειμένου να πείσετε ακόμα και τον παππού στο πιο απομακρυσμένο χωριό να σας ψηφίσει, άσχετα να σας ξέρει ή όχι, λέγοντάς του: θα σου κάνω δρόμους παππού, θα σου φέρω νερό στη στάνη, θα σου έχω φώτα, θα σου έχω τώρα. Και μόλις βγαίνετε, πάει ο παππούς, πάει η στάνη, πάνε τα πρόβατα, πάνε οι δρόμοι, πάει το νερό, πάει η ανάσα, πάει η ελπίδα. Και για όλα αυτά είσαστε υπεύθυνοι εσείς. Εσείς. Γιατί στο βωμό του χρήματος δεν χαμπαριάζετε τίποτα. Ξεπουλάτε τα πάντα. Και ό,τι γίνεται φυσικά σε επίπεδο κυβέρνησης γίνεται και σε επίπεδο μικρότερο, δηλαδή περιφέρειας και δήμων. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και όσον αφορά το άτομο μου, τι να θυμηθώ, ότι παίρνατε τηλέφωνο εδώ στο Ράδιο Πρέβεζα και λέγατε μαζέψτε τον, μαζέψτε τον. Γιατί δεν έρχεστε, πουλάκια μου, να με μαζέψετε εσείς? Γιατί? Και γιατί όταν με βλέπετε σε διάφορες εκδηλώσεις μου γκορδώνεστε όλοι με καμάρι να σας βγάλω φωτογραφίες, βίντεο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο? Γιατί δεν με μαζεύετε εσείς? Δεν μπορείτε? Πάλι από το τηλέφωνο? Πάλι με εκβιασμούς? Δεν θα βάλετε ποτέ μυαλό τελικά. Λοιπόν, το μεσημέρι κατά τις 12.30 η ώρα κάναμε και τις δύο κληρώσεις για τις 4 προσκλήσεις για την συναυλία του Φέρη και τις 4 για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Τα ονόματα και τα βίντεο υπάρχουν αναρτημένα στο προφίλ μου. Θα στείλω και προσωπικά μηνύματα στους νικητές, στους οποίους ήδη τους έχω κάνει tag προκειμένου να το μάθουν ότι είναι νικητές. Απλά θα τους πω από πού θα παραλάβουν τις προσκλήσεις. Το Σάββατο είναι ο Φέρη, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Συγγνώμη, Παρασκευή. 31 Ιουλίου. 4 νικητές και συγκεκριμένα Μάρθα Λιαπάτη, άμα λέω καλά τα ονόματα, Γιώργος Πανταζής, Βούλα Εφ και Βιργινία Τσόκα θα βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας για να παρακολουθήσουν το Θοδωρή Φέρη. Και άλλοι 4 που είναι η Μάρθα Κωστή, Γλυκερία Πιστιόλα, Κωνσταντίνα Κουκλαντζή και Ξανθούλα Κατσίδου θα βρεθούν στο Δημοτικό Στάδιο επίσης Πρέβεζας για να παρακολουθήσουν Νίκο Οικονομόπουλο. Εντελώς

Λοιπόν, αναφέραμε την περασμένη εβδομάδα ότι δημιουργήθηκε ένα τμήμα καινούριο στην πυροσβεστική, το οποίο έχει το ρόλο να ανακρίνει, να ερευνά τα αίτια από διάφορες φωτιές και όχι μόνο. Βάσει στοιχείων λοιπόν που έρχονται από το αρχηγείο της πυροσβεστικής, πάρα πολλές φωτιές έχουν σαν αιτία τα καλώδια της ΔΔΕ, του ΔΔΕ μάλλον, του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε δει στη δημοσιότητα να ρίχνονται πρόστιμα σε ιδιώτες, είτε οι οποίοι πραγματοποιούν κάποιες εργασίες και από τους πυνθύρες προκαλούνται φωτιές, ή δεν έχουν κόψει τα χόρτα, ή δεν ξέρω εγώ τι, από αμέλεια κτλ. Κτλ. Πρόστιμα μέχρι στιγμής σε ιδιώτες. Τι δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής? Πρόστιμα στους δήμους. Πού είναι τα κλιμάκια που κάνουν ελέγχους αν όλα είναι ok της πυροσβεστικής? Θέλω λοιπόν με όλη την καλή διάθεση και πρόθεση να μου πούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρίσκονται σε αυτά τα κλιμάκια ελέγχου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αν έχουν ρίξει πόσα και πού πρόστιμα στους δήμους που δεν καθαρίζουν τα οικοπεδά τους, αλλά και πρόστιμα στο ΔΔΕ για τα καλώδια τα οποία προκαλούν φωτιές. Έχετε ρίξει? Δεν έχω δει κανένα προσωπικά. Πουθενά κανένα. Κάθε μέρα μηνύματα από το αρχηγείο της πυροσβεστικής, από την περιφερειακή μάλλον διεύθυνση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκεται στα Γιάννενα. Χρηματικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.875 επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού Ιωαννίνων σε ημεδαπό Γιάνναμο Φωτιάς στη λίμνη Αόου εντός δασικής έκτασης για λόγους κατασκήνωσης. Άτο. Ένα από τα πολλά που δεχόμαστε καθημερινά, έτσι, μηνύματα μέσω Viber που μας ενημερώνουν πού ρίχνουν πρόστιμα. Σε δήμους, ΔΔΕ, κανένα. Οι άνθρωποι τώρα, okay, μπορεί να φοβούνται και όλα να βάλουν πρόστιμα στο Δήμο και στην ΔΔΕ, γιατί μπορεί να πάρει κάποιος δήμαρχος, όπως έχει γίνει, okay, και να πει ξυλώστε μου ή μετακινήστε μου τον τάδε διοικητή πυροσβεστικής υπηρεσίας, τραβάτε τον στο σουφλί να κάνει κουκούλια. Ή παράδειγμα, αν ρίξετε στη ΔΔΕ, μπορεί η ΔΔΕ να τα πάρει στο κρανίο και να κόψει το ρεύμα στον πυροσβέστη που επέβαλε το πρόστιμο. Παράδειγμα, λέω, έτσι. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, αλλά το λέμε χιουμοριστικά. Δεν έχω δει όμως πρόστιμα. Παρόλο που σε όλες τις έρευνες και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πάρα πολλές φωτιές, μεγάλος αριθμός από πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα γίνονται από, από τα καλώδια της ΔΔΕ, από τις κολόνες ηλεκτροφωτισμού. Λοιπόν, ένα πρόστιμο δεν έχω δει ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αλλά γίνεται. Φεύγουμε λοιπόν από αυτά τα θέματα. Πάμε λιγάκι στα δικά μας εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι από χθες ξεκίνησε ο Πας Πρέβεζα και επίσημα την προετοιμασία του ενόψη του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που ξεκινάει στις 27 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή έχουμε και τις κληρώσεις του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλου Έρας Τεχνών. Μια που σας ανέφερα πριν για τη ΔΔΕ, να πούμε ότι υπάρχουν και προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος την Πέμπτη από τις 8, 8 έως 11.30 μέσα στη ΒΠΕ και, στις γύρω περιοχές, και από τις 11 μέχρι τις 12 στο κανάλι, στο χωριό, όπως οδός Νικολάου πάνω από το Δημοτικό Σχολείο, νέος οικισμός γύρω το παλιό κοινοτικό γραφείο. Διακοπές ρεύματος λοιπόν την Πέμπτη από 8 έως 11.30 στην ΒΠΕ Πρέβεζας και 11 με 12 στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας Καναλίου. Δεν έχουμε εμείς καμία ενημέρωση, ποτέ δεν είχαμε από την ΔΔΕ για τις διακοπές ρεύματος. Δεν πειράζει, να είναι καλά η υπεύθυνη της ΔΔΕ. Λοιπόν, να, κι άλλο διοικητικό πρόστιμο τώρα ήρθε αυτό. 937,50 ευρώ επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕ Πρέβεζας σε ημεδαπό, το οποίο προχώρησε σε εκτέλεση θερμών εργασιών εντός δασικής έκτασης σε περιοχή του Δήμου Πρέβεζας. 937 πήγε ο άνθρωπος να βγάλει το μεροκάμα του. Οκ, okay, επικίνδυνο, γιατί είμαστε στην αντιπυρική περίοδο. Και έφαγε το πρόστιμο αυτό. Δεν ξέρω πόσα μεροκάματα ισοδυναμούν, αλλά η ανακριτική πάλι του ΑΚΑΕ Πρέβεζας, καλό θα ήταν να κάνουν και ένα τσεκ στα
χωράφια εκεί που έχει ο Δήμος, εκτάσεις που έχει ο Δήμος, και είναι ακαθάριστες και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Πρόστιμα λοιπόν δεν έχουμε δει σε Δήμους από αυτό το καινούριο ανακριτικό σώμα. Έχουμε λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θεματάκι τώρα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την Ελστάτ. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκε μια οριακή αύξηση των γεννήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Εξέλιξη, θα λέγαμε, που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Ωστόσο, η εικόνα της Ηπείρου παραμένει αρνητική, καθώς οι γεννήσεις συνέχισαν να καταγράφουν πτωτική πορεία. Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι και τον Μάρτιο, γεννήθηκαν στην Ήπειρο 414 παιδιά, έναντι πέρυσι το ίδιο διάστημα, δηλαδή Ιανουάριος-Μάρτιος, 422. Η μείωση ανέρχεται σε 1,9%. Από αυτά, τα αγόρια φτάνουν τα 210 από 213 πέρυσι και τα κορίτσια 204 από 209. Σε επίπεδο χώρας λοιπόν η εικόνα ήταν ελαφρώς καλύτερη. Το πρώτο τρίμηνο του έτους γεννήθηκαν 15.946 παιδιά έναντι 19.889 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,4%, δηλαδή 57 γεννήσεις πανελλαδικά περισσότερες από ό,τι πέρυσι το ίδιο διάστημα. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τις περιφερειακές επιδόσεις, η Ήπειρος συγκαταλέγεται μεταξύ των περιοχών όπου οι γεννήσεις μειώθηκαν μαζί με τα Ιόνια παιδιά, μείον 8,6%. Φεύγουμε λοιπόν και από τα στοιχεία της Ελστάτ. Να πάμε λοιπόν τώρα στον περιβόητο δρόμο Ε65, τον οποίο διανύσαμε χθες, προερχόμενοι από τον Βόλο, μάλλον επιστρέφοντας από τον Βόλο προς την Πρέβεζα. Λοιπόν, εξαιρετικός. Εξαιρετικός, βέβαια η διαδρομή είναι κάποια χιλιόμετρα περισσότερα και εννοείται ότι υπάρχει και κάποια ώρα περισσότερη όσον αφορά το δρομολόγιο. Παρόλα αυτά είναι πιο ασφαλής από ό,τι ήταν η προηγούμενη διαδρομή που περνούσες μέσω Κατάρας μέχρι να φτάσεις Καλαμπάκα και από εκεί και πέρα Τρίκαλα και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ καλός ο Ε65, ο αυτοκινητόδρομος λοιπόν της κεντρικής Ελλάδας που συνδέει την Θεσσαλία με την Ήπειρο.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που διαβάζουμε εδώ στο ήπειροσπος.gr με τίτλο «Ο αντιδήμαρχος που έγινε πολυεργαλείο, έντονες αντιδράσεις για την απόφαση που τον ορίζει χειριστή 13 βαρέων όχι μηχανημάτων». Και συγκεκριμένα αναφέρεται στον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας Βασίλειο Ντάσιο, όπου με απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Νταΐ και κατ' εξαίρεση λέει οδήγηση μπορεί να οδηγεί 13 βαρέα μηχανήματα έργου της πολιτικής, μηχανημάτων έργου, συγγνώμη, της πολιτικής προστασίας. Ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Βασίλειος Ντάσιος. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί επαγγελματικά να κατέχει τα διπλώματα γιατί να οδηγήσεις GCB και άλλα τέτοια βαρέα οχήματα πρέπει να έχεις τα απαραίτητα έτσι, πτυχία. Δεν παίρνεις μια μπολντόζα, ένα τρακτέρ, δεν ξέρω τι άλλο και το βγάζεις στον δρόμο ή κάνεις έργο. Πρέπει να το κατέχεις το άθλημα. Τώρα ο κύριος Ντάσιος μπορεί να το κατέχει. Δεν το γνωρίζω επαγγελματικά πώς δραστηριοποιείται. Ο Σύλλογος πάντως Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτείας κάνει λόγο για μοντέλο αιρετού πολυεργαλείου και κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή για επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς. Ισοπαίδωση της εργατικής νομοθεσίας και απαξίωση του παλιλικού προσωπικού. Μετατρέψε, λέει, και τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους σε συνοδούς απορριμματοφόρων, λέει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτείας. Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι και άσχημο. Να τα λέμε τώρα έτσι. Λοιπόν, όταν υπάρχουν πόσοι σύμβουλοι στο Δημοπρόεδρο, 29. Όλοι ρε παιδί μου ασχολούνται με κάτι. Κάποιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι ξέρω εγώ στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Κάποιοι οι άλλοι είναι ιδιώτες γιατροί. Κάποιοι άλλοι είναι γιατροί σε άλλα νοσοκομεία. Κάποιοι είναι συνταξιούχοι. Κάποιοι είναι ασφαλιστές, κάποιοι είναι. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Ρε παιδιά, γιατί δεν βάζουμε όλοι ένα χεράκι. Ένα χεράκι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε. Δηλαδή, τζάμπα θα πάει αυτό το σλόγγαν. Όλοι μαζί μπορούμε. Αν μαζευτείτε μάλλον 29 και πάρετε από μια μαύρη σακουλίτσα, φορέσετε γαντάκια και πάτε και ανιακτή, παντοκράτορα, βράχο, καστοσιά κτλ. Μπορείτε κάλλιστα να μαζέψετε τα σκουπιδάκια από τις ακτές. Αυτό το παράδειγμα το είχε κάνει ο Φώτης ο Ζέρβας όταν ήταν αντιδήμαρχος καθαριότητας. Και στο κάστρο του Παντοκράτορα από κάτω και στο λιμανάκι του Παντοκράτορα. Δηλαδή, μόνο ο Ζέρβας μπορεί να κάνει τέτοιες δουλειές. Κανένας άλλος.
1: Ακούς αυτό.
0: Φοβάστε μην. Δεν ξέρω τι. Μην χαλάς το μανικιούρ, πεντικιούρ. Δεν ξέρω.
1: Και αυτό.

0: 93.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Καλά είναι και σήμερα. Μετά την επιστροφή μας από τον Βόλο, από την διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Αντρών Γυναικών, με τον Αντρέα Μίτα, να περνά τα 2-16 και να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση πίσω από τον Αντώνη Μέρλο με το ίδιο ύψος. Η Νίκη Παγκογιάννη τους έδωσε τα βραβεία, τα μετάλλια και τα κύπελα. Βέβαια, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του αγωνίσματος υπήρξε παράλληλο αγώνισμα στα 5.000 μέτρα γυναικών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος του Ταρτάν πολλές ομάδες γυναικών, σε ομάδες 5-6 σε απόσταση μεταξύ τους, κάτι το οποίο δυσκόλευε τους αθλητές να κάνουν το ύψος, γιατί περνούσαν κάθε τρεις και λίγο από μπροστά τους. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να κρυώσουν οι άλτες, ο Αντώνης Μέρλος και ο Αντρέα Μίτα, και να μην μπορέσουν να πραγματοποιήσουν καλά άλματα πάνω από τα 2 και 20. Επιχείρησαν στα 2-21, το έριξαν και οι δύο και τις τρεις φορές. Αυτό όμως που πραγματικά θεωρώ αυτή τη στιγμή κορυφαίο αθλητή top παγκόσμια είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Δηλαδή, είδα, καταρχήν τον είδα για πρώτη φορά από κοντά, έτσι, και του πήρα και δηλώσεις. Πρόκειται για ένα παιδί, γιατί παιδί είναι μικρός σε ηλικία, ένα παιδί το οποίο έχει κάνει τόσα πράγματα, τρεις φορές Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, έχει σαρώσει τα χρυσά μετάλλια όπου και αν αγωνίστηκε. Και προχθές, ας πούμε την Κυριακή, έκανε μήκος, λες και πηδούσε, ξέρω εγώ, σκηνάκι. Δηλαδή έφευγε με τέτοια ταχύτητα, τέτοια ενέργεια. Ισοφάρισε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ, 8.66. Το ένα βέβαια δεν το πήρανε υπόψη γιατί είχε θετικό άνεμο 2,3 και είναι το επιτρεπτό μέχρι τα 2 μέτρα. Λοιπόν, η δεύτερη φορά που το ισοφάρισε το 8.66 μετρήθηκε σαν ισοφάρισε πανελληνίου ρεκόρ. Αλλά στις δηλώσεις του μετά, ο Μίλτος Τεντόγλου που ήρθε και μίλησε στους δημοσιογράφους, ήταν τόσο απλός, αλλά δεν ήταν και ευχαριστημένος. Δηλαδή, έλεγε ότι, το καλύτερο ήταν το τελευταίο άλμα, το σταμάτησε, έβαλα το πόδι, κράτησε κόντρα, θα μπορούσα να πάω στο 8.75, 8.80, το έχω κάνει στην προπόνηση για πλάκα. Δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει αυτός ο άνθρωπος? Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί? Και μιλάμε για ένα στάδιο που γέμισε η μία πλευρά, που ήταν μπροστά από το σκάμα, εκεί που γίνονται, που έγιναν μάλλον τα άλματα, μόνο και μόνο για τον Μίλτο Τεντόγλου. Για κανέναν άλλον. Είναι ένας αθλητής που, παράδειγμα, αν έρθει εδώ στην Πρέβεζα να κάνει άλμα στο δημοτικό στάδιο Πρέβεζα σε Αθανασία Τσουμελέκα, είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσει περισσότερο 5.000 κόσμο. Μόνο και μόνο για να τον δουν να κάνει άλμα. Ο άνθρωπος είναι φοβερός. Αυτό το παιδί αξίζει πολλά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κατά καιρούς διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα που ανεβάζουν κάποιοι ανεγκέφαλοι και λένε, έλα μωρέ, εντάξει, το προμοντάρουν, λέει, τα social, τα προμοντάρουν, λέει, τα site, η ομοσπονδία, κάποιες εταιρείες τα χοντροκονομάει, τα κάνει, τα ράνει, τα παίρνει. Καλά κάνει και τα παίρνει. Καλά κάνει και τα παίρνει. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι αθλητής τέτοιου επίπεδου, να πηγαίνεις Ολυμπιακούς και να γυρίζεις πίσω με χρυσό μετάλλιο εκπροσωπώντας τη χώρα σου, να πηγαίνεις σε παγκόσμιο και να γυρίζεις πίσω με χρυσό εκπροσωπώντας τη χώρα σου ή στο πανευρωπαϊκό? Μου κάνετε πλάκα? Ξέρετε τι έχει τραβήξει αυτό ο αθλητής και όλοι οι αθλητές αυτού του επίπεδου? Ξέρετε τι θυσίες έχουν κάνει? Ξέρετε ότι τους γονείς τους τους βλέπουν σε κυριολεξία από βιντεοκλήσεις όποτε ευκαιρούν, κυρίως στις βραδινές ώρες, εκεί που χαλαρώνουν? Ξέρετε γιατί γυμναστική κάνουν? Γιατί διατροφές? Ξέρετε ότι έχουν χάσει φίλους, συγγενείς, μυστήρια? Όλα αυτά τα γνωρίζετε? Για τέτοιο επίπεδο αθλητές μιλάμε, έτσι? Ξέρετε τι θυσίες έχουν κάνει αυτά τα παιδιά που εκπροσωπούν τη χώρα μας σε μεγάλους αγώνες? Η χαρά Αιγαίρου πήγε στο παγκόσμιο ΚΑΠΑ 20 Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Φεύγει για τον Μπέρμιγχαμ ο Αντρέα Μίτα, πανευρωπαϊκό αντρών. Ξέρετε τι θυσίες. Και γράφεται ο καθένας το χοντρό του και το μακρύ του στα social ότι τα παίρνουν. Και δεν μιλάμε τώρα σε επίπεδο Τεντόγλου. Οκ, okay, έτσι έχει από πίσω χορηγούς, εννοείται. Αλλά για έλατε και λιγάκι στη θέση του Αντρέα Μίτα, που υπάρχουν οι όποιες οικονομικές δυσκολίες, που έχει μαζί του πάντα τη Σίλα τη Γέροντα, την προπονήτρια του Ευζήν, που τα μαζί του στο Πανθεσσαλικό, εκεί να του δίνει βοήθεια, στήριξη ψυχολογική κυρίως, και να τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους για το τι άλμα και το πώς θα κινηθεί. Για έλα τελικά και στην θέση αυτών των παιδιών που εσείς κάθεστε και γράφετε το μακρύ σας και το κοντό σας. Χωρίς βέβαια να σκέφτεστε τι τραβάνε αυτά τα παιδιά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο.

Λέει μια φίλη εδώ τη εκπομπή. Ρε εσύ, λέει, δεν έβαλες γλώσσα μέσα σου. Γιατί έβαλα τις προηγούμενες φορές. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όταν και να έτσι να χαμηλώσουμε λιγάκι φτάνοντας και στο τέλος της εκπομπής. Όταν υπάρχει μια αλήθεια που κάποιοι για δικούς τους λόγους προσπαθούν αυτή την αλήθεια να την κρύψουν ή αυτή την αλήθεια να την αλλάξουν, δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται και να τα βλέπουμε όλοι μας ότι είναι όλα όμορφα. Μπορεί να ζούμε σε μια υπέροχη χώρα, όπως η χώρα αυτή λέγεται Ελλάδα, μπορεί εμείς που ζούμε στην Πρέβεζα να ζούμε σε έναν υπέροχο τόπο, πανέμορφο τόπο, με εκπληκτικά πράγματα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε από εμάς ή ακόμη και οι επισκέπτες μας, εντάξει, αλλά δεν έχουμε τους ανθρώπους εκείνους που μπορούν να έχουν ένα όραμα και να βλέπουν στο μέλλον. Αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή σε θέση εξουσίας βλέπουν στο λίγο χθες και στο σήμερα. Δεν τους ενδιαφέρει αύριο. Και όταν ακούω εξωστρέφειες και πράσινες ενέργειες και του αυτουνού τα 9 μέρα, λοιπόν, και όταν για παράδειγμα σε 2 μήνες περίπου είναι να αγωνιστεί ο ΠΑΣ Πρέβεζα τρίτη εθνική κατηγορία και πρέπει να γίνουν κάποια έργα ακόμη στο γήπεδο και ακόμη δεν έχουν γίνει. Okay. Είναι να αγωνιστεί η Νικόπολη στο κλειστό και εκεί πρέπει να γίνουν κάποια έργα και ακόμη δεν έχουν γίνει. Πότε δηλαδή εσείς που είσαστε υπεύθυνοι και αρμόδιοι θα τα κάνετε αυτά τα έργα? Όταν επιστρέψετε τα ταξίδια, όταν τελειώσουν τα χορευτικά συγκροτήματα, όταν τελειώσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις ή όταν τελειώσει το καλοκαίρι και έρθει ο χειμώνας και μετά λέτε βρέχει και δεν μπορεί να δουλέψει ο εργάτης. Πότε θα γίνουν αυτά? Υπάρχει κάποιο πλάνο, κάποια μελέτη? Ενώ είχα πει αρχές Ιουλίου ότι η Καλημέρη θα τελειώσει σε 1,5 μήνα, μαθαίνω χθες προχθές ότι η Καλημέρη θα τελειώσει καλόν Οκτώβριο. Ξέρετε τι ήταν αυτό και τι παραμένει να είναι αυτό? Η καταστροφή όλων των επαγγελματιών κατά μήκος Καλημέρη. Όποιος έχει περάσει από το συγκεκριμένο δρόμο καταλαβαίνει τι εννοώ. Η απόλυτη καταστροφή. Γιατί δεν υπήρχε πλάνο. Γιατί δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα. Γιατί όποιος έκανε το λάθος δεν πλήρωσε και τίποτα. Πάμε παρακάτω. Ακούστηκε, λέει, ότι η τροχέα έκανε έτοιμα στην ΔΕΙΑ να σταματήσει το έργο της αλλαγής αγωγού στη Λεωφόρο Ειρήνης και το σταμάτησε στο ύψος του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Δηλαδή τώρα δεν υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Τώρα δεν υπάρχει. Το έργο δηλαδή μας καθυστερούσε. Που τόσες μέρες που δεν γίνεται το έργο στη Λεωφόρο Ειρήνης θα έχει φτάσει στα Καλάμια. Αλλά φαίνεται ότι κάποιος τους ενοχλούσε η σκόνη. Άσχετα αν τα 2/3 της Λεωφόρου Ειρήνης επαγγελματίες και ιδιώτες έφαγαν τη σκόνη με το κουτάλι. Από εκεί και πέρα όμως μας ενοχλεί η σκόνη. Μη λερωθεί και το σακάκι και το σινιέν. Okay. Λοιπόν, όταν ισχύουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε όλα. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε και αύριο και ίσως θα το δω αυτό τις επόμενες ημέρες να κάνουμε εκπομπές μέχρι τέλη Ιουλίου, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, και να σταματήσουμε για τον Αύγουστο μετά από 6 χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει και εμείς κατά κάποιο τρόπο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε πάλι τις μπαταρίες, λέω τώρα, και να επιστρέψουμε εκεί στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θα το δούμε όμως αυτό τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τότε η ενημέρωση συνεχίζεται στο onprevezanews.gr, στο sportspress.gr και σε όλα τα υπόλοιπα site της Media News Group. Από μένα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Ξέρω ότι ορισμένου σας στεναχωρώ με αυτά που λέω, αλλά πραγματικά βγείτε λιγάκι στην κοινωνία, βγείτε λιγάκι στον κόσμο έξω, όχι στα καφενεία, στον κόσμο, περπατήστε στον δρόμο. Ανοίξτε τα αυτιά σας και τα μάτια σας να δείτε και να ακούσετε και να φουγκραστείτε πάνω απ' όλα τα προβλήματα και το τι θέλει ο πολίτης, ο μόνιμος πολίτης κυρίως αυτής εδώ της πόλης, και είμαι σίγουρος ότι αν σκύψετε πάνω, ακριβώς πάνω από τον οποιονδήποτε πολίτη, κοιτώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά, που σας πληροφορώ δεν είναι πολλά και δεν θέλει
δύσκολα πράγματα και δεν θέλει περίπλοκα πράγματα ο πολίτης. Αλλά αν τον αγκαλιάσετε και αφουγκαστείτε τα προβλήματα, είμαι σίγουρος ότι και εσείς μέσα σας θα χαρείτε, θα νιώσετε άλλοι άνθρωποι και θα βγαίνετε πλέον διαφορετικά έξω στον κόσμο και στην κοινωνία. Και δεν θα βγαίνετε με μισό μάτι βλέποντας ποιος σας κοιτάζει. Λοξά. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Καλή συνέχεια.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: 93 FM Radio.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αναγκή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739, και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσυκλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Radio Prefeza
1: 93. Η ώρα στο Radio Prefeza είναι 7.

0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
7: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
7: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025037.
7: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
8: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
8: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
8: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
8: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
9: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
10: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
9: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
10: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά χωρίς να στερείτε τη γνωστή.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών, σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails, με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
9: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
8: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
9: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Σιτά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 89 0 40. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι σημαίνει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς.
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες.
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820 51 100.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
5: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
6: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
5: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
6: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
5: Με έκανες χώμα.
6: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
8: να ξεχωρίζει?
7: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
1: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
1: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου
1: και γκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
2: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
2: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682-089-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων, με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
6: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
5: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
6: Ποιος Ανδρέας?
5: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
6: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
5: Τι εννοείς?
6: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
5: Ναι.
6: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682 025 689.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682 089 100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Ράδιο Πρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057, www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.

Μου γράφει ο Νίκος στο πρώτο μήνυμα για το μουσικό πλέον σκέλος της εκπομπής. Αυτό το Taste of Honey με έχει σημαδέψει. Το έχω συνδεδεμένο στο κεφάλι μου μαζί σου. Και εγώ πλέον, Νικόλα μου. Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Συνεχίζουμε μουσικά πλέον με τον Λάσκαρη Αγοραστό που βρίσκεται από την επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Από αυτήν τη στιγμή και για τις δύο επόμενες ώρες θα σας προσκαλέσω να παίξουμε με χρώματα. Τραγούδια λοιπόν τα οποία αναφέρονται σε χρώματα. Άλλες φορές τα αγαπημένα μας χρώματα. Άλλες φορές σε τραγούδια που τα αγαπήσαμε έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει το συγκεκριμένο χρώμα. Ελάτε λοιπόν να ανακατέψουμε την παλέτα για τις επόμενες δύο ώρες. Να διαλέξουμε χρώματα και μελωδίες. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Κυρίως όμως για επιλογές χρωμάτων και τραγουδιών.

Ξεκινώντας από το αγαπημένο τουλάχιστον δικό μου χρώμα, από το μαύρο, Black is Black, Φίλος Μπράβος, από το 1966. Τραγούδια λοιπόν που αναφέρονται στα χρώματα. Πάμε από το μαύρο αμέσως στο κίτρινο.

Κρίστη και Yellow River. Η πρώτη δική σας επιλογή για απόψε από την Μαριάννα. Γεια σου Τάνια, Rolling Stones και φυσικά Painted Black. Η Εύη, Chris Ria και Blue Cafe. Μαριέλα, Blue Velvet και Yellow Brick Road. Elton John, υπέροχο τραγούδι αυτό. Η Αεροφίλη, το πρώτο που μου λέει, μου ήρθε στο μυαλό, είναι το Red Red Wine από τους UB40. Έχουμε φυσικά να διαλέξουμε ανάμεσα σε πάρα πολλά. Yeah. Πάμε για το πράσινο. Little Green Bag από George Baker Selection. Έγινε φυσικά διάσημο και από τη συμμετοχή του στο Reservoir Dogs του Quentin Tarantino.

Λοιπόν, εάν κρίνω από τα πρώτα μηνύματα, οι χρωματικές προτιμήσεις σας κινούνται γύρω από το μαύρο, το λευκό και το μπλε. Γεια σου Μαριλένα, a whiter shade of pale και Procol Harum. Αυτό θα ακουστεί οπωσδήποτε. Γεια σου Χάρη με το Yellow Submarine. Ο Βάγκος, Back in Black από AC/DC. Η Black Magic Woman, σταθερά εκεί πέρα στο μαύρο. Black Magic Woman και για τον Γιώργο στη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Ελένη με το Itchy Bitchy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini. Λοιπόν, από το μαύρο πάμε στο άσπρο. Η Cream και το White Room αμέσως τώρα για το Γιάννη.

Επίσης βλέπω Yellow Submarine. Γεια σου Γιώργο, το Yellow River ακούστηκε λίγο νωρίτερα. Δημήτρη, σωστός. Πάρε μου, λέει, ένα sunshine το οποίο περιλαμβάνει όλα τα χρώματα. Και φυσικά μπορούμε να αναφερθούμε και σε τραγούδια που στον τίτλο τους αναφέρονται γενικότερα στον όρο χρώμα. Γιώργο, φυσικά και παίζει το Night in White Satin. Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι και το χρυσό, το Golden Brown, των Stranglers. Θα ακουστεί οπωσδήποτε στη συνέχεια. Γεια σου Μάγδα, ανθολόγιο μου λέει τραγουδιών και δεν φτάνουν οι 2 ώρες. Ενδεχομένως, εάν χρειαστεί, να συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος. Πέτρο, πολύ όμορφη επιλογή με το Strange Color Blue, τον Μαντρουγκάντα. Γεια σου Ρένα, Prince και Purple Rain. Πολύ σωστή η προτροπή σου να βάλουμε λίγο Mauve, που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Αφιερωμένο επίσης στην Μάγδα, μου το έχει ζητήσει με την Etta James. Αλλά ας τα ακούσουμε από τον Prince στην αυθεντική του εκτέλεση. Αφιερωμένο στο φιλαράκι μου τον Μανώλη τον Μπαρδάλη. Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Το πρώτο λευκό της βραδιάς λοιπόν είναι από τους Cream, το White Room. Γεια σου Κωνσταντίνε, στον Πειραιά. Η Black Velvet από Alana Miles. Η Black or White του Michael Jackson. Καλό ξημέρωμα στην Ελένη με Nights in White Satin από Moody Blues. Γεια σου Σόφη μου, δεν το πιστεύω μου λέει. Και εγώ μαύρο διάλεξα το Back to Black με την Amy Winehouse. Γεια σου Δίνα μου.

0: ραδιοπρέβεζα
1: 93.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 24 057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.

Πέρασε μισή ώρα εκπομπής για να τιμήσουμε και το κόκκινο. Γίνεται άραγε παλέτα χωρίς το κόκκινο χρώμα. Ποιας είναι από κόκκινο κρασί? Red Red Wine, τραγούδι του Neil Diamond από το 1968. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1983, το διασκευάζουν οι UB40. Επιλογή της Αεροφύλης για απόψε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως θέτετε τα χρώματα. Γι' αυτό προφανώς και θα χρειαστεί και δεύτερη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε σε brown για τη συνέχεια και μάλιστα σε χρυσό, golden brown, όπως έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα ο Γιώργος.

Όχι απλό Brown, λοιπόν, Golden Brown. Από τους Stranglers και τον Γιώργο για απόψε. Γεια σου Νίκο Σταβίλια. Το White Album μου λέει των Beatles, όλα είναι χρυσά. Και είναι πολύ σωστό και έξυπνο αυτό που μου έχεις γράψει. Κωνσταντίνε, θέλεις να πάμε στο κόκκινο με το Lady in Red του Chris De Berg. Γεια σου Θεόφιλε. Εγώ μου λέει που γουστάρω Brown Sugar. Παίζει, φυσικά και παίζει. Stones δεν θα παίξουν. Γεια σου Πέτρο μου στην Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι που είσαι μαζί μας απόψε. Θα συνεχίσουμε με απλό καφέ. Όχι επικρυσωμένο δηλαδή όπως νωρίτερα. Ο Βαν Μόρισον και το Brown Eyed Girl. Για την Κατερίνα και την Ελισάβετ.

Γεια σου Δώρα. Τώρα είδα το μήνυμά σου που είχε στείλει λίγο νωρίτερα για τον Golden Brown. Επίσης αφιερωμένο στην Μαρία Ρόζα. Γεια σου Μαριλένα, Ρόι Όρμπισον και California Blue. Blue Jeans, αλλά από τη Lana Del Rey αυτή τη φορά, η επιλογή του Τόνι. Επιστροφή στο μαύρο. Και τη μαύρο, μαύρο βελούδο. Από την Alana Miles για τον Δημήτρη.

Επιστροφή στο μπλε με τον Elvis και τον Blue Suede Shoes για την Jane. Αναστασία, όχι, το Blue Café δεν έχει παίξει ακόμη. Θα έχουμε σίγουρα και δεύτερο μέρος. Ήδη έχω συμπληρώσει δύο σελίδες α4. Με πολύ όμορφες επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο προσθέτετε εσείς τα χρώματα στην απόψινη παλέτα. Γεια σου Μέρη με τον Blue Moon. Γεια σου Μαρία με την ελληνική πινελιά. Θα ακούσουμε και κάποια ελληνικά οπωσδήποτε. Εάν όχι απόψε, σίγουρα στην επόμενη εκπομπή. Ελένη, φυσικά το A Whiter Shade of Pale. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Beatles και το Yellow Submarine. Δεν θα πάμε όμως στους Beatles, θα πάμε στο αντίπαλο δέος. Οι Stones και το Brown Sugar για τον Θεόφιλο.

πάντως τα πιο όμορφα χρώματα που έχω δει στην απόψινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Yeah. Μου τα έστειλε με φωτογραφία ο φίλος μου ο Ιωάννης από την Κωνσταντινούπολη. Μια πανέμορφη φωτογραφία από την πόλη. Γεια σου Γιώργο με τους Pearl Jam. Γεια σου Φευρώνια με όμορφη επιλογή. Γεια σου Γιώργο με Alvin Lee και The Bluest Blues. Πολύ όμορφη και η σκέψη που έχει κάνει η Λιάνα στη σελίδα μου στο Facebook. Έχει δημοσιεύσει μια υπέροχη φωτογραφία όπου όλα τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και έχει γράψει «Βάζω χρώματα, βάλτε τίτλους τραγούδιων». Με μαύρο θα κλείσουμε την ώρα. Black Magic Woman, τραγούδι του Peter Green, των Fleetwood Mac, αγαπημένο φυσικά από Σαντάνα, αφιερωμένο στον Γιώργο και σε όλους όσους το έχουν επιλέξει.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Φωτιός σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

Επιστροφή με μπλε. Επιστροφή με τον μπλε καφέ. Του Chris Ria που διάλεξε η Εύη για απόψε. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε απλώσει την παλέτα. Διαλέγουμε χρώματα και τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα αγαπημένα μας χρώματα, προσπαθώντας να βάλουμε τις πιο όμορφες πινελιές στον καμβά. Στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Yellow Submarine, φυσικά από τους Beatles, για την Ελένη και τον Μάνο. In the land of submarines, so we say.

στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις επιλογές των αγαπημένων σας τραγουδιών που αναφέρονται σε χρώματα. Φυσικά όσα δεν ακουστούν απόψε θα ακουστούν στο δεύτερο μέρος αυτής της θεματικής εκπομπής.

Green Green Grass of Home, ο Tom Jones. Το κομμάτι έχει διαλέξει ο Γιάννης και η Αναστασία. Γεια σου Θανάση με το Yellow Moon. Γεια σου Ντανιέλα με το True Colors. Τη Cindy Lauper, γιατί πολύ απλά όπως μου γράφει έχει όλα τα χρώματα. Amy Winehouse, Back to Black, για να γυρίσουμε στο μαύρο. Αφιερωμένο στην Άννα και στη Σόφη.

πολυτραγουδισμένο κόκκινο φεγγάρι. Λούνα Ρόζα, απόψε από τον Μάριο Φραγκούλη, επιλογή της Ναυσικάς. Το κόκκινο, το ματωμένο φεγγάρι. Που σύμφωνα με τους επιστήμονες οφείλεται στο γεγονός ότι ευθυγραμμίζεται με τη γη και τον ήλιο. Από το κόκκινο φύγαμε πίσω για το κίτρινο με τους Neville Brothers και το Yellow Moon.

0: Γεια σου Γιάννη, με Echo and the Bunnymen. Ή τους R.E.M. από τη βλέπω διπλή επιλογή. Γεια σου Μαρία, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες και μπαντιέρα ρόσα. Αυτά είναι, ωραίες επιλογές. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σου Νικόλα μου στα Βίλια και δεύτερη όμορφη επιλογή. Σαρ Γκένσμπουργκ για τη συνέχεια, Color Café. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent.
2: Couleur café.

Ένα καφέ γεμάτο χρώματα λοιπόν. Καφέ. Γεια σου Νούλη, στο χρυσό χρώμα μου λέει αναφερθήκαμε. Goldfinger από Σίλι Μπάση. Gold από Σπαντάο Μπαλέ. Πάρα πολύ όμορφες επιλογές. Έχουν έρθει και για Gold και για Silver. Προσπαθώντας εδώ να συμβουλευτώ τα χαρτιά μου, βλέπω επιλογή και Man on the Silver Mountain, αλλά και αυτά τα δύο που μου έστειλες είναι υπέροχα. Προς το παρόν με τα χρώματα των Minor Project θα πάμε μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

Χρήση, πάντα ο μπαλέ, λοιπόν, με τον Gold για την Ούλη. Γεια σου Χρήσα, Rainbow φυσικά, έτσι, θα ακούσουμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος. Ένα ουράνιο τόξο. Γεια σου Στέφανε στην Πάτρα. Τον ακροατή που το κινητό τελειώνει σε 686 με το Blue Hotel. Γεια σου Πάνω μου με το Purple Rain. Όπως και ο Βαγγέλης, γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και καλά, Βαγγέλη. Γεια σου Κατερίνα, επίσης το She's Like a Rainbow, βλέπω σαν επιλογή. Ο Θοδωρής το Purple Rain, γεια σου Θοδωρή, γεια σου Echo με το Blue Monday, το New Order. Γιώργο, είναι η υπέροχη επιλογή που έστειλε στο Fade to Grey. Για να βάλουμε και λίγο γκρι στην απόψινή εκπομπή. Αλλά συμπληρώνει, όπως σου έχω ξαναπεί παλαιότερα, το αγαπημένο μου χρώμα είναι το αληθινό. Γι' αυτό η τελική επιλογή θα ήταν το True Colors από την Cyndi Lauper. Επιστροφή στο λευκό. Η Dido και το White Flag για την Άννα.

Γεια σου, Γιάννη, στον Κολονό. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που μου έχεις κάνει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τη γνωρίζω, την Γαλλίδα τραγουδίστρια που μου έχει στείλει. Και το μήνυμά σου θα με παρακινήσει για να την ψάξω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Θανάση. Γεια σου, Ντίνα μου. Blue Jeans, η Λάνα Ντελ Ρέι για τον Τόνι.

Να λοιπόν τα αλήθινα χρώματα στα οποία αναφερόταν λίγο νωρίτερα ο Γιώργος. Με τη Cyndi Lauper βέβαια το ζητήσατε αρκετή απόψε. Γεια σου Αθήνα, τι κάνεις τώρα? Λίγο να, πριν να κλείσει η εκπομπή με το Black Celebration, το Antipes. Αγαπημένο από τα νιάτα. Καλό ξημέρωμα, αιρετικέ. Με τον Ρίτσαρντ Άσκροφτ. Γεια σου Ελπίδα με την κυτρινόμαυρη επιλογή. Είσαι και ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Καλό ξημέρωμα στον Γιώργο στην Λιβάδια. Γεια σου Βάγκο. Γεια σου Δημήτρη με τον Sting. Ο Elton John για τη συνέχεια. Goodbye Yellow Brick Road. Μαριέλα αυτή τη φορά θα παίξει.

Στέλιο, εγώ σε ευχαριστώ. Καλώς βρεθήκαμε. Γεια σου Μίνα, ένα δείπνο λέει που περιείχε χρώματα κάτω από την μπλε βελούδινη τέντα που προσδιόριζε τον υπόγειο αλλά επιβλητικό αισθησιασμό και τον ουρανό κατάστηκτο με ασημένιους προβολής. Τα λευκά κεριά, τα μπορντό τραπεζομάντιλα και τα χρυσά μαχαιροπύρουνα. Και για το πέρας της νύχτας, μουσικά χρώματα. Πάντως μου λέει, ήσουν χθες μες στο μυαλό μου. Βρέθηκα σε μια εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη σε μουσικά χρώματα και σκέφτηκα, να ένα ωραίο θέμα για την εκπομπή του Ιωσήφ. Είδες που τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Μανώλη μου, καλό ξημέρωμα. Άγρυπνο φιλαράκι εδώ, μέχρι το τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα, γείτονα. Γεια σου, Μαρία, που το κινητό τελειώνει σε 470. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3. Radio Πρέβεζα 93.
1: Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.